0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου,

0: Γιάννης από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν οι αμερικανικές δυνάμεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, μεταξύ των οποίων στην Αμπαντάρα Μπάς και στην Μπουσέρ. Οι ιρανικές αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα και στα νησιά Κις και Κέσμ, καθώς και στο νησί Αμπού Μούσα, στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χούζεσταν στα νοτιοδυτικά. Πάντως, ο Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα στο στενό του Ορμούς, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας άλλους 8. Με αντίπεινα απειλούν τα Εμμυράτα. Στις 11 το βράδυ, ώρα Ελλάδας, ξεκινά, σύμφωνα με το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό, ο αποκλεισμός του Ιράν για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση από το Ορμούς προς μη ιρανικούς προορισμούς, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλθει κάποιος από ένα πόρθμο, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση Τραμπ περί αποζημίωσης των ΗΠΑ με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων που διέρχονται από το στενό του Ορμούς. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε μέσω έξω ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύθηκαν κατά 2% σήμερα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 84,98 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 79,79 το αμερικανικό αργό. Την ενίσχυση της στρατιωτικής στήριξης στην Ουκρανία αποφάσισαν χθες οι ηγέτες των 37 χωρών της λεγόμενης Συμμαχίας των Προθήμων στη Σύνοδο του Παρισιού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά Ραφάλ, αντιεροπορικά συστήματα νέα γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Στο σημερινό εορτασμό της ημέρας της Βαστίλης και στην καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση θα συμμετάσχουν περίπου 500 στρατιώτες από τις χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια πεδία, όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ της 332 μοίρας. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν ξεσπάσει πυρκαγιές σε αρκετές συνοικίες. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Gatwick κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά το 2010 στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροί τους. Στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φαίνεται να είχαν καθοριστικό ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό του τμήματος ανθρωποκτονιών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι συγκέντρωσε διαμαρτυρία στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Σε 4.561 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερα επίσημα προσωρινά στοιχεία. Στους 16.740 τραυματίες, περισσότεροι από 17.900 οι άστεγοι.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με ασθενείς τοπικές βροχές συμπόρες μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Ανέμοι βόρειοι τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ. Από 23 ως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα του αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρού και μεγάλου. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Πιλάτου και το θηριώδε Α-400 δίνουν επίση το παρόν, μαζί με ομάδε Γάλλων και Καναδών αλεξιπτοδεστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Δέδαλο, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρηλυκά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flag Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σα μέσω του more.com. Θρηλυκά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flag Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρα. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά

such a shame. You succumbed into this darkness. You can't explain yourself the way you used to be. Καλημέρα, παιδιά. Πήγε Τρίτη. Πώς περνάνε οι μέρες. Τρίτη 14 Ιουλίου, 14 Ζουγέ σήμερα, είναι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Και είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.

Ο Ιωάννης Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Κατέρινα Σερέτη μόνη εδώ στο μικρόφωνο. Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας τρόπος είναι ο γνωστός μέσω Viber. Earth News γράφετε. Αφήνετε ένα κενό radio. Βρίσκεται λοιπόν το ότι μας βρίσκεται τέλος πάντων εμάς και στέλνετε το μηνυματάκι σας. I'm a faith healer, I'm a soul stealer, and I'm coming for you. Ο νούμερο δύο τρόπος είναι μέσω Facebook, πρωινή παρέα απασφαλισμένη. Θα μας βρείτε στο Facebook και θα μας στείλετε τα μηνυματάκια σας στο Messenger. And there's nothing you can do. Όπως ήδη έχει κάνει ο κύριος Τιμολέων από τα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς, που έχει αεράκι και 25 βαθμούς και χρόνια πολλά στο φίλο του τον Νικόδημο, όπως ήδη έχει κάνει

Η Κυριακή από την Καλαμάτα που επίσης έχει 25 βαθμούς. Πολύ ζέστη χθες, παιδιά. Και σήμερα λέει περισσότερα. Να περάσετε μια όμορφη μέρα επίσης. Είχε ζέστη χθες. Είχε πάρα πολύ ζέστη, το κατάλαβα και εγώ. Χρόνια λοιπόν πολλά στον Ακύλα, τον Νικόδημο και την Νικοδήμη που γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα που είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Είναι η επέτειος της άλωσης Βαστίλης, η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας. Έχουμε παρέλαση σήμερα στη Σαν-Ζελιζέ. Εθνική ημέρα Γκραν Μαρνιέ στις Ηνωμένες Πολιτείες, Εβίβα. Και Εθνική ημέρα γυμνισμού, παρακαλώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σαν σήμερα λοιπόν, το 1789 έπεσε η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης, και γι' αυτό το έχουν κάνει εθνική γιορτή οι Γάλλοι. Το 1795 υιοθετείται η Μασαλιώτιδα και επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από το Ρουζέ ντε Λίλ. Αλόν ζαφόν ντε λαβατρί. Ναι. Το 1824, 12.000 Τουρκαλβανοί υπό τον Ιουσούφ Πευκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Άμπλιανης στη Φωκίδα, όπου έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Άκο τον Πανουριά. Μετά από μια σκληρή και 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τουρκαλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. 37 Έλληνες έπεσαν στη μάχη, 2.000 νεκροί οι Τούρκοι, η μάχη της Άμπλιανης. Ηρωισμός.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλισσίων πεδίων στο Παρίσι, στο λαμπρό εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Να ξέρετε ότι και σήμερα θα πετάξουν δύο ελληνικά μαχητικά στο πάνω από τα Ηλίσσια πεδία, δύο Ραφάλ. Και θα, ανάμεσα στους 500 στρατιωτικούς από διάφορες χώρες που θα παρελάσουν στην παρέλαση αυτή τη μεγαλειώδη που θα γίνει στη Γαλλία, στο Παρίσι, παρουσία και του Πρωθυπουργού, θα είναι και Έλληνες στρατιωτικοί. Το 1921, δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βαντσέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι υπήρχε, και ότι ήταν αθώοι οι άνθρωποι. Αυτή έχει γράψει και τραγούδι η Τζον Μπαέζ. Το 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από τη 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο νεαρός Θάνος Αξαρλιάν. Είναι αυτή η δολοφονία είχε χαρακτηριστεί από τους δολοφόνους στις 17 Νοέμβρη ως παράπλευρη απώλεια. Το διανοήστε, γιατί αυτοί ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο, καταλάβατε, ήταν σε πόλεμο και καλά. Νηστεύαν βέβαια τράπεζες, ζούσαν πλουσιοπάροχη ζωή, αλλά ήταν σε πόλεμο με το κατεστημένο. Η αφεντιά μου είχε περάσει λίγο πριν από το σημείο που δολοφονήθηκε ο Θάνος Αξαλιάν. Δούλευα τότε, θυμάμαι, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο στο κέντρο της Αθήνας. Το 1868 γεννιέται η Γερτρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, πολυσχηδής προσωπικότητα, η οποία φέρεται να εφήβρε και το Ιράκ. Ακούστε τώρα, με τη μορφή που το ξέρουμε σήμερα. Θεωρείται ότι η Γερτρούδη Μπέλ σχεδίασε τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις τρεις μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλεσαν η μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ. Ακούστε τώρα να δείτε. Το 1896 γεννιέται μία μορφή της σύγχρονης ιστορίας, ο Μποαναβεντούρα Ντουρούτη, ο Ισπανός αναρχικός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Εμφύλιο Πόλεμο, τον Ισπανικό τότε Εμφύλιο Πόλεμο. Και το 1918 ο Ίγκμαρ Μπέργκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης, τι να πω τώρα, τι έχει αφήσει το αποτύπωμά του στον παγκόσμιο κινηματογράφο. Το 1809 πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, κατά κόσμο Νικόλαος Καλυβρούτσης, μυστικός θεολόγος και φιλόσοφος. Θεωρείται ως μία από τις ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων, μαζί με τους Μακάριο Νοταρά και Αθανάσιο Πάριο. Είναι ο συγγραφέας του Πιδαλίου, της Φιλοκαλίας και του Ευεργετινού. Το 1943 πεθαίνει ο Λουτζ Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος της Μήκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζέσε Όουεν στο τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου το 1936, όταν ο Τζέσε Όουεν είχε ξεφτυλίσει το Χίτλερ.

Και το 2003 πεθαίνει ο σπουδαίος Κομπάι Σεγούντο, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Φρανσίσκο Ρεπιλάδο, ο Κουβανός που έπαιζε υπέροχα την κιθάρα, του έγραφε πολύ ωραία τραγούδια, απέκτησε διεθνή φήμη το 1997 σε βαθιά γεράματα, έτσι, με το άλμπουμ Buena Vista Social Club, με το οποίο πήρε και πάρα πολλά γκράμι και εμφανιστεί και στην ταινία ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, που είχε γίνει εκείνη την εποχή. Πολύ ωραία μουσική, μια σπουδαία παρέα η Buena Vista Social Club, όλοι έγιναν γνωστοί σε πολύ πολύ μεγάλη ηλικία. Απέκτησαν φήμη δηλαδή. Αυτή είναι η Florence and the Machine, οι οποίοι παίζουν απόψε στη χώρα μας. Πολλοί είναι εντυπωσιασμένοι από το γεγονός ότι μέσα από φωτογραφίες και από την επεξεργασία των φωτογραφιών έχουν φτάσει οι αρχές στον εντοπισμό των ανθρώπων οι οποίοι κρατούνται και φέρονται να είναι οι δράστες της δολοφονίας τριών ανθρώπων στην Τράπεζα Μαρφίν το 2010, 5 Μαΐου του 2010. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είναι εντυπωσιακό το πώς έχει προχωρήσει η τεχνολογία. Και βλέπεις ότι εντόπισε μέσα από την επεξεργασία των φωτογραφιών, βρήκαν ένα σημάδι, το ίδιο σημάδι το είχαν συναντήσει και κάπου αλλού, βρήκαν ένα άλλο σημάδι σε μία τσάντα, το οποίο και αυτό το είχαν εντοπίσει στο παρελθόν σε κάποια άλλη φωτογραφία, σε κάποιες διακοπές που είχαν πάει οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν μπει στο μικροσκόπιο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, για να το πω πολύ απλά και ομάτα πράγματα, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να βρουν τους δράστες αυτής της δολοφονίας. Το πώς θα τους βρουν, το με ποιο τρόπο, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και δεν έχει βρεθεί κανένας, έχουν αθωωθεί, γιατί είχαν βρει κάποιους άλλους στην αρχή, έτσι. Λοιπόν, το ότι έχουν περάσει 16 χρόνια και αυτοί οι άνθρωποι, οι οικογένειές τους και οι ψυχές τους δεν έχουν βρει κατά κάποιο τρόπο δικαίωση, το θεωρώ απαράδεκτο. Το θεωρώ αποτυχία. Πολύ μεγάλη αποτυχία όλων μας. Αλλά αυτό που πρέπει λοιπόν να γίνει είναι να βρεθούν οι δράστες, να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη από εκεί και πέρα να πράξει τα δέοντα. Γιατί είμαι από αυτούς τους ρομαντικούς που έχουν εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και στις ελληνικές αρχές. Κατά τα άλλα, βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες από το 2010, όχι μόνο από τα πρόσωπα στα οποία έχουν επικεντρωθεί οι έρευνες, αλλά και από τις συγκεντρώσεις που γίνονταν τότε, θέλω να πάνε πίσω αυτά τα χρόνια και να μην ξαναγυρίσουν. Ήταν πολύ τραυματικά αυτά τα χρόνια για όλους μας. Ήμασταν όλοι με ένα βλέμμα, ήμασταν σαν αγρίμια, ήμασταν κάπως, δηλαδή δεν ήταν καλά χρόνια για τη χώρα μας.

Καλημέρα στη Φωτεινή, η οποία λέει έτσι όπως τα λέω για τη δικαιοσύνη. Μα παιδιά, είναι αυτονόητα. Έχουμε ξεχάσει και τα αυτονόητα σε αυτή τη χώρα. 16 βαθμοί στην Ξάνθη σήμερα. Μάλιστα. Για την Κυριακή είπα καλημέρα και σε λίγο θα ανοίξω και το Viber γιατί είναι όλα κλειστά εδώ.

Τον καιρό δεν σας είπα, ρε παιδιά. Για όνομα του Θεού. Δηλαδή, που πάμε, ζέστη θα έχει, να το ξέρετε. Όχι εδώ, στην Ευρώπη, την υπόλοιπη. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like. Λοιπόν, σήμερα που είναι 3η 14 Ιουλίου, σε όλη τη χώρα ο καιρός θα είναι καλός, θα έχει λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι, η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα, θα έχει ένα ελαφρύ μελτεμάκι στο Αιγαίο με εντάσεις που θα φτάνουν τα 6 μποφόρ. Αυτά μας σώζουν. Θερμοκρασίες τώρα. Στη Δυτική Μακεδονία από 15 έως 30, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 17 έως 35, στη Θεσσαλία από 17 έως 36, στα υπόλοιπα υπηρετικά από 19 έως 37 όσο πάμε ανεβαίνει και τοπικά στα νότια 37 λέμε, στα Επτάνησα από 19 έως 35 και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 34 βαθμούς. Στο Αιγαίο οι άνεμοι θα είναι, όπως σας είπα, βόρειο-βορειοδυτική και θα φτάνουν τα 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια και νοτιοανατολικά πελάγη 6 μποφόρ, είναι το μελτεμάκι που σας έλεγα. Στο Ιόνιο και εκεί βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, και εδώ θα έχουμε βοριαδάκι 3 με 4 μποφόρ και μπορεί να φτάσει στα ανατολικά τα 5, το βράδυ να φυσάει, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι πολύ ωραίος ο καιρός, θα έχει μια συννεφιά λίγο το μεσημέρι, ίσα ίσα, και η θερμοκρασία δεν θα φυσάει καθόλου, και η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.

Καλημέρα στον Αριστίδη στα Τρίκαλα, 22 βαθμοί. Καλημέρα στο Θοδωρή από την Ελασσόνα, για να δω πώς έχει σήμερα. Πόσο μας λέει ο Θοδωράκης, 17 βαθμοί και δροσερό αεράκι.

Στο Ανόβερο η Μέρη μας λέει ότι έχει ζέστη στην Ευρώπη. Επανήλθαν τα 30 για τα 35. Παιδιά, τι κακό είναι αυτό που σας έχει βρει. Πραγματικά όμως δηλαδή. Τι κακό είναι αυτό. Τη φούντωσα τη Φωτεινή εγώ τώρα και με αυτά που έλεγα, αλλά με παιδιά είναι ιστορικά γεγονότα, ναι, και γιατί λέει κάποιοι έφεραν ξανά εμφυλιοπολεμικό κλίμα στη χώρα, μας πήγαν πίσω, μας δίγασαν, μας τρομοκράτησαν, σκότωσαν αθώους ανθρώπους, οι εμπνευστές αυτού του κλίματος, οι ειδικοί αυτούργοι που τώρα γίναν και mainstream ή έτσι θέλουν να πιστέψουμε, αλλά δεν ξεχνάμε. Λοιπόν, με τους φίλους μου τους Red Hot Chili Peppers θα πάμε στις 5:30 για τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά, μην επιφύγετε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο αμερικανικό σφυροκόπημα στο Ιράν με επιθέσεις σε πλοία στο Ορμούζ και τον Μπαχρέιν απαντά η Τεχεράνη. Παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για επίτευξη συμφωνίας, εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Κατά 2% ενισχύθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent έφτασε στα 84,98 δολάρια το βαρέλι. Ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει την παρέλαση στα Ηλίσια.

0: Αγκάθι το στεγαστικό, η οικογένεια εξ αποστάσεως με επισκέψεις σε αργίες και σχόλες. Επίσης, Αλέξης Τσίπρας από τη Μυτιλίνη, Ελλάδα της λαμογιάς ή Ελλάδα της παραγωγής. Άνοιγμα προς έντιμους δεξιούς ψηφοφόρους. Δεξιούς. Συλλήψεις για Μαρφίν, Οσμής και Βορείας, Κραυγαλαία κενά στη δικογραφία, αταυτοποίητα τα πρόσωπα. Φόνος με ευθεία βολή, οργή για τον αδικοχαμένο νέο, για τον 20χρονο, διαδηλώσεις σήμερα και αύριο. Και η Δημοκρατία, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα, νέο σκάνδαλο στα ΕΛΤΑ, ξοδεύουν κάθε μήνα εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Over, 27 βαθμούς έχει ο Νικόλας, λέει, στα Πατήσια τώρα που μας έστειλε και τη φωτογραφία που πίνει το καφεδάκι του. Καλημέρα στην Νεάπολη Λακωνία. Αχ, κύριε Παναγιώτη μου, ελαφώνουν 25 βαθμοί. Τι νερά γάργαρα είναι αυτά. Γεια σας, παιδιά.
1: Καλώς το
2: κορίτσι, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Έλα, περιμένουμε τελική σου πρόβλεψη. Λοιπόν, δύο μάτς έχουμε. Τώρα είναι η ώρα.
0: Γαλλία. Λέμε,
2: ή τώρα ή ποτέ. Γαλλία σήμερα. Όλη η Γαλλία λέτε να
1: πάει. Γιατί εσύ λες κάτι άλλο.
2: Η Ισπανία δεν έχει τίποτα. Τι πολύ,
0: να την κάνω την Ισπανία. Δεν τη θέλω την Ισπανία.
2: Κύριε παιδί μου, τσουκού έχει καταφέρει έτσι με το παίζοντας, πώς λέγαμε χθες, με τον Μαυριανίδη. Τόσο όσο.
0: Τσουκουμπόλ, ναι.
1: Εμείς είμαστε με την ομάδα του Εμπαπέ.
2: Εγώ με την Αγγλία, οπότε δεν με νοιάζει το μάτι.
0: Εγώ, αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός, δηλαδή, ναι, και είναι. Καλά, την Αργεντινή δεν τη συμπαθώ, ποτέ δεν τη συμπάθησα. Αλλά.
2: Την
1: Αργεντινή.
2: Γιατί?
0: Ποτέ.
2: Έχεις προσωπικά, ας πούμε, εκεί.
0: Δεν με εμπνέει, πώς να σου το πω.
2: Ναι.
0: Δεν μου κάνει κάτι.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ο Μέση τον παραδέχομαι. Το Μαραντόνα τον έχω πάρα πολύ ψηλά. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Αν είναι ευρωπαϊκός ο τελικός και παίξουν Γαλλία-Αγγλία,
1: ναι,
0: δεν με νοιάζει ποιος θα κερδίσει. Το ίδιο θα μου κάνει. Θα χαρώ για την Αγγλία, εντάξει. Γιατί, ξέρετε γιατί. Αλλά της Γαλλίας της έχω μια δυναμία.
2: Ωραία. Άρα η πρόβλεψή σου είναι συναισθηματική ή είναι πρακτική? Δηλαδή, λες,
0: όχι, εντάξει, νομίζω ότι το,
2: θα περάσει η Γαλλία.
0: Την καλύτερη μπάλα σε αυτό, ναι, το Μουντιάλ την έχουν παίξει μέχρι τώρα η Γαλλία και η Αγγλία.
2: Αύριο Αργεντινή-Αγγλία, ποιος θα περάσει?
0: Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία, επίσης, τα ξέρω, κατσικό σημείο εδώ πέρα. Γαλλία-Αγγλία. Τελικός. Πολύ ωραία.
1: Και που, ναι, το σημείωνεις, τι έγινε?
2: Ρε παιδί μου, να ξέρουμε. Από εδώ και πέρα, αν γίνει αυτό. Από Σεπτέμβριο που ξεκινάνε μεγάλες διοργανώσεις, θα πιστεύουμε, ναι, όμως, ξέρετε.
0: Τι εκλογές.
2: Θα έχω γίνει πλούσιος με το
0: στοιχείο. Στις μεγάλες διοργανώσεις είναι και εκλογές.
1: Ναι, έχουμε βάλει στοιχήματα γι' αυτό.
2: Έχουμε βάλει, ναι,
0: αμάθες. Αλήθεια, λέτε για μένα, γιατί με έχετε αφήσει να παίξω?
1: Σε βάζουμε για σένα.
2: Α, μάθες, θα βάζουμε ιδιωτικά τα στοιχήματα, γιατί νομίζω δημοσίως στον αέρα δεν σου το να στοιχηματίζεις.
0: Εντάξει, ιδιωτικά θα σας πω και εγώ την πρόβλεψη.
2: Οπότε ιδιωτικό στην συνέχεια.
0: Μπορώ όμως εγώ να ρωτάω, να σε ρωτάω, Κώστα, που πέφτεις κάθε φορά μέσα.
2: Εγώ σου πει την εκτίμησή μου γενικώς.
0: Επιμένεις εσύ.
2: Η εκτίμησή μου είναι 10 Απριλίου.
0: Ωραία, εντάξει.
2: Έχω την. Επειδή μου το βασίζω σε κάποια. Όχι σε ρεπορτάζ που ξαναλέω. Δεν έχω μιλήσει κάποιον και μου έχει πει, έλα, αδερφέ, το δίνω 11 Απριλίου, όπως είναι στο στοίχημα. Εκτιμώ ότι οδηγεί μια ομαλή πορεία πολιτικά την κυβέρνηση. Τώρα, να μου πεις, τα γεγονότα μπορεί να αλλάξουν, αλλά ποτέ δεν το ξέρεις αυτό. Δηλαδή, τον Μάρτιο μπορείς πολύ ωραία να πας να κάνεις την πρώτη γεώτρηση, που είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό γεγονός, ερευνητική γεώτρηση από μισό αιώνα ανοιχτά της Κέρκυρας. Μετά από λίγο υπάρχει ένα σοβαρό ενδεχόμενο να έχεις καταφέρει να έχεις τελειώσει την γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη το τρένο και να το παραδώσει και αυτό με καινούργια τρένα, με καινούργια γραμμή και όλα αυτά. Να γιορτάς μετά 25 Μαρτίου, να κάνεις ένα ωραίο υπουργικό συμβούλιο, να πας τον κατώτατο μισθό στα 1000 ευρώ, ο οποίος εφαρμόζεται άμεσα, δηλαδή από 1η Απριλίου. Και μετά από λίγες μέρες, με αυτά τα δεδομένα, να πας σε εκλογές.
0: Μπορείς επίσης να κάνεις εκλογές, να προσπαθείς να τις κερδίσεις και άμα τις κερδίσεις να τα κάνεις όλα αυτά μετά.
2: Ναι, όλα αυτά όμως σου δίνουν πόντους πολιτικούς,
0: ναι,
2: εκλογικούς κλπ.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι γεγονότα που, άμα γίνουν εκλογές πριν και επίσης μετά, να πεις, καλά, παιδιά, δεν τα αφήναμε να κάνουμε μετά, άμα γίνουν στην συνέχεια.
0: Ναι.
2: Ή άμα τα κάνει ο επόμενος, άμα δεν εκλεγήσει η κυβέρνηση στην συνέχεια.
1: Όλα αυτά που λες δεν μπορεί να τα φέρει νωρίτερα. Δηλαδή μπορεί να
0: όχι.
1: Τα κάνει.
0: Όχι, δεν γίνεται.
2: Όχι.
0: Και έργα που είναι να παραδοθούν δεν είναι τώρα.
2: Ή άμα γίνει έκπληξη θετική με το flyover και τελειώσει νωρίτερα.
0: Ναι.
2: Δεν το βλέπω πιθανό, αλλά υπάρχει αυτό σαν ανοιχτό ενδεχόμενο. Άρα όλα αυτά μπορούν να σε οδηγήσουν στις 11 ή 18 Απριλίου. Τέλος πάντων, μετά είναι το Πάσχα.
1: Νομίζω 18 έχεις πει.
2: 11.
0: 11.
2: Εντάξει, ας βάλουμε και το 18 μέσα στην εξίσου, δεν είναι τόσο τέτοιο. Το 11 βγαίνει πιο ομαλά και σχέση με το Πάσχα μετά για τις δεύτερες εκλογές. Αν γίνουν τελικά δεύτερες, δεν το ξέρουμε. Μ' άρεσε να, τώρα, να γυρίσω λίγο σε Μουντιάλ. Μ' άρεσε να μου έγραψε μια φίλη στο Facebook. Δεν την αναφέρω, δεν ξέρω αν θέλει να την αναφέρω. Που λέει, παιδιά, λέει, πανηγυρίζετε, λέει, με τους Βίκινγκς και τον πανηγυρισμό που κάνουν και σας αρέσει πολύ.
1: Το κουπί.
2: Να θυμίσουμε, λέει, ότι οι Βίκινγκς ήταν αυτοί οι οποίοι με αυτό το κουπί πήγαιναν και έβγαιναν έξω στις παραλίες και έμπαιναν σε ξένα κράτη και σκότωναν και έκαιγαν και βίαζαν. Μετά κάνει μια παύση, λέει, σας αρέσει τώρα αυτή η αναθεώρηση ιστορία, λέει. Λοιπόν, βλέπετε πώς είναι όλες αυτές τις βλακίες που κάνετε, που σκέφτεστε με τα σημερινά μάτια, τι γίνει πριν από χίλια
0: αυτό,
2: χρόνια.
0: Αυτό, παιδιά, αυτό το πράγμα εκπληκτικό είναι πόστο. Φοβερό και έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και επίσης να αποδώσουμε ότι το κουπί η πρώτη και οι Vikings ήταν Ισλανδοί.
2: Ναι. Εκεί γίνεται μια μάχη. Και οι Δανείοι το ίδιο λένε. Οι Δανείοι λένε το ίδιο.
0: Οι Δανείοι, τέλος πάντων. Πάντως οι Νορβηγοί δεν είναι. Πάντως
1: ήταν. Το σύνθημα.
2: Όχι, ποιοι ήταν οι
0: Βίκινγκς. Ιστορικά. Αλλά εμένα με συγκίνησαν που βγήκαν χτες στους δρόμους στο Όσλο τα πουλάκια μου και πανηγύριζαν παρότι αποκλείστηκαν. Μπράβο τους. Χαρήκανε, ρε παιδί μου. Χαρήκανε αυτό το πράγμα. Δηλαδή. Βγαίνεις, δεν βγαίνεις μόνο για να διαδηλώσεις για το κακό κράτος και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά. Βγαίνεις για να γιορτάσεις με το διπλανό σου που μπορεί να είναι και άγνωστος. Είναι φοβερό.
2: Ο αθλητισμός τα φέρνει αυτά. Ο το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο στίβος.
0: Τα έχουμε πει εμείς αυτά.
2: Διάφορα, τα ομαδικά αθλήματα κατ' εξοχήν.
0: Η μουσική
2: αυτό.
0: Μπορεί να τα φέρει επίσης.
2: Έχει μια ρομαντική διάθεση σήμερα, Κατερίνα.
0: Ναι, θα πάω σε μια συναυλία απόψε γι' αυτό.
1: Α, πού θα πας?
0: Το έχω μετανιώσει ήδη, βέβαια, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχω πολλές ώρες όρθια και θα με χάλια.
2: Αν το έχω μετανιώσει, που δεν θα δει στην Γαλλία με την Ισπανία, όχι.
1: Ποιο είναι?
0: Θα έχω στο κινητό, θα βλέπω. Η Φλόρενς, Φλόρενς εν δε Μασίν.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Μάλιστα.
2: Υπέροχα. Έτσι και εμείς θα ξεκινήσουμε μετά, να ξέρει. 7 η ώρα μόλις γυρνάμε, δηλαδή είναι 7 παρα 5.
1: Πάμε σε break.
2: Γυρνάμε με Φλόρενς εν δε Μασίν.
0: Πάντως ευτυχώς, δηλαδή δεν είναι στη Μαλακάσα.
2: Ναι.
0: Ευτυχώς. Δεν θα πήγαινα. Είπαμε μία φορά και τέλος.
2: Είχε παρκάρει 2 χιλιόμετρα μακριά, να υποθέσω. Έτσι, Μαλακάσα.
0: Εντάξει, αυτό το πράγμα δηλαδή νομίζω ήμουνα, αισθανόμουν σαν κάτι κατατρεγμένο που βλέπουμε σε κάτι ταινίες.
2: Να σου πω κάτι, τόσα χρόνια δεν θα μπορούσε να είχαν πάρει ένα κοντινό οικόπεδο.
0: Τις ταινίες ταλαιπωρίας που λέω εγώ.
2: Ένα κοντινό οικόπεδο που νοικιάζουν για πάρκινγκ. Το έχω απορία τόσα χρόνια,
0: δεκαετίες. Στο ΑΚΑ, στο ΑΚΑ. Εντάξει, κανονικά πράγματα.
2: Τέλεια.
0: Νορμάλ, πολιτισμένα.
1: Ωραία.
0: Είναι πολιτισμένα
2: και
0: πράγματα.
2: Και με το μετρό, άμα θες και με το τέτοιο ειρήνη.
0: Πάντως γενικά θέλω να πω το εξής, ότι και φέτος και φέτος έχουν έρθει πολύ σπουδαία συγκροτήματα και μουσική στη χώρα μας και κάνουν τις συναυλίες. Οι συναυλίες οι περισσότερες είναι sold out, ξεπουλάνε. Πηγαίνει ο κόσμος, του αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Υπάρχουν αρκετοί συναυλιακοί χώροι. Ένα θέμα με το πάρκινγκ γενικά υπάρχει, γιατί είναι πολλοί κόσμος, έτσι, σε κάθε συναυλία, αλλά δίνει και άλλη πνοή στις περιοχές που γίνονται οι συναυλίες αυτές και τονώνει και τις αγορές τους και γενικότερα, εντάξει, κάποιους τους ενοχλεί, αλλά
2: εντάξει, κοίτα, να σου πω κάτι, συγγνώμη. Πέρα από το Λυκαβητό, για παράδειγμα, που δεν μπορείς να πας με τα μέσα συγκοινωνίας, παράδειγμα, άμα γίνεται συναυλία στο ΣΕΦ, όχι σε φωκίδια στην αυλή, συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι. Ή αν γίνεται στο ΟΑΚΑ. Υπάρχουν μέσα σταθερή τροχιά, υπάρχουν λεωφορεία, υπάρχουν μετρό, γραμμή 1 κλπ. Να πηγαίνει κανονικά. Δεν πρέπει σώνει και καλά. Μόνο εμεί το έχουμε αυτό το πράγμα να πηγαίνουμε σώνει και καλά.
0: Αλλά φυσικά εμεί θέλουμε να έχουμε την άνεσή μα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι στα νότια πια. Τα νότια έχουν καθιερωθεί. Έχουν γίνει, πώ το λένε, τόπο συναυλίων, η πλατεία νερού, α πούμε. Και που πραγματικά έχει αλλάξει εικόνα και αλλάζει εικόνα κάθε χρόνο και είναι ωραίο πράγμα αυτό, δεν είναι κακό.
2: Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα
0: της Κατερίνας. Εντάξει.
2: Καλά να περάσει και στη συναυλία σήμερα. Αύριο θα μας πεις
0: για συναυλία. Θα σας πω τις εντυπώσεις μου. Ναι. Θα πάρω τα μαγνήσια μου.
1: Εμείς θα δούμε η Μουντιάλ.
2: Γαλλία σήμερα, ναι.
0: Θα βλέπω και εγώ, παιδιά, κλεφτά. Σας φιλώ γλυκά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την τηλεόραση, με τον Κώστα Παπαχλεμιτζό και την Κατερίνα Δούκα και μουσικά θα πάμε μέχρι τις 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψω αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σφοδρά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων εξαπολύουν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά και αύριο και δεν υπάρχει τίποτα που μπορούν να κάνουν γι' αυτό, δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος. Όπως είπε, οι Ιρανοί δεν σεβάστηκαν το διμερές μνημόνιο κατανόησης, το οποίο χαρακτήρισε δοκιμασία. Παρ' όλα αυτά, ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι παραμένουν ανοιχτές οι πιθανότητες για την επίτευξη συμφωνίας. Επλήγησαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλοιων που συνδέονται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στα στενά του Ορμούζ, σκοτώνοντας ένα ναυτικό και τραυματίζοντας 8. Το βράδυ θα αρχίσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διελθεί κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, το ΙΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών του Ορμούς και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα 85 δολάρια το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση 2 μαχητικών ραφάλ. Νέες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους εξαπέλυσε η Ρωσία στο Κίεβο, όπου έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές αρκετά. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Κάτουικ κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Επίσης, σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 48χρονοι συλληφθέντες. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Ντόμινο αποχωρήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου, αναφέρει η απόφαση της πολιτικής γραμματείας που συνεδρίασε με φόντο την παραίτηση 6 μελών. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί μέχρι τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Earth
2: περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
1: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
1: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
1: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
1: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον
1: άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
1: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα

0: Διάβαζα σήμερα το πρωί κάτι που μου έκανε εντύπωση.
1: Τι ήταν αυτό?
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Σου είπα λίγο πριν, γιατί να σου πω και στον αέρα. Μπα.
1: Εντάξει, όχι για μένα, για τους υπόλοιπους.
0: Ναι.
1: Να τους πούμε μια καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, φίλες και φίλοι.
1: Καλημέρα.
0: Εν τω μεταξύ, ναι, τώρα θυμήθηκε εκείνος πάλι. Το λέμε που και που. Εκείνος τους συνανθρώπους μας που τους συναντάς το πρωί, τους λες
1: καλημέρα
0: και σου κάνουν.
1: Και σε συνήθως, ναι.
0: Δηλαδή,
1: το θυμάσαι όταν,
0: ρε άνθρωπε,
1: όταν την ακούσεις μια τέτοια καλημέρα.
0: Πες μια καλημέρα, τι μου γκρίζεις πρωί-πρωί. Πώς έλεγε και η γιαγιά μου, Γερμάς ήρθε βαρύς.
1: Βαρύς. Πολύ βαρύς, νομίζω.
0: Ναι. Ήταν, λέει, το 1756,
1: ναι,
0: όταν ένας μάγειρας του Ρισελέ ετοίμασε το γεύμα στο λιμάνι του Μαχών για να γιορτάσουν οι Γάλλοι την νίκη κατά των Βρετανών στην ναυμαχία της Μινόρκας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Το γεύμα τι περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, σάλτσα από κρέμα και αυγά. Όταν ο σεφ συνειδητοποίησε ότι του τελείωσε η κρέμα, έβαλε εντί αυτής λάδι και την ονόμασε Μαχονέζ. Ήταν η πρώτη μαγιονέζα.
1: Πότε, 1756.
0: Αυτά, ναι. Δηλαδή
1: και όλα
0: είναι
1: αυτά
0: αυτό
1: για να καλύψει.
0: Ακριβώς.
1: Την έλλειψη υλικών. Τέλεια, που
0: πούμε, ναι, ή την έλλειψη υλικών. Αλλά να, θέλω να πω ότι η μαγειρική τι είναι στην ουσία? Φαντασία.
1: Ναι.
0: Σε ποιον τα λέω?
1: Δεν έχω μεγάλη φαντασία.
0: Δεν έχει μεγάλη φαντασία. Λοιπόν, είναι Τρίτη.
1: Όλη την ημέρα σήμερα.
0: Και 14.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ναι. Και Εβδόμου.
1: Δεν αλλάξαμε μήνα.
0: Το Σωτηρίου 2026.
1: Ακόμα εδώ είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Σε αυτό πορευόμαστε.
0: Έτσι είναι. Στα μέσα του είμαστε έτσι κι αλλιώς. Και ακριβώς το κέντρο του καλοκαιριού είμαστε.
1: Ναι.
0: Πότε πέρασε το μισό, 15, δεν καταλάβαμε.
1: Όχι.
0: Η
1: αλήθεια είναι.
0: Ναι,
1: όχι.
0: Εσύ κανονικά από σήμερα και μετά μπορείς να πας να κάνεις μπάνιο. Φέτος δεν ξέρω τι έπαθες.
1: Φέτος, ναι,
0: επειδή
1: κάτι...
0: μίκρινες στην ηλικία, είπες να το δοκιμάσω να κάνω.
1: Κοίταξε, ήταν, ναι, οι συνθήκες τέτοιες που ήταν ή μπαίνεις ή δεν θα μπεις καθόλου.
0: Μάλιστα.
1: Το καλοκαίρι. Οπότε,
0: οπότε μπαίνεις και
1: εσύ αποφασίζεις τι θες, ναι, να κάνεις.
0: 32 βαθμούς θα έχουμε το μεσημέρι, λέει. 32-34, τέλος πάντων, κάπου
1: περίπου
0: εκεί.
1: Περίπου στους 17 είναι αυτή την ώρα.
0: Ωραία είναι, δροσούλα έχει,
1: δροσούλα,
0: πολύ ωραία,
1: ναι.
0: Μιλάμε για το Βόρειο Ευρώπη για τώρα, έτσι. Γιατί στις υπόλοιπες περιοχές είναι λίγο πιο ανεβασμένη η θερμοκρασία. Θα δούμε τώρα αμέσως.
1: Ενδεικτικά μπορούμε να
0: ενδεικτικά
1: έχουμε μια άποψη.
0: 23, σχεδόν 24 βαθμούς στη Σαμοθράκη. Να ξεκινήσω από εκεί. Η Κοσάρια σε όλα σχεδόν τα παράλια του Θρακικού Πελάγους. Μέχρι και την, εδώ τι είναι, πώς λέγεται αυτό το πέλαγος, εδώ.
1: Εδώ δεν ξέρεις. Δεν ξέρω.
0: Ανατολικά της Θάσου, δυτικά της Θάσου. Τι είναι εδώ, βρε?
1: Βόλυς.
0: Ανατολικά,
1: Θάσο,
0: δυτικά.
1: Ναι,
0: ναι. Εκεί στον, ναι, κόλπο της Ασπροβάλτας. Μέχρι και εκεί βλέπω οι θερμοκρασίες είναι 20 άρια. Αν πάμε στα πιο βορεία τμήματα, εκεί θα δούμε 11-12 βαθμούς στα ορεινά, έτσι, της Ροδόπης και τα λοιπά.
1: Άρχισες να ανεβαίνεις.
0: Ναι. Στις Σέρες έχει γύρω στους 18 βαθμούς Κελσίου τώρα, στην Καβάλα επίσης, στη Δράμα 16, στην Ξάνθη 20, βλέπω στη 19 στην Κομωτινή, 20 και στην Αλεξανδρούπολη, 16 βαθμούς ψηλά στο Ορμένιο, στα Δίκαια, εκεί. Όπως και προς Μεταξάδες μεριά στα ορεινά του νομού Εύρου. Και αν πάμε και στα ορεινά εκεί προς το Δραγάτι, προς τη Δραγάτι στο καταφύγιο επάνω, έχει 13 μόλις βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες σημειώνονται στην Αττική γύρω στις 28 με 29, θα μου πείτε κατέβηκε ποτέ από εκεί, όχι. 30 άρια έχει ήδη στο Ελαφωνής Ιχανίων αυτή την ώρα.
1: 30 άρια.
0: 30 άρια, ναι. Άστο εκείνο τώρα.
1: Ναι, δεν είπαμε να δούμε, μπας και βρούμε.
0: Τι να βρεις?
1: Πώς λέγεται η θάλασσα, η ονομασία της θάλασσας.
0: Α, καλά, ναι. Και σύμφωνα με την πρόβληση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, σήμερα καλός θα είναι ο καιρός, λίγα συννεφάκια που και που, τίποτα το ιδιαίτερο. Αύριο κατά τόπους κάποιες έτσι μπόρες μεσημβρινού χαρακτήρα, αυτές οι πολύ σύντομες, εάν και εφόσον και όπου θα σημειωθούν, όπως και την Πέμπτη αλλά και την Παρασκευή. Ναι, αυτό... Θέλω να πω ότι, ναι, αυτή η αστάθεια που ήρθε από την αρχή του καλοκαιριού δεν λέει να φύγει. Εγώ δεν το θυμάμαι ξανά.
1: Όχι.
0: Το καλοκαίρι έτσι να... Θα μου πεις, έχει και καιρό. Τι έχει καιρό, πότε έβρεξε εδώ?

0: Τέλειο είπα εγώ. Τότε έβρεξε.
1: Είναι... Ναι. Προηγούμενη.
0: Θέλω να πω ότι γενικότερα υπάρχει μια τάση του καιρού να μας θυμίζει ότι ναι, μεν είναι καλοκαίρι, αλλά τα πράγματα δεν είναι όπως τα θέλετε εσείς. Από αύριο θα έχουμε έτσι πιο μεγάλη άνοδο της θερμοκρασίας. Θα τίνει να αγγίζει και τους 36 και τους 37 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά στον Ακύλα, στον Αετό, που σημαίνει στα λατινικά Ακύλε.
1: Αετός.
0: Ναι, Αετός. Δεν είναι Ακύλα και Πρισκύλης που είναι οι Άγιοι ερωτευμένοι.
1: Όχι, εκείνη είναι Φεβρουάριο νομίζω. Και, δεν
0: 13
1: είναι.
0: Φεβρουαρίου, ναι. Πριν μία μέρα πριν των ερωτευμένων γιορτάζουν, των Λατίνων ερωτευμένων γιορτάζουν οι Ορθόδοξοι ερωτευμένοι. Ό,τι να είναι. Ακύλα του Αποστόλου, το Επισκόπου Λευκάδος σήμερα, γιορτάζει όμως και ο Νικόδημος, η νίκη του λαού ετυμολογικά, είναι του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Μεγάλη χάρη του και είναι και διεθνής ημέρα μη διαδικών καλά το διαβάζω
1: ναι, καλά το
0: διαδικών ανθρώπων θα μας το πεις τώρα εσύ
1: είναι μια ετήσια εκδήλωση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 14 του Ιούλη δημιουργήθηκε το 2012 από την Καναδία ακτιβίστρια Κάτιε Βαν Λουν για να τιμήσει τα άτομα που ταυτοποιούνται εκτός του διαδικού φύλου εδώ πάει καθώς και για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό για τα ζητήματα που τους αφορούν και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά ο όρος μη διαδικός άνθρωπος ή φιλοδιαφορικός αναφέρεται σε ένα φάσμα ταυτοτήτων φύλου που βρίσκονται εκτός του διαδικού συστήματος φύλου. Με άλλα λόγια, τα μη διαδικά άτομα δεν ταυτίζονται αποκλειστικά ως θηλυκά ή αρσενικά. Πρόκειται για έναν όρο ομπρέλα στην ουσία, επειδή τα μη διαδικά άτομα μπορεί να αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα, αμφίφυλα, ημίφυλα, ρευστόφυλα ή τρίτο φύλο. Οι μη διαδικές ταυτότητες φύλου θεωρούνται συνήθως ως μέρος της ευρύτερης διεμφυλικής ταυτότητας.
0: Είναι αυτό που λέμε το.
1: Εδώ είναι και το το.
0: Δηλαδή δεν είναι μόνο
1: δεν
0: το το,
1: είναι,
0: είναι και το
1: όχι.
0: Το. Ναι.
1: Γιατί δεν είναι σίγουροι για το τι είναι, τι μπορεί να είναι. Λέει πολλά.
0: Ναι.
1: Το διαδικό μοντέλο φύλου υιοθετεί ότι υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό, που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό σε δύο βιολογικά φύλα, το αρσενικό και το θηλυκό. Ναι. Ενώ αυτό το μοντέλο υιοθετείται ευρέως, ορισμένες κοινωνίες έχουν ιστορικά αναγνωρίσει ανθρώπους που δεν ταυτίζονται αυστηρά είτε ως άνδρες είτε ως γυναίκες. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις ορκισμένες παρθένες της Αλβανίας.
0: Παρδόν.
1: Γυναίκες που δίνουν όρκο αγνότητας και ζουν ως άνδρες σε ορισμένα μέρη των Βαλκανίων. Και τους
0: είχα δει ρεπορτάζ γι' αυτό, ναι.
1: Ναι, έχεις δει και εγώ το είχα δει.
0: Ναι.
1: Και τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής που εκπληρώνουν έναν παραδοσιακό ρόλο τρίτου φύλου στους πολιτισμούς τους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι να το έχω δει. Ο όρος φιλοδιαφορικός προηγείται του όρου μη διαδικός. Προέκυψε τη δεκαετία του 80 και άρχισε να χρησιμοποιείται ευρύτερα τη δεκαετία του 90 και οι δύο όροι έγιναν γνωστοί τη δεκαετία του 2010, καθώς κάποιες διασημότητες άρχισαν να αυτοπροσδιορίζονται δημόσια διαφορετικά από το βιολογικό τους φύλο.
0: Μάλιστα.
1: Πολλά, πάρα
0: έχει πάρα πολλά,
1: πολλά
0: για το συγκεκριμένο θέμα και κάποια έχουν και πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο? Ναι. Είναι
1: έχουμε.
0: Η επέτειος άλλου της Βαστίλης. Σήμερα εθνική γιορτή στη Γαλλία, βεβαίως. Έχουν μαζευτεί κόσμος και λαός εκεί πέρα από αρχηγούς. Παρελάσεις και τα λοιπά, ναι. Θα δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας και στις οθόνες. Ναι, τι άλλο.
1: Αν ήμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα το τσουγκρίζαμε.
0: Γιατί, τι εννοείς?
1: Εθνική
0: τώρα
1: ημέρα...
0: δεν μπορούμε, αλλά πάρε το.
1: Όχι, δεν είναι το ίδιο.
0: Τι
1: παίρνει τον καφέ. Εθνική ημέρα Grand Marnier.
0: Δεν κάνει να τσουγκρίσω καφέ.
1: Αφού είναι εθνική ημέρα Grand Marnier, γιατί να τσουγκρίσει.
0: Άμα έβαζε μέσα τον καφέ λίγο.
1: Άσε που δεν τον τσουγκρίζουμε τον καφέ.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχει τσουγκρίσει καφέ?
0: Όχι, δεν τσουγκρίζουμε. Ούτε στην υγειά μας λέμε κανονικά με τον καφέ.
1: Θεωρητικά δεν το λέμε. Ναι, αλλά...
0: Δεν λες με τον ελληνικό όμως, ρε παιδιά. Εδώ νομίζω ότι τα έχουμε λίγο μπερδέψει,
1: ναι,
0: τα πράγματα.
1: Μπερδέψει.
0: Έτσι. Επειδή ήθιστε τον ελληνικό να τον έχουμε σε μνημόσυνα κτλ.
1: Γιατί δεν λες... αδικούμε, δηλαδή.
0: Ναι, και ωραίο του καφέ είναι.
1: Συνέχεια σε μνημόσυνο.
0: Ναι.
1: Όταν πας σε μνημόσυνο, μην το πεις.
0: Ωραία. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει ο κουπάτο ο κρύο, ο ελληνικό καφέ. Ήπια. Τέλειο ήταν. Αλλά να ξέρεις το φτιάχνεις.
1: Αυτό να ξέρεις, ναι, το φτιάχνεις.
0: Σου μένει και η κρεμούλα μετά τη φάση με το κουταλάκι. που έλεγε και ο Χωσέ.
1: Οπότε, πίνεις ένα, χτυπάς ένα Grand Marnier,
0: ναι,
1: παραμένουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής,
0: ναι,
1: και πας να κάνεις γυμνισμό, εθνική
0: τέλειο
1: ημέρα γυμνισμού.
0: Απελευθέρωση.
1: Ναι, εδώ δεν σου λέει, όπου θες πας, είναι αφού είναι εθνική ημέρα γυμνισμού.
0: Ναι.
1: Σίγουρα υπάρχουν χώροι. Όχι μόνο εδώ, σε εμάς
0: δεν θα βγεις τώρα στην πλατεία να κυκλοφορείς έτσι.
1: Κοίταξε, σε εμάς ήρθεστε παραθαλάσσια. Φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι χώροι σε πάρκα εκεί, δεν...
0: δεν νομίζω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αλλά σε παραλίες, κανονικότατα.
1: Παραλίες. Αυτοί δεν έχουν παραλίες για να, να γιορτάσουν την Εθνική ημέρα.
0: Ναι.
1: Όπως και εμείς.
0: Λοιπόν, περνάει η ώρα όμως πάρα πολύ γρήγορα. Πραγματικά δηλαδή δεν καταλαβαίνεις πώς περνάει η ώρα. Με μια καλή μέρα θα ξεκινήσουμε από τον Μάριο Φραγκούλη, που σήμερα έχουμε την τιμητική μας, την τιμή μάλλον, να τον φιλοξενούμε το απόγευμα, έτσι. 5 παρα 20 εδώ στο δίκτυο.
1: Μείνετε συντονισμένοι όλη την ημέρα.

0: Κάτσε, έχει κάτι να μας πει η Ελένη, πολύ ενδιαφέρον.
1: Αχ, είναι
0: γιατί
1: πάρα πολλά.
0: Είναι
1: αυτό
0: πάρα
1: είναι
0: πολλά.
1: Άστο
0: τότε. Αν έχουμε χρόνο μετά. Γιατί έχουμε τη Βασιλική μαζί μας. Ναι. Βασιλική, καλημέρα.
2: Και εγώ θέλω να τα ακούσω. Καλημέρα.
0: Επειδή λέγαμε ότι είναι του γυμνισμού σήμερα η μέρα, αλλά όχι εδώ σε Ηνωμένες
1: Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί λέει ότι ο γυμνισμός, σαν σήμερα το 1930, έκανε την πρώτη του επίσημη στη σύγχρονη ιστορία.
2: Απελευθερώθηκε και
0: ναι,
2: αυτό.
0: Ναι.
1: Στις 13 Ιουνίου του έτους εκείνου, ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η πρώτη απικία γυμνιστών. Ωστόσο,
0: ορίστε,
1: λέει, συνδέεται με τη θρησκεία, γιατί κατά τον 2ο, 3ο και 4ο αιώνα στη Βόρεια Αφρική εμφανίστηκε μια θρησκευτική αίρεση, ο αδαμισμός, που άσκησε τον ιερό γυμνισμό.
0: Άκου τώρα.
1: Έχει και άλλα κομμάτια.
0: Βρε, τι μαθαίνει κανείς πρωί-πρωί.
1: Αναφέρονται και σχετίζονται με τη θρησκεία, αλλά είναι πάρα πολλά, δεν μπορούμε να τα πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί ο καθένας να το ψάξει αν θέλει.
0: Τι κάνεις, παιδί μου, εσύ?
2: Ωραία. Mm. Ακούω και απολαμβάνω.
0: Μπράβο.
2: Λοιπόν,
0: έλα.
2: Έχουμε περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας που επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Κομωτινής, φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο με ξένες πινακίδες, αλλά έπεσε στην τσιμπίδα των ελεγκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων Οργανωμένων Συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας. Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρους απουσίας ψύξης. Πάρτε ξένα προϊόντα, λοιπόν.
1: Δηλαδή,
2: πάρτε ξένα προϊόντα, θέμα, γιατί είναι 20 ή 50 λεπτά πιο φθηνά.
0: Είναι.
1: Το θέμα είναι, θα πουλούνταν ως ξένα προϊόντα αυτά? Θα τα βρίσκεις, πού θα τα βρίσκεις?
2: Φυσικά και θα πουλούνταν.
1: Δεν ξέρω.
2: Σε τόσα σούπερ μάρκετ που έχουν ξεφυτρώσει, κάποτε γινόταν καφέ και, πώς το λένε, σουφλατζίδικα, τώρα ξεπηδούν μάρκετ. Μάρκετ.
0: Ναι.
2: Δηλαδή έλεος.
0: Ναι.
2: Όλο ψωνίζουμε, δεν κάνουμε, καταναλώνουμε, τίποτα άλλο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, είχαμε και ένα περιστατικό χθες στις 10 παρα 10 το πρωί, από το λιμενικό, το οποίο ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για ένα περιστατικό ατόμου που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του στην ακτή κρυονερίου στους προσκυνητές του Δήμου Μαρόνιας. Επρόκειτο για άνδρα ηλικίας 73 ετών. Από το νερό τον έβγαλε ένας άλλος λόμωνος βουλγαρικής υπηκότητας, ο οποίος ήταν συνταξιούχος διασώστης. Δέστε τώρα, έτσι. Όταν το έχεις το καλό, το κάνεις. Πέρα το αν εξακολουθείς να είσαι στη δράση ή όχι. Μαζί λοιπόν με τον ιδιοκτήτη του αναψυκτηρίου εκεί της παραλίας το έκαναν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση χωρίς αποτέλεσμα δυστυχώς. Ήρθε και το ασθενοφόρο, συνεχίστηκαν οι προσπάθειες. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έχουμε κάλεσμα που απευθύνει η ΕΝΙΔΙΚ για συμμετοχή στην διαμαρτυρία που θα γίνει αύριο στην ΒΙΠΕ Κομωτινή, στη βιομηχανική περιοχή Κομωτινή, στη 1.30 το μεσημέρι, για τα πλευρικά διόδια. Λοιπόν, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, απαιτούμε ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους με κατάργηση όλων των διοδίων. Είχαμε μία σύσκεψη με θέμα την επιτάχυνση της αναβάθμισης του νέου δικαστικού μεγάρου Κομωτινής και τη δρομολόγηση της ανάπλασης του ιστορικού δικαστικού μεγάρου. Έλαβε χώρα λοιπόν όπου αποφασίστηκε η έγκριση της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του νέου δικαστικού μεγάρου μέχρι τέλους του έτους. Όσο είμαι στη δημοσιογραφία όλα αυτά τα λίγα χρόνια, 3 θέματα θυμάμαι. Το πανθρακικό στάδιο της Κερκίδες.
0: Ναι.
2: Το φράγμα Κομψάτου και το δικαστικό μέγαρο Κομωτινής.
0: Γιατί σου έχουν μείνει αυτά?
2: Γιατί είναι εκεί που είναι. Δεν φεύγουν. Δεν περπατάνε. Δεν περπατάνε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, συνεδριάζει αύριο στην Κομωτινή με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξη το Περιφερειακό Συμβούλιο. Από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης είχαμε την υπογραφή της σύμβασης που προχώρησε το Πανεπιστήμιο για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και έχει αφορά αυτό την ιατρική της Αλεξανδρούπολης. Είναι η συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης. Αυτά παιδες...
0: Μόνο.
2: Σε λέω. Από την ΑΣΠΕΤΕ έχουμε πει ότι έχει
0: το
2: γίνει
0: ανακοίνωση... Το χρόνο που μου θυμίζει.
2: Πώς.
0: ΑΣΠΕΤΕ, δεν θυμάσαι την ελληνική ταινία με
2: το... Know it's better, ναι. Λοιπόν, ανακοινώθηκε από την ΑΣΠΕΤΕ η έκδοση... Η εκδήλωση, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοίτηση με φυσική παρουσία στα προγράμματα ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και είχε να ενεργοποιηθεί 10 χρόνια η συμβουλευτική και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Η υποβολή αιτήσεων για φοίτηση και στα δύο προγράμματα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της σελίδας της ΑΣΠΕΤΕ και βάσει βέβαια των εδηγιών που είναι ανερτημένες. Θα υποβάλλονται έως την 3η 25 Οκτώου και 7 το απόγευμα. Μετά βέβαια θα γίνει κλήρωση. Η φοίτηση στα προγράμματα προϋποθέτει φυσική παρουσία των σπουδαστών τις απογευματινές ώρες μετά τις 4. Τα μαθήματα γίνονται 3-4 φορές την εβδομάδα και όσοι ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για φοίτηση στα προγράμματα μπορούν να επισκεφθούν την σελίδα της ΑΣΠΕΤΕ και να πω, όπως μας είχε πει ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Πανέτσος, και στα δύο μπορεί κάποιος να κάνει αίτηση και για τα δύο προγράμματα, δηλαδή και για το κατάρτισης και για το συμβουλευτικής. Και έχω και εκδηλώσεις από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης που διοργανώνει για 5η χρονιά φέτος τη δράση Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός. Έχει ξεκινήσει να αναδεικνύει μέσω πεζοποριών τα πολύ όμορφα σημεία πραγματικά που έχει Ξάνθη. Και τώρα την Κυριακή έχουμε μια πολύ ωραία διαδρομή στο δασικό χωριό του Ερήμανθου. Έχω πάει, είναι υπέροχο. Και πεζοπορία στον καταράκτη του Λιβαδίτη.
0: Αυτά είναι. Ρίχνεις και μια βουτιά εκεί πέρα. Επιτρέπεται, φαντάζομαι. Δεν.
2: Εδώ στη θάλασσα δεν ρίχνεις βουτιά, στον καταράκτη θα δεις. Δηλαδή, δεν σε πιάνω.
0: Ναι, σωστά, έχεις δίκιο.
2: Αυτά παιδες μου.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Καλημέρα στην Κομωτινή, καλημέρα στην Ξάνθη, καλημέρα... Α, δεν έχουμε, πήγα να πω και στην Καβάλα. Βλέπω ότι έχει ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της 30ης συνάντησης νέων Άρδας 2026. Μπορείτε να το βρείτε στο Facebook, στο Instagram, παντού τέλος πάντων στα social και στο ardasfestival.gr. Όταν πλησιάσει ο καιρός, έχουμε ακόμη μέρες, θα τα πούμε αναλυτικά. Έχουμε όμως... Την περιοδία των ημισκούμπριων.
1: Ναι.
0: Έρχονται στην Αλεξανδρούπολη.
1: Α, στην Αλεξανδρούπολη.
0: Θα μου πεις, έχει ακόμη ημέρες. 26 του μηνός.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, είναι γεγονός. Στην Αθήνα έγινε το Έλα να δεις.
1: Αλίμονο.
0: Και εδώ τι θα γίνει.
1: Και εδώ
0: 26 του μηνός στην παραλία του ΕΟ της Αλεξανδρούπολη. Όλοι μαζί ημισκούμπρια, καταλαβαίνετε.

0: δισκοτέκ.
1: Αλλά αυτό το τραγούδι μας μεγάλωσε. Ε?
2: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Τα ημισκούμπρια δεν μεγαλώνουν όμως. Και συνεχίζουν την πορεία τους κανονικά. Θα έρθουν και στην πλάση του ΕΟΤ και θα γίνει χαμός εκεί πέρα στην Αλεξανδρούπολη.
2: Και όποιος λοιπόν, μπορεί να πάει, καλά θα περάσει.
1: Δεν είναι μαζί μας η Δασούλα. Αποκοιμήθηκε μάλλον το παιδί μας. Δεν πειράζει. Είναι μαζί μας η Μαρία Μανάκα. Καλημέρα, Μαρία.
2: Καλημέρα.
3: Αλλά πώς την εκθέτησε έτσι, Δασούλα.
1: Εσύ γάμο, ρε, γιατί δεν την εκθέτω, γιατί δεν μπορεί να αποκοιμηθεί άνθρωπος. Είναι όλοι μας. Μα...
3: Είναι δυνατόν, αφού έχει 8 η ώρα εκπομπή έχει η Δασούλα.
1: Δεν πειράζει, θα προλάβει ω τότε αυτή. Με την τζίμπλα στο μάτι που λένε. Τι γίνεται, τι κάνεις.
3: Λοιπόν, καλά είμαι. Καλά είμαι. Στην Αλεξανδρούπολη έδρεξε χθες, γι' αυτό έχει δροσούλα εδώ πέρα πάνω.
1: Α, ναι. Α,
3: ναι, μάλιστα. Έμαθα ότι έδρεξε χθες. Κάποιοι που ήταν. Έχει πολλές τέτοιες παραστάσεις τώρα, θεατρικές παραστάσεις στην Αλεξανδρούπολη. Κάποιοι είχαν βρίσκονται.
1: Και πολλές ακρίδες βλέπω.
3: Και πολλές. Με πρόλαβες. Και πολλές ακρίδες. Πρέπει να βγάλουμε κάποιον ειδικό να μας απαντήσει. Δεν ξέρω τι γίνεται, Παναγία μου. Είναι αυτές οι πληγές του Φαραώ, όλα αυτά, πολλά, πολλά συμβαίνουν τελευταία επίσης.
1: Ναι.
3: Η ιατρική σχολή,
1: ναι.
3: Τα έργα της ιατρικής σχολής, οι κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημίου Πόλη συνεχίζονται, θα συνεχιστούν δηλαδή, ξεκινούν άμεσα οι εργασίες, γιατί έχει υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία ΚΤΕΡ, μεταξύ του Δημοκρατίου εννοείται Πανεπιστημίου και της ΕΚΤΕΡ. Το νέο αυτό κτηριακό συγκρότημα που θα αναγερθεί στην Πανεπιστημιούπολη της Αλεξανδρούπολης, στην περιοχή της Λαγάνας, θα έχει συνολική επιφάνεια 6.014 τετραγωνικών μέτρων. Θα περιλαμβάνει τριόρθο κτίριο, αμφιθέατρα, αίθουσα δασκαλίας, γραμματεία, διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο. Είναι πολύ ευχάριστα έτσι, τα νέα για τον χώρο της παιδείας στην Αλεξανδρούπολη. Ένα συνολικό τίμημα έργου περί τα 11 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ναι.
3: Τώρα ο κύριος Σταθόπουλος, που είναι ο Γενικός Γραμματέας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, επισκέφθηκε πρόσφατα μαζί με τον Γενικό Διευθυντή Δασών, τον κύριο Κουντούφα, τον Εύρο, περιοχές του Εύρου, και σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από την αρμόδια υπηρεσία στην οποία εδρεύει ο ίδιος, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη όλων αυτών των αντιπλημμυρικών έργων που γίνονται στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αισιοδοξώντας για την επόμενη μέρα από την καταστροφή της πυρκαγιάς του 2023. Αυτό δηλώνει. Οι παρεμβάσεις έγιναν στις περιοχές των δασαρχείων Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, σε συνεργασία με το Υπερταμείο. Βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία ολοκλήρωσής τους. Και ένα άλλο έργο στο οποίο κάνει αναφορά ο κύριος Σταθόπουλος είναι οι παρεμβάσεις που έγιναν στην Σαμοθράκη, παράλληλα με τη μεγάλη παρέμβαση της αντιπλημμυρικής προστασίας του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί, που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Η παρέμβαση που έγινε μέσω του προγράμματος Αντινέρο έχει οδηγήσει στον εξοπλισμό της περιοχής με εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες και μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπυρικής προστασίας με μείωση της έπλεκτης ύλης. Ευτυχώς, μιας και μιλάμε για πυρκαγιές, σήμερα βρισκόμαστε μόνο στην περιοχή Αλεξανδρούπολης, στο 3, στον χάρτη επικινδυνότητας. Ο υπόλοιπος νομός είναι στο 2. Είμαστε πιο ήρεμα σήμερα, χωρίς την μεγάλη αγωνία όταν βρισκόμαστε στο 3 ή στο 4 στο χάρτη επικινδυνότητας. Να θυμίσουμε ότι εχθές ολοκληρώθηκε η τριήμερη επίσκεψη τριών δημάρχων της Γερμανίας, που σε δυσκόλεψε πολύ να...
1: Διαβάζονται πέντε σύμφωνα μαζί. Δεν διαβάζονται.
3: Κέστελμπαχ, Ράινχάιμ και Ρούζελχέιμ.
1: Και πιο πάνω είναι η χειρότερη κατάσταση. Αν πάμε δηλαδή προς Νορβηγία και τα λοιπά, εκεί δεν διαβάζεται με τίποτα. Μία λέξη μόνο σύμφωνα. Πέστα.
3: αυτές οι τρεις πόλεις υπέγραψαν λοιπόν ένα μνημόνιο συνεργασίας αμέσως μετά την τελική λήξη της ναυτικής εβδομάδας με το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Είναι μια πολύ σημαντική στιγμή, όπως αναφέρει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, αυτής της συνεργασίας και της εσωστρέφειας που πραγματοποιείται με τους τρεις αυτούς Δήμους. Και όλες αυτές οι κινήσεις είναι προπαρασκευαστικές λίγο πριν την αδελφοποίηση η οποία πρόκειται να γίνει μεταξύ των τριών αυτών Δήμων με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Προχωρώντας, τι έχουμε να πούμε άλλο. Δεν ξέρω αν αναφερθήκατε στις εκπτώσεις της Θερινές που ξεκίνησαν.
1: Εχθές είπαμε ότι ξεκίνησαν.
2: Ναι.
3: Ο κύριος Χατζαπίδης που απευθύνει έτσι έκκληση στο μήνυμά του, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης,
1: ναι,
3: να στηρίξουν την τοπική αγορά της Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα αναφέρει ότι τα καταστήματα στο διάστημα αυτό μέχρι τις 31 Αυγούστου μπορούν να παραμείνουν προαιρετικά ανοιχτά την Κυριακή 19 του μήνα Ιουλίου, τώρα δηλαδή, την Κυριακή που μας έρχεται, με προτινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. ΑΔΔΗ, κινητοποίηση, συγκεντρώσεις σήμερα μπροστά στο εργατικό κέντρο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη, το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΔΔΗ συμμετέχει σε αυτήν την επανελλαδική κινητοποίηση ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση που κήρυξε το ανώτατο συνδικαλιστικό όργανο των εργαζομένων στο δημόσιο. Έχουμε επίσης σήμερα κήρυξη και στάσεις εργασίας από τις 11 το πρωί έως τη λήξη του ωραρίου.
1: Μάλιστα.
3: Στον άθλο της Ορεσιάδας, στο βόλεϊ, ο διεθνής Αμερικανός ακραίος Τρεντ Μόζερ είναι απόκτημα πλέον της ομάδας. Είναι για τη σεζόν 2026-2027. Και να πούμε ότι ένα ενδιαφέρον εργαστήρι και ολοκληρώνουμε αυτό με καλοκαιρινά κουκουλοκοσμήματα διοργανώνεται στο Σουφλί.
1: Κουκουλοκοσμήματα, ωραίο είναι αυτό. Ναι.
3: Ναι, είχαμε κάνει και ένα θέμα.
1: Ναι, έτσι, ναι. Πέρυσι ήταν.
3: Σκουλαρίκια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Πολλέ.
1: Γκερντάνια, όπως τα λέμε.
3: Ναι. Πάρα πολύ όμορφα φτιάχνουν εκεί οι άνθρωποι στο Σουφλί. Την Κυριακή, αν μπορείς, στις 7 το απόγευμα, μπορείς να πας στο Μουσείο Μετάξης, γιατί είναι για ενήλικες.
1: Με πιάνει.
3: Να μάθεις να φτιάχνεις σκουλαρίκια, δαχτυλίδια, κολιέ, και να δωρίζεις ή να φοράς.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Να σου αρέσει κάποια στιγμή.
1: Την Τασούλα την πιάνει που είναι πιο μικρή.
3: Εννοείται.
1: Εντάξει. Τασούλα, καλημέρα και σε σένα.
0: Σας λαχταρίσαμε. Καλημέρα. Τι κάνετε? Κοιτάξτε, εμείς τώρα.
1: Πες και στη Μαρία μια καλημέρα που την έχουμε
0: καλημέρα,
1: μαζί.
0: Καλημέρα, καλημέρα Μαρία. Τι θα φτιάχνουμε, κοσμήματα?
2: Ναι.
1: Κοσμήματα σουφλί, έλα.
3: Από κουκούλι. Από κουκούλι.
0: Κοιτάξτε, δεν θυμίζομαι για τη δημιουργικότητά μου και την υπομονή να φτιάχνω πραγματάκια, αλλά αν μου δείξουν εκείνη και παρέα ωραία, πιστεύω να σκούνταμε να σε σκουντώ ένα κολλεδάκι θα το φτιάξω.
1: Να ορίστε.
0: Ναι. Είναι χειροποίητα πράγματα αυτά.
1: Ναι, και πολύ ωραία. Μαρία, ολοκλήρωσες εσύ να σε αποδεσμεύσω?
3: Ολοκλήρωσα, ναι.
1: Ωραία, ωραία.
3: Ευχαριστώ.
1: Σε ευχαριστούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Μαρία. Καλημέρα. Έλα, Τασούλα.
0: Έχουμε έρθει στα Κηπιά, στο Δήμο Παγκαίου, στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων.
1: Α, επάνω, είσαι ψηλά.
0: Ναι, θα παρουσιάσουμε το Ρονάλντο. Θυμόσαστε το.
1: Τώρα πρωί-πρωί.
0: Τώρα, πρωί-πρωί, να 8 Φίλες. Και 20 εκεί στο Airto News στις συνδέσεις,
1: ναι,
0: θα δείξουμε τον Ρονάλντο. Την Κυριακή έφτασε εδώ στα Κηπιά του Δήμου Παγκαίου στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη και ήδη γίνεται ένας μικρός χαμός με την παρουσία του και έχουν ξετρελαθεί όλα τα παιδιά.
1: Μα σου λέει, ήρθε τώρα ο Ρονάλντο εδώ στη γειτονιά μας.
0: Εσύ να δεις ο Λευτέρης, να πάμε να πάρουμε υπογραφή.
1: Ορίστε.
0: Το αυτόγραφο, να πάμε να πάρουμε την υπογραφή. Είναι όλοι έτοιμοι. Και έχει γίνει και εκπληκτικός, πάρα πολύ ωραίος. Εντάξει,
1: μπράβο.
0: Όλα είναι, δηλαδή αν έρθει στην περιοχή, πρέπει κάποιος να έρθει στο μουσείο, γιατί είναι όλα.
1: Είναι εύκολη η πρόσβαση, τα σούλα,
0: Είναι πανεύκολη, γιατί είναι ο δρόμος ο κεντρικός πώς πηγαίνεις για την Θεσσαλονίκη από την Εγνατία, στροφή για Κηπιά, για εξοχή στο, μετά το μεγάλο τούνελ, ας πούμε, της Καβάλας.
1: Ναι.
0: Και στα 5 λεπτά είσαι εδώ.
1: Υπέροχο.
0: Και μετά μπορείς να ξαναβγείς από τον άλλο τόπο και να συνεχίσεις για Θεσσαλονίκη. Δεν είναι τίποτα.
1: Δηλαδή, μισό λεπτό βγαίνεις από. Πώς το λένε,
0: από Εγνατία.
1: Ναι.
0: Την παλιά.
1: Πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη ή μετά το τούνελ, προς Καβάλα εννοείς.
0: Πηγαίνοντας για Θεσσαλονίκη,
1: ναι.
0: Αφού περάσεις την Καβάλα,
1: ναι.
0: Δεν έχει το μεγάλο
1: τούνελ. Το μεγάλο τούνελ που βγαίνει μετά εκεί στην. Πώς τη λένε, μωρέ, στη Μουσταίνη. Αυτό δεν λες.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Ναι. Πριν.
1: Ναι.
0: Πιο μετά είναι η Μουσταίνη. Μόλις
1: βγεις.
0: Μόλις βγεις,
1: okay.
0: Έχει την πινακίδα για εξοχή. Παίρνεις αυτόν τον δρόμο
1: και έφτασες.
0: Και στα 4 χιλιόμετρα πέντε είσαι στα Κυπριακά Καβάλας.
1: Ωραία.
0: Και στο μουσείο. Και μετά μπορείς να βγεις από τον άλλο τον δρόμο, εκεί μου στέλνει Μεσορόπη από εκείνο το παράδρομο και να ξαναμπεί σε Εγνατία και να φύγεις. Μια χαρά. Την έκλεισα την εκδρομή σας, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι άλλο να σας πω. Έχουμε πολλά για αύριο με την έννοια πια. Θα έχει συνέχεια του 61 το Φεστιβάλ Φιλίππων αύριο στις 9.30 το βράδυ στο Αρχαίο Θέατρο με μια σπουδαία καλλιτεχνική σύμπραξη η οποία φέρνει στη ζωή την όπερα Φαέθων.
1: Οπα.
0: Είναι ένα έργο που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΔΠΘ Καβάλας. Είναι και μια παράσταση την καλλιτεχνική επιμέλεια της οποίας έχει αναλάβει η ομάδα μουσικού θεάτρου Ραφή, η οποία σηματοδοτεί και την ιστορική επιστροφή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μετά από 25 χρόνια. Οπότε είναι κάτι που δεν θα πρέπει να χάσει κανείς. Σκηνοθεσία του έργου έχει αναλάβει η Σοφία Αντωνίου. Διακεκριμένη μονοδοί ερμηνεύουν όπως ο Γιώργος Ιατρού, Αναστασία Κότσαλη, Λιτό Μεσίνη και ο ανερχόμενος βαρύτονος Πάρης Δημάτσας στην πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση. Τιμές εισιτηρίων 15 και 10 ευρώ και υπάρχει η δυνατότητα για άλλη μια χρονιά μεταφορά θεατών από λεωφορείο του Κτέλη Καβάλας από και προς το Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων, αρκεί να δείχνουν το εισιτήριο της εκάστοτε θεατρικής παράστασης. Και για την παράσταση του Φαέθων η μετακίνηση των θεατών θα είναι δωρεάν.
1: Ναι.
0: Αναχώρηση από το ΚΤΕΛ 7 και 4.
1: Ωραίο είναι αυτό που κάνει το ΚΤΕΛ. Μπράβο.
0: Ναι, το κάνουν κάθε χρόνο.
1: Μπράβο.
0: Και βοηθάει πολύ γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που δεν έχει αυτοκίνητα ή μετακίνηση ή σε μια.
1: Ή σου λέει τώρα ότι να καθίσω εκεί πέρα και να πέρα. Ωραία, βέβαια στο λεωφορείο και πάω χαλαρά. Ωραίο, υπεστρέφουμε λεωφορείο. Ναι.
0: Απλώς έχει λίγο αυτό το πληκτρολογικό. Εντάξει. Το άγχος που θα παρκάρω.
1: Ναι, καλά. Εντάξει.
0: Γιατί κάποιες φορές και εκεί το πάρκινγκ γεμίζει και χαιρετίσματα. Πρέπει να το αφήσει μακριά να περπατηθεί. Είναι μια κατάσταση. Επίσης από αύριο ξεκινούν και οι προβολές του θερινού κινηματογράφου του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών που λέγαμε.
1: Δεν άργησε λίγο.
0: Γίνονται. Άργησε λίγο, αλλά δεν έχουμε και του Ζέφυρου, δεν έχουμε την παραδοσιακή
1: μαθήκη
0: που λέγαμε λόγω των εργασιών που γίνονται εκεί, ανακαίνησης.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε σου λέει και φέτος, ευτυχώς υπάρχει αυτή η φιλοξενία από το 5ο Γυμνάσιο της Καβάλας, υπάρχει και μια σύμπραξη με το Δήμο Καβάλας και γίνονται οι προβολές εκεί. Είναι πολύ ωραίος ο χώρος, έτσι υπάρχουν τα δεντράκια, το φωτίζουν και πολύ όμορφα. Θα είναι προβολές και ταινίες πρώτης προβολής που ξεχώρισαν στις μεγάλες αίθουσες και ταινίες του παγκόσμιου σινεμά από καταξιωμένους σκηνοθέτες, αλλά και κλασικά αριστουργήματα που πάντα η αλήθεια είναι θέλουμε να ξαναβλέπουμε. Θα πάει μέχρι το Σεπτέμβριο, 5 Σεπτεμβρίου, οι προβολές των ταινιών. Καθημερινά εκτός Δευτέρας, στις 9.30 για την ώρα θα ξεκινούν μέχρι τις 16 Αυγούστου και έπειτα στις 9 το βράδυ και η αρχή γίνεται σήμερα 15 με 19 οδός Μάλαγα, Μαρόκο, Ισπανία, ταινία του 2025. Οπότε το έχουμε και αυτό κατά νου και αύριο ξεκινούν και οι εκδηλώσεις στην Προσοτσάνη Δράμας Προφήτης Ηλίας 2026, είναι πολιτιστικές και αθλητικές, γίνονται στην κεντρική πλατεία του χωριού και στον χώρο του Προφήτη Ηλία μέχρι και τη Δευτέρα 20 του μηνός. Περιλαμβάνουν, θα είναι και εκκλησιασμός βέβαια, θα είναι μουσικές βραβείες, αθλοπαιδείες και βραβεύσεις αθλητών, μουσικές, ορχήστρες, θα είναι πάρα πολύ ωραία, κάθε μέρα ξεχωριστή. Η πρώτη μέρα αύριο στην κεντρική πλατεία ξεκινάμε μια συναυλία συνοδεία της ορχήστρας του Συλλόγου Φίλων Μουσικής της Προσοτσάνης και θα ακολουθήσει ο βραβεύσης αθλητών και μετά μια μουσική βραδιά με το σχήμα του Μιχάλη Γελκοβάνη. Θα τα λέμε κάθε μέρα τι έχει έτσι για τον κόσμο που θα θελήσει να πάει την εκδρομούλα του Και αυτά.
1: Μάλιστα. Ωραία τα σούλα μας. Άντε. Καλό ρεπορτάζ. Θα σε απολαύσουμε.
0: Βάλτε να μας δείτε, ναι, να μας χαρείτε με τον Ρονάλντο.
1: Άντε, ωραία. Καλημέρα. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν και από την Καβάλα. Υπάρχει ελπίδα? Πώς δεν υπάρχει?
2: Πάντα υπάρχει ελπίδα.
1: Λίμον αν δεν υπάρχει. Γιάννης Κότσιρας.

0: Λίμωνο, αν δεν υπάρχει
1: πάντα
0: ελπίδα.
1: Υπάρχει
0: έτσι.
1: Ελπίδα. Πάντα πρέπει να υπάρχει.
0: Το καινούργιο τραγούδι του Γιάννη Κότσερο που έρχεται μέσα από τη νέα του δισκογραφική δουλειά που θα κυκλοφορήσει σε κανένα δύο μήνες από τώρα. Λέγαμε προηγουμένως για το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, μας έλεγε και η Μαρία. Από ό,τι βλέπω σήμερα, επικίνδυνες περιοχές είναι κυρίως είναι εδώ Στερεά, αλλά και τα Δωδεκάνησα, έτσι.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα Γεραγίδου. Είμαστε σέρες τώρα.
2: Σας ημέρα. Χθες ήμασταν σε δίκτυ 3 εμείς. Είμαστε
0: ναι. Σήμερα είμαστε σε δίκτυ και είστε σε δίκτυ 2.
2: Δύο.
0: Ό,τι βλέπω, ναι.
2: Ναι, καλύτερα. Βέβαια, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί.
0: Όχι. Σε υψηλή, ας πούμε, σε επικινδυνότητα, μιας και μιλάμε τώρα, στην περιφέρεια από κεντρική Μακεδονία μέχρι και Θράκη, μόνο η περιοχή των Φερών και της Αλεξανδρούπολης είναι στην κίτρινη ζώνη, στην υψηλή δηλαδή.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία.
2: Προσοχή όλων μας.
0: Ναι.
2: Σχετικό είναι το θέμα το πρώτο, δηλαδή με αντικείμενο την προετοιμασία και το συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Χθες είχαμε έκτακτη σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας στο διοικητήριο. Κοινή συνισταμένη στην ελόγω σύσκεψη ήταν ότι η άμεση κινητοποίηση και ο αποτελεσματικός συντονισμός αποτελούν το κλειδί για την αντιμετώπιση ακραίων περιστατικών καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα την πρόσφατη πυρκαγιά στην Ινούσα Σερών, όπου πραγματικά υπήρχε ένας άψογος συντονισμός, γι' αυτό και είχαμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.
0: Μάλιστα.
2: Τη σύσκεψη συγκάλεσε ο διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο κύριος πρόεδρος Καλαϊτζίδης, ο οποίος επισήμανε ότι το φετινό καλοκαίρι παρουσιάζει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών στην κεντρική Μακεδονία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, αφού μέσα σε μία μόνο ημέρα εκδηλώθηκαν 37 πυρκαγιές. Ο κ. Καλατζίδης τόνισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, εμένοντας στα καθάριστα οικόπεδα, όπου η κατάσταση έχει μεν βελτιωθεί, αλλά υπάρχουν ακόμη αρκετά που δεν έχουν καθαριστεί. Ζήτησε από τους Δήμους να επιταχύνουν τις διαδικασίες καθαρισμού των οικοπαίδων και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών περιμετρικά των οικισμών, καθώς όπως είπε οι πυρκαγιές πλέον απειλούν άμεσα κατοικημένες περιοχές και παράλληλα έκανε ειδική αναφορά στο πρόβλημα των ανεξέλεκτων χωματερών. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι όλοι μας πρέπει να έχουμε το νου μας με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Η συμβολή δηλαδή των ανθρώπων είναι καθοριστική δυστυχώς στο να προκληθούν φωτιές ή πυρκαγιές.
0: Ναι.
2: Τώρα, σε μια σημαντική παρέμβαση θα πάμε για την ενίσχυση κοινωνικής ένταξης των παιδιών Ρωμά που πρόκειται να υλοποιήσει ο Δήμος Σερών, καθώς εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία η πρότασή του με τίτλο «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυση νηπίων 2 με 4 ετών και 4 με 12 και γονέων Ρωμά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις στο Δήμο Σερών». Η πράξη αυτή έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης έως 36 μήνες. Οι δράσεις τώρα αναπτύσσονται σε δύο άξονες. Ο πρώτος για τη συμμετοχή παιδιών 4 με 12 σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις και ο δεύτερος περιλαμβάνει την υλοποίηση προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και υποστήριξης σε νήπια ηλικίες 2 έως 4 ετών. Είναι στην έγκριση μιας χρηματοδότησης για τη διευθέτηση σε τμήμα του χυμάρου Ευκαρπίας νομού Σερών συνολικού προϋπολογισμού 3.436.000 ευρώ μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ουσιαστικό να σας πω, Γιάννη και Ελένη, αποτελεί το δεύτερο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο στην περιοχή μετά τη διευθέτηση του χυμάρου των Αγίων Αργύρων, ο προϋπολογισμός του οποίου αγγίζει τα 5.300.000 ευρώ. Και πάμε τέλος στο Δήμο Βυσσαλπίας, όπου αναβαθμισμένη ριζικά παραδίδεται από το Δήμο Βυσσαλπίας η παιδική χαρά Νιγρίτα στους κατοίκους και κυρίως στα μικρά παιδιά, αύριο Τετάρτη 15 Ιουλίου. Η εκδήλωση για την έναρξη λειτουργίας θα πραγματοποιηθεί στις 8 το απόγευμα, ενώ από την πλευρά του ο Δήμος Βυσσαλπίας κάνει γνωστό ότι έχει ήδη υποβληθεί πρόταση για δημιουργία και αναβάθμιση και άλλων 4 νέων παιδικών χαρών μέσω του προγράμματος LEADER 2023-2027.
0: Μάλιστα.
2: Και ένα μικρό βροχούλα δεν φαίνεται.
0: Και να μην έχει, φτάνει πια. Εντάξει.
2: Είναι μια άκρη καλοκαιρινή, αλλά πολύ ζεστή ημέρα.
0: Έτσι, έτσι. Και από αύριο πιο πολύ ζεστή θα είναι. Ανεβαίνει το υδράγιο. Λοιπόν, καλημέρα. Να είσαι καλά, Δεσποινά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς έτσι μια και τώρα μίλησαμε για θάλασσα. Θα πάρουμε και ένα κύμα λίγο να μας πάρει, να μας πετάξει προς τα εκεί. Τι ωραία.
1: Να μπορούσε να μας πάρει, να μας πετάξει προς τα εκεί.
0: Να είσαι άκρη θάλασσα έτσι πρωί-πρωί. Με τη φραπεδιά ή με όποιον καφέ σα αρέσει τέλος πάντων. Και να έρχεται το κύμα, πλάτς, να σε χτυπάει. Αυτό.
1: Ωραία.
0: Ναι, μακριά από λαγοκέφαλου. Και από χοντροκέφαλου.
1: Το δεύτερο είναι πιο σημαντικό.
0: Ναι, ναι.

0: το σώμα.
1: Έλα, κύμα και βοριά.
2: Έλα, ναι, ναι.
1: Εντάξει, όταν έχει βοριαδάκι, η θάλασσα είναι καθαρή. Όταν πιάσει να ανακατεύει.
2: Τώρα και άμα ανακατευτεί καλοκαίρι, είναι και λίγο με άμπο θα είσαι και με λίγο αλμύρα θα είσαι. Έτσι φαντάζεσαι το καλοκαίρι. Όταν είσαι διακοπές.
1: Ναι.
2: Και μπορείς να πας διακοπές. Και όσες μέρες μπορείς να πας διακοπές. Πού παλιά που πηγαίναμε κάνα 20ήμερο. Τώρα αυτό.
1: Αυτά κανονικά
2: βγάζουμε το μηδέν.
1: Ξεχασμένα έπρεπε.
2: Ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε το μηδέν και μια χαρά είναι. Λοιπόν.
1: Λοιπόν, πάμε πίσω. Στο 1789, πού? Όταν πέφτει η Βαστήλη, σηματοδοτώντας την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Το είπαμε ότι είναι και η γιορτή στη Γαλλία.
2: Και φυσικά, 1795 ήταν, λίγα χρόνια μετά δηλαδή, όταν η Μασαλιώτιδα υιοθετείται ως επίσημος εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον Ρουζέ Ντελίλ.
1: Το 1824, 12.000 Τούρκοι Αλβανοί υπό τον Ιουσούφ Περκόφτσαλη, ξεκινώντας από τη Γραβιά, επιτίθενται εναντίον της Αύλιανης Φωκίδος, που έχουν οχυρωθεί 3.000 Έλληνες υπό τον Νάκο Πανουριά. Έπειτα από σκληρή 9-ωρη μάχη, οι Έλληνες τρέπουν σε φυγή τους Τούρκοι Αλβανούς και τους καταδιώκουν επί 3 μέρες. Πεσώντας 37 Έλληνες, 2.000 Τούρκοι νεκροί. Πρόκειται για τη μάχη της Αύλιανης.
2: Ενώ το 1919 ελληνικό στρατιωτικό τμήμα παρελάβει τιμητικά στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων στο Παρίσι κατά τον εορτασμό της νίκης των συμμάχων στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Ήταν το 1921 όταν δύο Ιταλοαμερικανοί αναρχικοί, ο Νίκολα Σάκο και ο Μπαρτολομέο Βραντζέτη, καταδικάζονται σε θάνατο για το φόνο του λογιστή της εταιρείας που δούλευαν. Μέχρι και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι στην καταδίκη τους υπήρξε δικαστική πλάνη και ότι ήταν αθώοι.
2: 1992 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας εναντίον του Υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Παλαιοκρασά από την 17 Νοέμβρη στην πλατεία Συντάγματος. Σκοτώνεται ο περαστικός Θάνος Αξαρλιάν.
1: Το 1868, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Γερτρούδη Μπέλ, η Βρετανίδα πράκτορας, αρχαιολόγος και συγγραφέας, η οποία φέρεται να εφήβρε το Ιράκ με τη μορφή που το γνωρίζουμε σήμερα. Θεωρείται ότι σχεδίασε στην ουσία τα σύνορα της χώρας, τα οποία συμπεριλάμβαναν τις 3 μεγάλες διοικητικές περιφέρειες της πρώην Μεσοποταμίας. Κάποιοι μάλιστα την αποκάλυψαν ως μη εστεμένη βασίλισσα του Ιράκ.
2: 1896 και γεννέται Μπουέναβεντούρα Ντουρούτι, Ισπανός αναρχικός ήταν αυτός από τις ηγετικές φυσιογνωμίες της Δημοκρατικής Παράταξης στον Ισπανικό Πόλεμο.
1: Και το 1918 γεννήθηκε ο Ίνγκμαρ Μπέρκμαν, ο Σουηδός σκηνοθέτης.
2: 1809, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, πεθαίνει ο Άγιος Νικόδημος, ο κατοπιν Άγιος, έτσι, Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Κατά κόσμο, Νικόλαος Καλυβρούτσης ήταν μυστικός θεολόγος, φιλόσοφος, θεωρείται από τις πιο ηγετικές μορφές της κίνησης των Κολυβάδων Πατέρων μαζί με τον Μακάριον Ταρά και τον Αθανάσιο Πάριο. Και συγγραφέας βεβαίως, έτσι.
1: Το 1943 πεθαίνει ο Λουτς Λόγκ, ο Γερμανός αθλητής του άλματος σεισμίκος, ο μεγάλος αντίπαλος του Τζεσέ Όουν, στον τελικό του αγωνίσματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου του 1936.
2: Και ο Κομπάι Σεκούντο που ακούμε εδώ, κανονικό όνομα Φρανσίσκο Ρεπιλάδο.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Τον Social Club που ένα βίστα βέβαια.
1: Έφυγε από τη ζωή το 2003 και με αυτό σας αποχαιρετούμε.
2: Καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.

0: πάρω φράγκα.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Τουλάχιστον 4 τραυματίες στην επαρχία Χουζεστάν. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν και κατά 2 δεξαμενόπλιων. Το βράδυ στις 11 θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Θα καλύπτει όλα τα ιρανικά λιμάνια, τους θερματικούς σταθμούς πετρελαίου και το σύνολο των παράκτιων περιοχών. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν υπάρχει νομική βάση μέσω της οποίας να επιβάλλονται υποχρεωτικά τέλη για να διέλυθει κανείς από έναν πορθμό, τόνισε ο εκπρόσωπος του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού του ΟΗΕ, σχολιάζοντας τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου περί αποζημίωσης των Ηνωμένων Πολιτειών με τέλος 20% σε όλα τα φορτία πλοίων. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Πρωθυπουργός συμμετείχε στη Σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας. Ενώπιον Βρετανικού Δικαστηρίου σήμερα για το αίτημα έκδοσή της, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς αιτήματος των ελληνικών αρχών για τη φωνική πυρκαγιά στη Μαρφίν. Η ίδια δηλώνει ότι είναι αθώα, αλλά επιθυμεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα απολογούνται για την ίδια υπόθεση οι δύο 42χρονοι συλληφθέντες. Οι συχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους ή συνηγορεί τους. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωράριου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος απίφθινε έκκληση προς τους ταξιδιώτες να τηρούν τις οδηγίες του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι περισσότεροι από 10 εκατομμύρια επιβάτες αναχωρούν κάθε χρόνο από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό τα ελληνικά νησιά, χαρακτηρίζοντας το βασική πύλη της ακτοπλοείας της χώρας. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πιο βαριά κλινική κατάσταση. Την ίδια στιγμή, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιδημιολογική έρευνα για τη συρροή κρούσματων από τον ΕΟΔΗ. Πολύ υψηλό σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 στην Αττική και σε αρκετές άλλες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. Σε αυξημένη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός.
1: Ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7 μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής. Ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Πόβρε αβροχούλα ήταν αυτή η χθεσινή. Από ό,τι είδα εδώ στην Κομωτίνη έβρεξε αρκετά. Και Αλεξανδρούπολη. Όχι, όχι, εδώ έβρεξε καλά εδώ. Έβρεξε καλά. Προχθές είχε βρέξει σε εμάς καλά, δυτικά εκεί, πολύ ανθοσίασμος. Χθες έβρεξε Κομωτινή. Τώρα δεν θέλω παράπονα για το καλοκαίρι. Εντάξει, το βράδυ. Εγώ πήγα, έκανα το μπάνιο μου χθες και μετά έβρεξε μια χαρά. Δηλαδή προλάβαινες να κάνεις το μπάνιο σου το απόγευμα, γιατί είχε έτσι αρκετή ζεστούλα. Εντάξει, ήταν απαραίτητη νομίζω η βροχή. Επειδή το ξέρω ότι κάποιοι παραπονιούνται, γι' αυτό το λέω. Αλλά και εμείς σας αποφασίσουμε. Υψηλές θερμοκρασίες δεν θέλουμε, δροσιά δεν θέλουμε, τι θέλουμε. Φέτος το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ καλό. Έχει καλή θερμοκρασία την ημέρα και έχει δροσούλα το βράδυ. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Μπορείς να κοιμηθείς καλά, θες και το σεντονάκι σου, μην πω θες και την πικέ από πάνω που λένε, το κουβέρλι που λέμε και εμείς στο χωριό μου. Λοιπόν, εδώ συντονισμένοι πολύ πολύ σωστά στο δημόσιο ραδιόφωνο, στην ΕΡΤ Κομωτινής, η εκπομπή «Κι όμως η κοινωνία κινείται», είμαστε στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα. Και σήμερα λοιπόν θα πάμε στις 9 με την Ερμιόνια Δαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζα στις ιδιαίτερες μουσικές επιλογές και τη Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο. Οπότε ξεκινάμε με ραδιοφωνικό σεμινάριο και Κώστα Μπούντα. Συνάντησα και έναν νεαρό, εντάξει, νέο παιδί, καλλιεργητή Λεβάντας από την Μέλισσα Ξάνθης, ο οποίος ασχολείται εδώ και τα τελευταία 8 χρόνια με την καλλιέργεια της Λεβάντας, βιολογική. Είναι πολλοί ξεκίνησαν στο πλοίο με τη Λεβάντα, αλλά κάποιοι εγκατέλειψαν, γιατί ξέρετε τι γίνεται στην Ελλάδα. Μαζευόμαστε πολύ πάνω σε ένα πλοίο όταν ακούμε ότι έχει πολύ καλό προορισμό και μετά αρχίζουμε και πηδάμε, φεύγουμε, το εγκαταλείπουμε. Με τις καλές τιμές της Λεβάντας, το εθέρεο όλιο της Λεβάντας και τι θα γίνει μετά από τα κτίρια της Λεβάντας, και έπεσε η τιμή και πολλοί εγκατέλειψαν. Ο Γιώργος ο Φούφος όμως από την Ξάνθη έχει παραμείνει, ναι. Και ελπίζω να μπορέσουμε να τον βρούμε σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί δύσκολα τον μπόρεσα να τον βρω, λόγω του ότι έχει κάνει τη συγκομιδή του τώρα, του προϊόντος. Θα το δούμε. Αν όχι αυτή την Τρίτη, ίσως την άλλη. Να δούμε πώς παραμένει, γιατί είπαμε πολλοί εγκατέλειψαν. Αυτός παραμένει και παλεύει και διεκδικεί και φτιάχνει και πολύ ωραία παράγωγα. Θα τον βρείτε στο παζάρι του Πορτολάγους. Λοιπόν, λίγο τη γέφυρα για να πάρουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Κώστας Μπούντας λοιπόν, ο γεωπόνος μας και πάντοτε ενεργός πολίτης και γεωπόνος. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά είμαστε.
0: Σας ακούω κάπως.
1: Όχι, μια χαρά με άκουσα.
0: Προβληματισμένο. Όχι.
1: Προβληματισμένο, όχι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, αρχίσαμε με το δόξα τω Θεώ βάζω. Το έχω σαν πρώτο στη σημερινή εκπομπή. Mm-hmm. Δόξα τω Θεώ, λέω, ζήσαμε και ζούμε ανάμεσα σε δύο αιώνες. Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα και το πρώτο μισό του 21ου.
0: Mm-hmm.
1: Είδαμε λοιπόν και μάθαμε πολλά εξελίξεις, πρόοδο, αλλά και το τίμημα της πρόοδου. Κουβαλάμε ζωντανές ακόμα ταπεινές και ανθρώπινες εμπειρίες και τις συγκρίνουμε με τα σημερινά χρώματα, αρώματα και κυρίως γεύσεις. Οι σημερινές γεύσεις των αγροτικών προϊόντων διατροφής της αγοράς ήταν η αφορμή για να γράψω τη σημερινή εκπομπή.
0: Mm.
1: Οι γεύσεις που έχουμε σήμερα οφείλονται στη σχετικά γρήγορη επικράτηση, να μην πω επιβολή, των εμπορικών ποικιλιών και της υπερεντατικής γεωργίας, της βιομηχανικής γεωργίας,

0: χάρη στις επίμονες, μεθοδικές και συνεχείς προσπάθειες της βιομηχανίας σπόρων και πολυπλασιαστικού υλικού, που βέβαια έγινε σε αγαστή συνεργασία με τις διατροφικές αλυσίδες, που ουσιαστικά αυτές είναι που επέβαλαν τα καταναλωτικά πρότυπα, τα οποία προφανώς τους ήταν και τα πιο κερδοφόρα. Οι εμπορικές ποικιλίες, για παράδειγμα της ντομάτας, σήμερα έχουν εξαιρετικότατη εμφάνιση στο ράφι, σε σχήμα, μέγεθος, χρώμα, αντοχή στις μεταφορές και προπαντός διατηρησιμότητα στο ράφι, που είναι σημαντικά πλεονεκτήματα για να προτιμηθεί από μια διατροφική αλυσίδα και να επιβληθεί μια ποικιλία στην αγορά. Αλλά μέχρι εκεί, διότι η νοστιμιά που έχει η πραγματική ντομάτα, η γλυκόξινη γεύση, το άρωμα της, αν μου επιτρέπετε, της ντοματίλας,
1: έτσι,
0: δεν υπάρχουν πλέον. Και αυτό που τρώμε λίγο θυμίζει ντομάτα, οπτικά κυρίως. Δηλαδή αν σου κλείσουν τα μάτια και δεν ξέρεις τι σου σερβίρουν, θα αναλογιστείς. Άγουρο πεπόνι είναι, αγκουράκι, κολοκύθι, ντομάτα, όταν τη δεις. Η εμφάνιση όμως είναι αυτή που πουλάει. Τα μάτια χορταίνουν και έτσι πάει το χέρι στη τσέπη. Και με αυτόν τον τρόπο φτάνει στο πιάτο μας. Οι νέες γενιές δεν έχουν αυτές τις γεύσεις και τα αρώματα που έχουν αυτές. Και μπορούμε να πούμε ότι ψωνίζουν μάλλον βιαστικά, αδιάφορα, online. Αυτή την αδιαφορία για την ποιότητα της διατροφής μας λίγο πολύ την ακούει εντός εισαγωγικών η αγορά, και πάνω σε αυτά που ζητάμε χτίζεται και η σχέση του εμπορίου με την τροφή μας. Αυτό που μας είναι γνωστό από στοιχεία των ειδικών, και σημειώστε το αυτό, είναι ότι τις τελευταίες 4-5 δεκαετίες έχει παραμεριστεί και κινδυνεύει να χαθεί πάνω από το 90% των παραδοσιακών ποικιλιών φρούτων και λαχανικών. Όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και ευρύτερα. Και επεκράτησαν, για να πούμε καλύτερα, επιβλήθηκαν οι εμπορικές ποικιλίες. Αυτές που βλέπουμε κάθε μέρα στα ράφια του σούπερ μάρκετ, αλλά και στις λαϊκές αγορές, γιατί αυτές επιτρέπεται να καλλιεργούν οι καλλιεργητές για εμπορία, όπως θα εξηγήσω και στη συνέχεια. Να πούμε λοιπόν κάποια χαρακτηριστικά των εμπορικών ποικιλιών για να ξέρουμε και τι τρώμε. Οι σύγχρονες καλλιεργούμενες εμπορικές ποικιλίες είναι κυρίως υβρίδια, δημιούργημα της έρευνας βελτίωσης των φυτών, που δημιούργησε ποικιλίες με τέτοια γονιδιακή σύνθεση που απέδιδε τα εμπορικά, τα επιθυμητά μάλλον εμπορικά χαρακτηριστικά, που εξασφάλιζαν ομοιομορφία σχήματος, μεγέθους, χρώματος, σχετικά σύγχρονη ορίμαση, αντοχή στις μεταφορές και προπαντός διατηρησιμότητα στο ράφι. Δηλαδή, χαρακτηριστικά που εξασφαλίζουν μεγάλα κέρδη. Η οικονομική τους εκμετάλλευση βέβαια ανήκει σε κάποιο ίδρυμα ή εμπορική εταιρεία, διότι το πολλαπλασιαστικό υλικό είναι πατενταρισμένο και αντιμετωπίζεται σαν πνευματικό δικαίωμα. Έτσι είναι και νομικά κατοχυρωμένο. Λοιπόν, το πολλαπλασιαστικό υλικό που χρησιμοποιούν οι καλλιεργητές πρέπει να είναι κατοχυρωμένο σε εθνικούς ή διεθνείς καταλόγους για να επιτρέπεται η καλλιέργεια και η εμπορία του, κυρίως η εμπορία του. Αυτές οι ποικιλίες είναι όντως πολυπαραγωγικές, που είναι και ο βασικός λόγος που τις προτιμούν και οι παραγωγοί, τις μεγάλες αποδόσεις. Παρουσιάζουν χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στα εμπορικά καταναλωτικά πρότυπα που προωθήθηκαν από τις οργανωμένες πολυεθνικές εταιρείες της εποχής μας, τις διατροφικές αλυσίδες, διότι εμφανίζουν αυτά που είπαμε, δηλαδή ομοιομορφία χρώματος, σχήματος, μεγέθους, αντοχής, μεταφορές, μεγάλη διατηρησιμότητα στο ράφι, αλλά όπως είπαμε μέχρι εκεί. Υστερούν σε οργανοληπτικά συστατικά, σε σχέση με τις παλιές ποικιλίες, σε γεύση και άρωμα, έχουν μεγάλες απαιτήσεις σε νερό και λίπασμα. Γι' αυτό οι νοικοκυρές ξέρουν καλύτερα από μένα, γιατί όταν βάζουν ντομάτες και πιπέρια και αγεμιστά βγάζουν πολύ νερό μέσα. Λοιπόν, για να πετύχουν τις υψηλές αποδόσεις, αποδεικνύουν είναι πολύ ευαίσθητες σε εχθρούς και ασθένειες από το πρώτο μέχρι το τελευταίο στάδιο παραγωγής, με συνέπεια να παρουσιάζουν αυξημένες ανάγκες σε φροντίδα παρακολούθησης και ποσότητας χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Είναι δηλαδή σε πολύ μεγάλο βαθμό εξαρτημένες από τις χημικές εισρωές, όπως λέμε. Όμως αυτή η ευρωστία, προσέξτε και κάτι άλλο, αυτή η ευρωστία στις αποδόσεις και στην εμφάνιση που περιγράψαμε εκδηλώνονται μόνο στην πρώτη γενιά. Από τη δεύτερη, δηλαδή αν κρατήσουμε σπόρο από αυτό και τον βάλουμε την επόμενη χρονιά,
1: γεια σας,
0: ξεκινάει η λεγόμενη κατάρρευση, επειδή έχουν μέσα τους εκφυλιστικά κύτταρα που φρενάρουν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά αποδόσεις και ιδίως τις υψηλές αποδόσεις. Γι' αυτό η παραγωγή είναι υποχρεωμένη κάθε χρόνο να αγοράζουν καινούργιους σπόρους, καταβάλλοντας έτσι ένα σεβαστό ποσό. Και δεν μιλάμε μόνο για την ντομάτα, για όλα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, όπως άριστα αντιλαμβάνεστε, αναπαράγεται ένας φαύλος κύκλος που αναγκάζει τους παραγωγούς να αγοράζουν κάθε χρόνο σπόρους, καθώς επίσης και οι λοιπάσματα, τα φάρμακα, αυτά πάνε πακέτο. Έτσι το κόστος παραγωγής απογειώνεται. Το περιβάλλον υποφέρει, επιβαρύνεται υπέρμετρα. Τα προβλήματα από την αλόγιστη ή άκυρη χρήση φυτοφαρμάκων και λοιπασμάτων μεγενθύνονται, επεκτείνονται και στο μέλλον και δυστυχώς είναι μια κληρονομιά που αφήνουμε σε επόμενες γενιές. Με απλά λόγια, όλα αυτά οδηγούν ουσιαστικά στον πλήρη έλεγχο της διατροφής μας και στη μεγιστοποίηση των κερδών των εταιριών σπόρων, που κατά κάποιες εκτιμήσεις ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Αναλογιστείτε όμως σήμερα, στον 21ο αιώνα, τη μεγάλη αντίφαση στο σύστημα τροφίμων. Ενώ εκατομμύρια άνθρωποι αντιμετωπίζουν επισιτιστική ανασφάλεια και πείνα, σχεδόν το 1/3 των παραγόμενων τροφίμων καταλήγει στα σκουπίδια. Και ταυτόχρονα η εντατική ή βιομηχανική γεωργία επιβαραίνει όλο ένα και περισσότερο το οικοσύστημα, ενώ πολλοί αγρότες δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο εισόδημα. Όμως δεν χάσαμε μόνο γεύσεις και αρώματα από τα φρούτα και λαχανικά. Χάσαμε και υπερπολίτημα υψηλής βιολογικής αξίας θρεπτικά συστατικά. Και συγκεκριμένα, σε συγκριτικές αναλύσεις που έγιναν μεταξύ παλιών και νέων ποικιλιών τα τελευταία 50 χρόνια, 50-60 χρόνια, σε 43 διαφορετικές κυπευτικές καλλιέργειες κυρίως λαχανικών, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές μειώσεις σε 12 από τα 13 θρεπτικά συστατικά που εξετάστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη μειώθηκε κατά 6%, το ασβέστιο μειώθηκε κατά 20%, φόσφορος κατά 9%, σίδερος κατά 15%, μαγνήσιο κατά 35%, χαλκός κατά 80%, η βιταμίνη Β2 ριβοφλαβίνη κατά 38% και η βιταμίνη C κατά 15%. Αντίστοιχες τάσεις μείωσης παρατηρήθηκαν και στα φρούτα. Μέχρι τη δεκαετία του 90, τα μήλα, ντομάτες και άλλα φρούτα έχουν χάσει από το 10 έως 30% της περιεκτικότητας σε μαγνήσιο, σίδηρο, χαλκό, κάλιο σε σύγκριση με τα μέσα του 20ου αιώνα. Αλλά και ο κόκκος του φταριού, από τη δεκαετία του 60 και μετά, εμφανίζει μια σταδιακή μείωση στα επίπεδα βασικών ανόργανων στοιχείων, όπως είναι ο ψευδάργυρος, ο σίδερος, ο χαλκός, το μαγνήσιο και το ασβέστιο, ενώ ταυτόχρονα περιέχει περισσότερους υδατάνθρακες και λιγότερη πρωτεΐνη. Πάμε και στην Ινδία. Εκεί σε νέες ποικιλίες ρυζιού διαπιστώθηκε σταθερή μείωση της πυκνότητας μικροθρεπτικών συστατικών στον κόκο και πιο συγκεκριμένα τα επίπεδα ψευδαργύρου και σιδήρου στις καινούργιες ποικιλίες είναι μειωμένα κατά 20-30%. Συγκρίσεις μεταξύ νέων και παλιών υβριδίων καλαμποκιού έδειξαν ότι τα νεότερα υβρίδια τείνουν να έχουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών στον κόκο, παρότι η συνολική πρόσληψη θρεπτικών από το καλαμπόκι, από το φυτό, είναι μεγαλύτερη λόγω της αυξημένης βιομάζας. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η πτώση δεν συνοδεύεται από μείωση των ανόργανων στοιχείων του εδάφους, τα λοιπάσματα δηλαδή. Γεγονός που δείχνει ότι η αιτία δεν ήταν η εξάντληση του εδάφους σε θρεπτικά συστατικά, αλλά τα ίδια τα νέα φυτικά υλικά, δηλαδή η γονιδιακή σύνθεση των νέων ποικιλιών. Πριν κλείσουμε, να πούμε και δύο λόγια για τις τοπικές ποικιλίες, για να έχουν γνώση και άποψη και οι νεότεροι. Οι τοπικές παραδοσιακές μάλλον ποικιλίες είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας εμπειρικής επιλογής εκ μέρους των αγροτών, καθώς και φυσικής επιλογής που διήρκησε εκατοντάδες, ίσως και χιλιάδες χρόνια. Γι' αυτό οι ποικιλίες αυτές δικαιωματικά θεωρούνται κοινή περιουσία όλων των ανθρώπων και όχι κάποιες εταιρείες όπως συμβαίνει με τις σημερινές. Αυτές λοιπόν οι ποικιλίες διακρίνονται για την χρονική σταθερότητα στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Μπορείς να κρατήσεις σπόρο δηλαδή. Έχουν πολύ καλή προσαρμοστικότητα στις τοπικές εδαφοκλιματικές συνθήκες, γι' αυτό και λέγονται και τοπικές ποικιλίες. Δεν χρειάζονται μεγάλες ποσότητες λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, έχουν μάθει να είναι λιτοδίαιτες. Έχουν μεγάλη ανθεκτικότητα σε εχθρούς και ασθένειες, γιατί έχουν μεγάλη γενετική παραλλακτικότητα. Παράγουν εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής βιολογικής αξίας προϊόντα. Έχουν πολύ αξιόλογα και ξεχωριστά οργανωληπτικά συστατικά, γεύση, χρώμα, άρωμα κτλ. Συνδέονται άριστα με τον αγροτουρισμό και την τοπική γαστρονομία για την παραγωγή τοπικών εδεσμάτων. Είναι ποικιλίες κατάλληλες για βιολογική γεωργία. Μπορούν να αναγνωριστούν και να προωθηθούν ως αγροτικά προϊόντα με προστιθέμενη αξία ή προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης και να συμβάλλουν έτσι στην τόνωση των τοπικών οικονομιών. Όμως δεν πετυχαίνουν υψηλές αποδόσεις όπως απαιτεί σήμερα η θεοποίηση της ποσοτικής γεωργίας και επίσης όλοι οι καρποί δεν έχουν την απαιτούμενη ομοιομορφία, δεν είναι όμορφοι, δεν είναι έτσι στρατιωτάκια όπως τα βλέπουμε στο σχήμα, στη μορφή, στο μέγεθος. Δεν αντέχουν και πολύ στις μεταφορές, δεν διατηρούνται και πολύ στο ράφι, τρώγονται φρέσκα αυτά.
1: Μα αυτή είναι η φύση τους, να τρώγονται φρέσκα. Λοιπόν, ταξιδεύουν 500 χιλιόμετρα.
0: Τα πλεονεκτήματα, ας πούμε, είναι όλα αντιεμπορικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, σαν χαρακτηριστικά παραδείγματα τοπικών ποικιλιών, που βέβαια για να καλλιεργούνται και να παράγουν και να εμπορεύονται, είναι καταχωρημένοι στους εθνικούς καταλόγους, να αναφέρομαι τη μαστίχα Χίου, τον κρόκο Κοζάνης, το πεπόνι Εύρου, την τσακόνη και μελιζάνα, το ντοματάκι Σαντορίνης, τη φάβα Σαντορίνης, τα φασόλια Πρεσπών, την κοροναίη κοιλιά, τα τραγανά Εδέσης, φακές Αγκλουβής, πιπεριές Φλόρινας, σιτάρι Μαυραγάνη και δεκάδες εξαιρετικές εινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, δεκάδες ποικιλίες ελιάς παράγουν εξαιρετικής ποιότητας ελαιόλαδο, μοναδικό στον κόσμο θα έλεγα. Είναι ένας ατέλειωτος αριθμός τοπικών ποικιλιών οσπρίων που ευδοκιμεί, ποικιλιών γενικώς, που ευδοκιμεί σε τούτα εδώ τα χώματα. Για τον λόγο αυτό οι τοπικές ποικιλίες είναι λάθος να αντιμετωπίζονται σαν παρελθόν, σαν μουσιακό είδος. Στην πραγματικότητα είναι βασική, σημαντική βάση στήριξης για το μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν, όπου τις βρίσκετε, προτιμήστε τες, στηρίξτε τες για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και τους παραγωγούς και τις ποικιλίες. Θα αναρωτιέστε τι σημαίνουν όλα αυτά για τη διατροφή μας. Τα διαθέσιμα δεδομένα, όπως προανέφερα, δείχνουν ότι πολλές σύγχρονες καλλιέργειες περιέχουν χαμηλότερες συγκεντρώσεις θρεπτικών συστατικών σε σύγκριση με το παρελθόν. Η έμφαση που δόθηκε τις τελευταίες δεκαετίες στην αύξηση των αποδόσεων, στην ομοιομορφία του προϊόντος και σε οικονομικά χαρακτηριστικά παραγωγής άφησε σε δεύτερο πλάνο τη διατροφική μας ποιότητα. Το αποτέλεσμα είναι μετρήσιμες μειώσεις σε βιταμίνες και πολύτιμα ανόργανα στοιχεία μονάδα βάρους, γι' αυτό και έχουμε γεμίσει από συμπληρώματα διατροφής ή επεξεργασμένα τρόφιμα εμπλουτισμένα με θρεπτικά στοιχεία.
1: Βρήκαν ένα τρόπο να βγάζουν και από εκεί.
0: Να συμπληρώνουν. Μάλλον όχι. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο αυτό. Απλά οι εταιρείες διάβασαν τις αναλύσεις και μας προσφέρουν έτοιμες λύσεις. Σήμερα λοιπόν υπάρχει, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη επάρκεια τροφίμων και σταθερότητα στην παραγωγή, ταυτόχρονα γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη η ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στη διατροφική ποιότητα των τροφίμων στο μέλλον. Είδαμε.
1: Πάντως έχει γίνει μια τεράστια προσπάθεια στο κομμάτι αυτό της διατήρησης των τοπικών ποικιλίων. Εδώ και πόσα, 40 χρόνια περίπου από το Πελίτη, τον Παναγιώτη Σανατούδη που ξεκίνησε και μέσω αυτού όλων των γιορτών που γινόταν εκεί στο μεσοχώρι της Δράμας, παλιότερα στο μοναστήρι εκεί της Λάρισας, στη Μονή του Αγίου Προδρόμου. Μετά οι πυρήνες που δημιουργήθηκαν σε όλη την Ελλάδα από καλλιεργητές τοπικών ποικιλιών. Εδώ οι δικοί μας οι σπορείτες, ο Νίκος Οδομπάζης, κάνουν μια πολύ μεγάλη, τεράστια πραγματικά δουλειά στο κομμάτι αυτό και είναι πάρα πολλοί που έχουν αυτές τις τοπικές ποικιλίες και πραγματικά καταλαβαίνεις τη διαφορά στη γεύση.
0: Ακριβώς.
1: Καταλαβαίνεις τη διαφορά στη γεύση. Μάλιστα.
0: Και το Πελίτη και τους πορείτες, όπως ξέρετε, τους είχα φιλοξενήσει πάρα πολλές φορές στο
1: κέντρο. Βέβαια.
0: Κάναμε πολλές ημερίδες. Και συμμετείχα και εγώ με τον Νίκο τον Δομπάζη σε πολλά από αυτά.
1: Πολύ ωραία πράγματα γινόντουσαν, όντως. Περνάω από εκεί σχεδόν κάθε μέρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κώστα μου.
0: Είστε καλά.
1: Την άλλη Τρίτη, από την άλλη Δευτέρα, εγώ παίρνω άδεια, οπότε θα τα πούμε πότε τώρα.
0: Σεπτέμβριο.
1: Το Σεπτέμβριο τώρα, ραντεβού το Σεπτέμβριο που λένε και στα σινεμά.
0: Όπως γράφεστε.
1: Σας πρόλαβα. Ωραία. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ό,τι καλύτερο.
0: Καλά και
1: γεια σας.

0: Για πάμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα, να ταράξουμε λίγο πάλι τα νερά, τα λιμνάζοντα. Με ποιον? Με τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη, το γκουρού της αγροτικής έτσι, ανάπτυξης, της κοινωνικής οικονομίας, αυτού του μεγάλου στοιχήματος που λέμε ότι θα πρέπει να συνδεθεί, το είπε και ο κύριος Μπούντας προηγουμένως, να συνδεθεί ο πρωτογενής τομέας με τον τουρισμό, γιατί και ο ένας σκέτος και ο άλλος σκέτος δεν αποδίδουν το μεγάλο αυτό κομμάτι που θέλουμε για να προσελκύσουμε τους επισκέπτες μας, τους τουρίστες μας, να τους κάνουμε να είναι έτσι, οι διακοπές τους αξέχαστες στην Ελλάδα. Με τον πολιτισμό, με τον πρωτογενή τομέα και φυσικά τον τουρισμό. Από μόνο το καθένας τομέας πολύ λιγότερα μπορεί να προσφέρει πραγματικά. Και πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη τον Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα Βασιλική.
0: Τι κάνουμε?
1: Δόξα τω Θεώ, είδαμε πάλι τον ήλιο να σηκώνεται.
0: Εσείς δεν πάτε, δεν παίρνετε άδεια. Όποτε και να είναι, ό,τι ώρα και να σας καλέσουν.
1: Αφού είμαι μονίμως σε άδεια, είμαι ευτυχισμένος, κάνω αυτό που θέλω, γιατί όχι.
0: Αυτό.
1: Γιατί χρειάζεται αυτό. Να διακόψω από κάτι, όλα
0: σωστά.
1: Μια χαρά είναι.
0: Σωστά. Όταν αγαπάς αυτό που κάνεις, δεν θες να το αφήσεις. Έτσι είναι. Και εγώ το νιώθω αυτό πολλές φορές. Λοιπόν, πάμε λίγο να πιάσουμε το συνεταιρίζεστε. Διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο που μου στείλατε, συνεταιρισμοί για έναν ειρηνικό κόσμο, για μια γιορτή που έγινε, μάλλον έχει καθιερωθεί ως το πρώτο Σάββατο κάθε Ιουλίου, να τιμάται η Παγκόσμια ημέρα συνεταιρισμών. Και βέβαια δεν ξέρω. Είμαστε στο 2026, τι αγνό συνεργατικό σχήμα, μάλλον όχι μόνο αγνό, ελπιδοφόρο και με προοπτική υπάρχει στην Ελλάδα?
1: Νομίζω τίποτα. Έτσι πολύ απλά.
0: Ναι.
1: Βέβαια ξεκίνησες με την κακιά λέξη, λέγοντας αυτές τις συλλογικές δραστηριότητες των κυρίως αγροτών αλλά και των φαρμακοποιών και των αυτών που θέλουν να χτίσουν σπίτι, οικοδομητική
0: συνεταιρισμό
1: και καταναλωτική, να τους λες συνεταιρισμός, δεν είναι εταίροι,
0: δεν.
1: Είναι συνεργάτες.
0: Σωστά.
1: Το παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα είναι cooperative, δηλαδή co-syn operatives είναι, δεν είναι η εταιρεία, δεν είναι cooperation, είναι η εργασία. Λοιπόν, όταν γίνανε οι συνεργατισμοί, γίνανε για να αντιμετωπίσουν από κοινού τα προβλήματα που είχαν και δουλεύανε όλοι μαζί για να τα αντιμετωπίσουν αυτά τα κοινά προβλήματα. Στην Ελλάδα, για λάθος αγγλομάθεια αυτού που έκανε τον νόμο, το είπαν συνεταιρισμός.
0: Λάθος ή τυχαίο ήταν αυτό? Τυχαίο ήταν.
1: Κατά την εκτίμησή μου, το λάθος σημαίνει τυχαίο, κατά την εκτίμησή μου ήταν
0: Σκόπιμο,
1: ναι. Γιατί οι αγρότες οι οποίοι είναι ιδιώτες σε εισαγωγικά επιχειρηματίες, μικροί επιχειρηματίες, πολύ μικροί επιχειρηματίες, δεν έχει σημασία, στην ουσία είναι εταίροι σε ένα σχήμα, άρα αυτός που το μετέφρασε ήξερε πολύ καλά αγγλικά και είπε δεν είναι συνεργατισμός αυτό, αλλά είναι ενώσεις επιχειρηματιών. Άρα θα πρέπει να το πούμε στη σύγχρονη ορολογία στα ελληνικά κλάστερ ή κάτι άλλο. Τα αφήνουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Οι συνεταιρισμοί, οι συνεργατισμοί, οι συνεταιρισμοί στην Ελλάδα δεν αναγνωρίζονται από, από τη Διεθνή Συμμαχία Συνεταιρισμών, το ICA, το International Cooperative Alliance, διότι δεν τηρούν τις αρχές και τους κανόνες, τις αρχές τέλος πάντων και τις τις προδιαγραφές του συνεργατισμού.
0: Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει δεν τηρούνε?
1: Δεν τις τηρούνε. Λέει εκεί πέρα ότι όλοι όσοι μετέχουν, μετέχουμε μία ψήφο. Εμείς ξέρουμε ότι από το 2020, πόσο ήταν που κάναμε το νέο συνεταιριστικό με τον κύριο Βορύδη, έχουμε προβλέπουμε ιδιώτη επενδυτή. Δεν υπάρχει τέτοια έκφραση στο συνεργατικό κίνημα.
0: Μάλιστα.
1: Ιδιώτης επενδυτής και μάλιστα με δυνατότητα να μετέχει και μάλιστα με κάποιες προνόμια κτλ. Αυτά ήταν μαϊμουδίστικα πράγματα. Όταν το είπαμε στην κυρία Αντωνοπούλου επί ΣΥΡΙΖΑ τότε το 2016 και της είπαμε τώρα που κάνετε τις ΚΙΝΣΕΠ βάλτε τις αρχές του συνεργατισμού για να είναι οι ΚΙΝΣΕΠ, οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις αναγνωρισμένες και έγινε ένα συνέδριο στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο μετήχα, γι' αυτό τα ξέρω από πρώτο χέρι. Ήταν ο εκπρόσωπος του ICA, του International Cooperative Alliance Ευρώπης, ο κύριος Ρότζερς, αν θυμάμαι και το καλά τον λέγανε, ο οποίος έκανε τις παρατηρήσεις και είπε ότι αυτός ο νόμος του 2016 για τις Κινσέπ, έτσι όπως είναι, δεν αναγνωρίζεται σαν συνεταιριστικό κίνημα. Μας το είπε εκεί παρουσία όλων. Πρέπει να κάνετε αυτές τις διορθώσεις. Η κυρία Αντωνοπούλου τότε, απλώς τη θυμάμαι σαν υπουργός, δεν έχει σημασία. Η κυρία Αντωνοπούλου τότε είπε: καλά τα λέτε εσείς, εμείς θέλουμε αυτό να κάνουμε. Το κάναν, δεν αναγνωρίζεται. Οπότε στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει.
0: Από εκεί και μετά κανένας άλλος δεν το επεξεργάστηκε το θέμα για να κάνει την αλλαγή. Τόσοι υπουργοί.
1: Και το ξέρουν πάρα πολύ
0: και
1: καλά.
0: Και το άφησαν.
1: Ποιοι το ξέρουν πάρα πολύ καλά, όταν έγινε αυτός η ΕΦΕΑΣ, όταν έγινε, όταν προσπάθησαν να ενώσουν τη Νέα Πασεγές με την ΣΑΣΟΕ. Για όσους καταλαβαίνουν, Νέα Πασεγές ήταν η διάδοχος κατάσταση Πασεγές, κυρίως πασοκοκενής, κυρίως όμως. Και η ΣΑΣΟΕ ήταν η διάδοχος κατάσταση της Νέας Πασεγές, αλλά κυρίως νεοδημοκράτες. Όταν προσπαθήσαν να τους φέρουν κοντά, βάλαν την Άννα τη Μητροπούλου, η οποία ήταν δικηγόρος, η οποία και τα παλιά στην Πασεγές, η οποία τους είπε ότι πρέπει να αποδεχτείτε αυτά τα πράγματα για να θεωρήσετε ότι είστε μέλος του παγκόσμιου συνεργατικού κινήματος. Η συνένωσή τους δεν τα αποδέχτηκε, δεν τα περιλάβανε στο καταστατικό τους και έτσι δεν τους αναγνώρισε ποτέ το ICA.
0: Και δεν προχώρησαν σε αυτές τις προδιαγραφές σκοπίμως πάλι.
1: Σαφώς, όχι απλώς. Έγιναν οι παρατηρήσεις. Ήμουνα στη Γενική Συνέλευση που συζητήθηκαν αυτά. Η οποία η κυρία Μητροπούλου τους είπε από βήματος πρέπει να κάνετε αυτές τις τοποθετήσεις και πρέπει να περιλαμβάνονται αυτά στο καταστατικό σας για να λέτε ότι είστε στο παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα και σε εισαγωγικά το παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα να σας ελέγχει για αυτά.
0: Τι δηλαδή είναι αυτό στο οποίο δεν συνενούν οι δικοί μας από εδώ, δεν αποδέχονται?
1: Δεν είμαι σε θέση να το πω τώρα. Δεν είμαι σε θέση να το εντοπίσω τώρα. Πάντως το ισχυρότερο.
0: Τι πού αποβλέπει αυτό, ας πούμε.
1: Ο ιδιώτης επενδυτής είναι η πλήρης διαστρέβλωση μέχρι 25% των κομματιών ενός συνεταιρισμού μπορεί να τα πάρει, δεν λέω μετόχων, έτσι μετοχών, μπορεί να τα πάρει ένας ιδιώτης επενδυτής και να επενδύσει με προνομιακή διαδικασία κτλ. Αυτά είναι περίεργα πράγματα.
0: Ναι, έλεγχο θέλαμε ή όχι, τα κάναμε όλα αυτά για να μην θέλουμε έλεγχο?
1: Δεν τα κάνουμε και γι' αυτό δεν έχουμε έλεγχο. Μάλιστα. Δηλαδή το παγκόσμιο συνεργατικό κίνημα...
0: αυτό δεν θέλουμε. Τον έλεγχο δεν θέλουμε, κύριε Μιχαηλίδη. Τον έλεγχο δεν θέλουμε. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Το καταλάβαμε τώρα.
1: Επομένως, την γιορτή, και δεν φτάνει αυτό, αλλά η παγκόσμια γιορτή που είναι στις 4 του μηνός είναι το Αγίου Δημητρίου. Δεν λέμε να είμαστε όλοι Άγιοι σαν το Δημήτριο, ούτε να θυσιαστούμε και να μας κάνουν ένα ναό πολιούχο στη Θεσσαλονίκη. Με λένε Δημήτριο, εντάξει, εκείνη την ημέρα γιορτάζω. Σε λένε συνεταιρισμό. Δεν είσαι αναγνωρισμένος ως συνεταιρισμός, αλλά είσαι συνεταιρισμός. Γιόρτασε την ημέρα. Δεν το γιόρτασε κανένας. Έβγαλε μια ανακοίνωση για ΕΦΕΑΣ εκ των υστέρων την επόμενη μέρα. Έβγαλε και κάνα δύο συνεταιρισμοί που είδα, που τους έψαξα δηλαδή στο διαδίκτυο. Είδα ότι βγάλανε και είπαν τι ωραίο πράγμα είναι και ο συνεργατισμός και τα λοιπά, χωρίς να τηρούν τις αρχές του, τις values και τις principles που λένε. Και τελείωσε, αυτό ήταν. Δεν έχουμε συνεταιρισμούς αναγνωρισμένους από το Παγκόσμιο, Συνεταιριστικό Γραφείο.
0: Από την Παγκόσμια Οργάνωση των Συνεταιρισμών, λοιπόν. Την
1: ICA.
0: Συμμαχία. Ωραία.
1: International Cooperatives Alliance. Η Συμμαχία των Συνεταιριστών. Συνεργατισμών. Τέλος πάντων. Αυτό έγινε στις 4 Ιουλίου. Πέρασε μια ημέρα. Ήταν ένα Σάββατο. Όπως όλα τα υπόλοιπα Σάββατο. Κάποιοι πήγαν κάνανε στη θάλασσα μπάνιο. Αλλά κατά τα άλλα λένε θέλουμε να λεγόμαστε συνεταιρισμοί. Να έχουμε τις ωφέλειες του συνεργατισμού. Τώρα με τσιγκλάσα, αγαπητή κυρία Βασίλη, ο συνεργατισμός είναι εργαλείο αυτοβοήθειας. Εάν δεν το καταλάβαν αυτό και κάποιοι κάνουν, νομίζουν ότι είναι συγκαλυμμένη ΕΠΕ, δηλαδή ευθύνονται μόνο για το κεφάλαιο που καταθέσανε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, είναι λάθος. Ο συνεργατισμός που είναι αγροτικός παίρνει μόνο τα προϊόντα των συνεταίρων του, όχι άλλα, όχι άλλα. Δεν μπορώ να φωνάξω πιο πολύ, ελπίζω να ανεβάσει την ένταση. Όχι άλλα. Μόνο τα προϊόντα των συνεταίρων του. Και μάλιστα όχι μόνο τα προϊόντα, όλα τα προϊόντα των συνεταίρων του. Δεν είναι ένα συνεταίρο και λέει, α, εγώ θα δώσω το 20% στο συνεταιρισμό και
0: όλη την ποσότητα.
1: Ό,τι βγάζει και δεν βγάζει, είναι, πρέπει να το παραδίδει. Και να είναι μόνο το συνεταίρο. Όταν ο συνεταιρισμός λέει, παίρνω, λέω εγώ, μια τρελή ιδέα, παίρνω γάλα και παίρνω και από μη συνεταίρους μου, τότε είναι μια εταιρεία που παίρνει και από άλλους. Αυτό το εργαλείο είναι αυτοβοήθειας. Έχουν γίνει, δηλαδή όταν λέμε καταναλωτικό συνεταιρισμός, σημαίνει ότι από αυτό το μαγαζί ψωνίζουν μόνο τα μέλη του συνεταιρισμού. Εάν ψωνίζει και άλλος, τότε είναι, μπαίνει μέσα στο εμπόριο της ιδιωτικής οικονομικής και κάνει business. Είναι λάθος. Εάν αυτό είναι το θέμα, δηλαδή αν έχουν καταλάβει όλοι ότι συνεργατισμός είναι για να βοηθήσει τα μέλη του να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους, τότε μπορούμε να συζητήσουμε παρακάτω.
0: Εγώ να ρωτήσω έναν άνθρωπο που παλεύει, που πασχίζει, που καλλιεργεί, ότι αυτό το πράγμα, ότι η ΕΘΕΑΣ, ας πούμε, δεν είναι αναγνωρισμένη από την Παγκόσμια Συμμαχία των Συνεταιρισμών. Θα το ξέρει?
1: Όχι βέβαια.
0: Δεν θα το ξέρει.
1: Καταλαβαίνει τι σημαίνει η Παγκόσμια Συμμαχία.
0: Από πού λοιπόν θα πρέπει να ξεκινήσει αυτή η αφύπνιση, γιατί πραγματικά ζούμε αλλαγές, ζούμε ένα μεταβατικό στάδιο. Ναι, ναι, πείτε μου. Πείτε
1: από
0: μου.
1: Τα αγροτικά σχολεία μαθητείας. Οι αγρότες πρέπει να μάθουν το επάγγελμά τους. Πρέπει να μπορούν να καθίσουν στα ίδια χρανία για 2 χρόνια, για 3 χρόνια, 2 χρόνια είναι στη Δανία, 4 χρόνια είναι στη Γαλλία, να αποκτήσουν πτυχίο για να μπορούν να κάνουν τη δουλειά, όπως ο υδραυλικός, όπως ο ηλεκτρολόγος. Και αυτοί που καθίσαν στα ίδια θρανία έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν τον τρόπο της συλλογικής δράσης. Όταν αρχίσουν να μαθαίνουν αυτό το πράγμα, τότε μπορούν να συζητήσουν για συλλογικές δομές, όπως είναι ο συνεργατισμός.
0: Μα πρέπει να έχουμε και τους ανθρώπους, κύριε Μιχάηλιδη μου, να τους τα διδάξουν. Γιατί όσο περνάει ο καιρός και φεύγουν οι άνθρωποι που έχουν τη γνώση τη βαθιά για το τι πραγματικά σημαίνει αγρότης επιχειρηματίας συνεργατικό σχήμα, θα τους μάθουμε να είναι σε ένα λάθος κύκλο. Θα τους μάθουμε στο φαύλο κύκλο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά καμιά φορά δεν είναι απαραίτητο να τα ξέρουμε όλα μόνοι μας. Ζητάμε βοήθεια από άλλους. Θα ζητήσουμε από τους Ιταλούς, θα ζητήσουμε από τους Γάλλους.
0: Αυτή τη στιγμή αγροτικό σχολείο στην Ελλάδα υπάρχει?
1: Υπάρχουν 7 αγροτικά σχολεία στην Ελλάδα, τα οποία δεν είναι έτσι όπως τα θέλαμε. Εγώ έβαλα τη λέξη μαθητείας, δεν το έπιασες.
0: Ναι.
1: Μαθητεία σημαίνει ότι οι ίδιοι οι μαθητές καλλιεργούν, αρμέγουν, κλαδεύουν το αμπέλι, κάνουν το κρασί τους και τα λοιπά. Οι ίδιοι οι μαθητές, όχι πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού ή έστω και να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού, πηγαίνουν, δουλεύουν 4 μέρες και είναι 2 μέρες στα θεωρητικά. Λοιπόν, τέτοια σχολεία στην Ελλάδα, έτσι όπως το είπα ακριβώς, δεν υπάρχουν πουθενά.
0: Πουθενά.
1: Υπάρχουν 7, ας πούμε, ξέρω ότι την Αβερόφιο που ήταν μια πολύ φημισμένη, ο Αβέροφ τους έδωσε ένα τεράστιο πληροδότημα από το οποίο κλέψαν και κάναν το πανεπιστήμιο, κλέψαν και κάναν το νοσοκομείο, κλέψαν και κάναν την ιατρικά κτλ. Δεν έχει σημασία. Έπαιρνε το δημόσιο κάθε φορά και ένα κομμάτι, αλλά παρόλα αυτά έχει, που έχουν την ειδικότητα της ζωικής παραγωγής, θα έπρεπε να έχουν αγελάδες που να τις αρμέγουν οι ίδιοι και όχι να έχουν ωραία ομοιώματα πώς είναι τα σπλάχνα της αγελάδας σε προπλάσματα μέσα στο σχολείο. Αυτά καλά είναι, αλλά πρέπει να έχουν αγελάδες.
0: Άρα τι αγρότες προκύπτουν από αυτά τα 7 αγροτικά σχολεία?
1: Μαϊμού.
0: Οπότε ο φαύλος κύκλος συνεχίζει.
1: Ο αγρότης δεν είναι γνώσης μόνο. Γνώσης αποκτάς και μέσα στον Ευκλήδη. Ένα εξαιρετικό δημιούργημα που το κάνανε οι μηχανικοί εδώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Βιώνει ο αγρότης, παρατηρεί, φροντίζει. Ναι, ναι.
1: Εκτός από αυτά, εκτός από τις γνώσεις, πρέπει να έχει και τις κατάλληλες δεξιότητες. Λες, εντάξει, του κάνω ένα πρόπλασμα και αποκτάει τις δεξιότητες, ξέρω εγώ, ή του παίρνω ένα πτώμα για να κάνει τομές ανατομία. Και πρέπει, ο αγρότης όμως ειδικά πρέπει να έχει και κοινωνικές δεξιότητες. Τις κοινωνικές δεξιότητες είναι για να μπορεί να ζήσει η αγροτική κοινωνία ή μέσα στην κοινωνία. Δεν είναι business, δεν είναι βγάζω το αίμα από τα βυζιά της αγελάδας αρμέγοντάς την. Είναι την αρμέγω με ρέουλα έτσι ώστε να είναι χρήσιμη στο περιβάλλον. Mm. Ο αγρότης είναι εξ ορισμού ο φροντιστής του περιβάλλοντος. Αν δεν είναι φροντιστής του περιβάλλοντος και πάει να βγάλει λεφτά, απλώς κατάλαβε λάθος το αντικείμενό του και δεν του το είπε κανένας. Mm-hmm. Γι' αυτό καταστρέφεται το περιβάλλον. Γιατί οι αγρότες γίνανε για business. Όταν το πρόβατο το οποίο πρέπει να βοσκήσει, το οποίο είναι εκπαιδευμένο για το ελληνικό έδαφος, και είπαμε το έδαφος, το ελληνικό είναι το 76% πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο. Mm. Παιδιάδες έχουμε εκεί στην Κομωτινή, στη Σέρρη, στη Θεσσαλονίκη, στη Θεσσαλία και στην Ηλία. Όλο το άλλο είναι ορεινό, πάνω από 600 μέτρα υψόμετρο. Αυτά τα ζωντανά δεν είναι σαν τα αυτά τα που μας φέρουν από την Ισπανία και τη Γαλλία και την Ισραήλ που παράγουν 400 λίτρα γάλα σε κάθε γαλακτοκομική περίοδο. Αυτά παράγουν 120, όπως είναι τα καραγκούνικα, 120 κιλά γάλα, αλλά σκαρφαλώνουν, ξέρουν να βρίσκουν και να τρώνε. Βγάλε ένα λαγκόν έξω να,
0: ναι,
1: να
0: γεια
1: φάει.
0: Σας.
1: Δεν ξέρει να φάει τίποτα. Γεια θα πεινάξει, θα πεθάνει,
0: ναι,
1: από την πείνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ή θα φάει τίποτα που είναι δηλητηριώδες. Mm. Λοιπόν, αυτό το ζωντανό που βγαίνει έξω, που φροντίζει το περιβάλλον, που καθαρίζει τη φύση, που αναζωογονεί το περιβάλλον, που αναβλαστάνει τα χόρτα, γιατί τα τρώει σε 4 πόντους ύψος, δεν τα ξεριζώνει όπως η Αγελάδα, ούτε όπως η Κατσίκα. Αυτό το πρόβατο είναι απαραίτητο. Εάν οι επιστήμονες είπαν ότι το γάλα περιέχει τόσες πρωτεΐνες, τόσα λίπη, τόσα τέτοια, τα ξέρεις, τα έχεις μάθει. Mm-hmm. Λες, λοιπόν, εάν το πρόβατο δώσουμε σόγια Βραζιλίας, που έχει τόση πρωτεΐνη, ξέρω εγώ 17% πρωτεΐνη, 18-19% το κάνεις, βάλεις μέσα και κάνα ένζυμο. Αν του δώσω λίπη, αν του δώσω υδατάνθρακες και τα λοιπά, τότε θα βγάλω ένα άσπρο πράγμα και αυτό θα το λέω γάλα. Όχι, αυτό είναι ένα άσπρο πράγμα, δεν είναι γάλα. Mm. Έχεις μετατρέψει το πρόβατο σε μηχανή γαλακτοπαραγωγής.
0: Κάτι άλλο που θυμίζει, ναι, γάλα. Δεν είναι το γάλα.
1: Μπράβο,
0: και,
1: μπράβο.
0: Και ξέρετε, δεν ξέρω, θέλετε να πείτε και κάτι άλλο πάνω σε αυτό?
1: Όχι.
0: Αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 2 χρόνια με τον εγκλεισμό των ζώων, έχουμε το μη καθαρισμό των εκτάσεων, των δασικών, των αγροτοδασικών. Μπράβο. Και τρέμουμε τώρα, μην τυχόν, ευτυχώς είναι ο καιρός έτσι κάπως δροσερός και βρέχει, υπάρχει υγρασία. Άμα αρχίσει, καταλάβατε τι, τα χόρτα είναι τεράστια. Αυτός που μπαίνει μέσα και τα τακτοποιεί τα χόρτα έτσι όπως πρέπει, είναι τα ζώα, είναι τα πρόβατα, τα κατσίκια.
1: Μπράβο,
0: λοιπόν,
1: μπράβο.
0: Κανένας άλλος. Τα απαγορέψαμε κι αυτά. Ναι.
1: Αφαιρούν την μη χρήσιμη οργανική ύλη,
0: ναι.
1: Εξαναγκάζουν σε εισαγωγικά με την καλή έννοια του όρου το φυτό να αναβλαστήσει. Τι σημαίνει να αναβλαστήσει το φυτό, τι σημαίνει το εξαναγκάζουν? Ρουφάει διοξείδιο του άνθρακος. Τελικά το πρόβατο, όταν βόσκεται ή μετακινούμενη εκτινοτροφία, ρουφάει περισσότερο διοξείδιο του άνθρακος με την αναβλάστηση από ό,τι βγάζει με την κοπριά του που λένε ότι έχει, ξέρω εγώ, μεθάνει κτλ. Επίσης, εκτός που αφαιρεί το, είπαμε, οργανική ύλη, δημιουργεί μονοπάτια. Αυτό που λέγαμε παλιά, γιδόστρατες. Εγώ από την Κατερίνη στη Βέρεια πηγαίνουν από γιδόστρα. Τώρα μετατρέψαν τις γιδόστρατες σε δρόμους, γιατί αυτές ήταν οι πιο ομαλές διαδικασίες. Mm. Τους κάνανε ασφάλτους και άμα πας να περάσεις το κοπάδι σου από εκεί, σου λένε τι κάνεις, εδώ είναι δρόμος. Όχι, ο δρόμος περνάει μέσα από το λιβάδι μου. Mm. Και όχι το λιβάδι είναι δίπλα από το δρόμο. Άφησε τα ζώα, άμα δεις στην Ισπανία τι γίνεται, περνάνε μέσα από τις πόλεις, γιατί από εκεί περνούσαν οι στράτες τους. Mm. Λοιπόν, εκτός από αυτού όμως, φαντάσου ότι ένα πρόβατο που τρώει εδώ πέρα τα 1470 ενδυμικά αυτοφύ φυτά
0: αρωματικά
1: της Ελλάδος,
0: φυτά, ναι.
1: Όχι μόνο αρωματικά, αυτοφύ φυτά γενικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ξεχνάμε ότι στη Βουλγαρία δίπλα από εσάς στα 60 χιλιόμετρα μετά είναι 125 και στην Αλβανία είναι 24.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, είναι τεράστιος πλούτος. 6.700 τα φυτά όλα στην Ελλάδα, από τα οποία 1.370 είναι αυτοφύ. Καθώς θα τρώει το πρόβατο και κοπρίζει μετά από 1-2-3 χιλιόμετρα, μεταφέρει και πολλαπλασιάζεται η βιοποικιλότητα. Mm. Η λέξη βιοποικιλότητα σημαίνει σταθερότητα του περιβάλλοντος. Τέλος πάντων, πολλά είναι τα πράγματα. Πέραν ότι έχουμε έναν άμυστο φύλακα, γιατί αυτός που είναι εκεί πέρα και είναι το λιβάδι του, είναι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, χωρίς οχτάωρο, χωρίς υπερορίες, χωρίς αυτοκίνητο της υπηρεσίας, χωρίς συντήρηση για το αυτοκίνητο της υπηρεσίας, χωρίς βενζίνες, και είναι εκεί συνέχεια. Και αν κατά λάθος γίνει κάποια ξερή, πέσει ένας κεραυνός και ανάψει κάπου φωτιά, ειδοποιεί αμέσως και τρέχει να τη σβήσουν. Σήμερα, άμα πέσει κατά λάθος ένας κεραυνός, δεν λέω τον βάλει φωτιά κάποιος, πέσει κατά λάθος ένας κεραυνός, τηλεφωνεί τον ξάδερφό του και του λέει: έλα, πάμε στην απέναντι πλαγιά να δεις καίγεται το βουνό.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε βίντεο τώρα από όλα αυτά. Ναι, ναι, ναι. Τι να πω. Να ρωτήσω και κάτι άλλο, κύριε Μιχαηλίδη μου. Γιατί δεν προχωράει το θέμα με τα αγροτικά σχολεία στην Ελλάδα? Γιατί?
1: Δεν θέλουμε αγρότες. Ο αγρότης είναι πολιτικό το θέμα. Ο αγρότης είναι εξ επαγγέλματος ο φροντιστής της φύσης και ως εκ τούτου είναι αυτάρκης. Αυτάρκη σημαίνει ότι είναι και σε εισαγωγικά αυτόνομος. Αυτόνομος είναι πολιτική ορολογία. Έχει γραμμένους όλους τους πολιτικούς, είτε τους λέγανε Παπανδρέου είτε Καραμπλή, λέω τους χωρεμένους. Ναι. Μην μπερδέψουμε τα σημερινά και μπούμε στο Εσουρού. Με τους χωρεμένους. Δεν τους ενδιαφέρει τον παππού μου, ούτε ο Καραμπλή ούτε ο Παπανδρέου. Τους είχε ξεγράψει. Και αυτοί το ξέρανε ότι αυτόν που δεν είναι εξαρτώμενος από εμένα, δεν μπορώ να τον ελέγξω. Η κάθε μορφής εξουσία θέλει εξουσιαζόμενους από αυτήν, εξαρτώμενους, και τους κάνανε εξαρτώμενους μέσω των επιδοτήσεων. Είναι καθαρά πολιτικό θέμα να κατεβάσουμε τον αγρότη από αυτάρκη αυτόνομο σε εξαρτώμενο της εξουσίας για να έχει αντικείμενο μια κυβέρνηση, μια εξουσία. Αυτό πολιτικά, αν το δούμε σε κοινωνικό θέμα, στο κοινωνικό θέμα ο αγρότης αφού είναι αυτάρκης, δεν έχει ανάγκη από άλλες σε εισαγωγικά υπηρεσίες. Να μην πω, μη θυμίσω τα βότα, να μην θυμίσω τις θεραπείες που κάνανε οι παππούδες και τα λοιπά, έτσι, που ξέρανε τα τυχιώδη. Τώρα σήμερα εξαρτώμαστε, μ' ακούς?
0: Βεβαίως, με ενδιαφέρον.
1: Σήμερα εξαρτώμαστε από πολυεθνικές που είναι στην Αμερική, στην Ελβετία ή στην Αγγλία ή στην Κίνα για να μας δώσουν φάρμακα που τα κάνουν από εμάς. Δεν ξεχνάς ότι αυτή τη στιγμή, μετά από 6 χρόνια ερευνών, το σκόρδο πλατικάμπου αποδείχθηκε ότι έχει συγκεκριμένες συγκεκριμένες ιδιότητες, και η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως που κάνει συμπληρώματα διατροφής με εκχυλίσματα σκόρδου είναι η Ιαπωνική, συμβλήθηκε με τον συνεταιρισμό πλατικάμπου για να παίρνει τα σκόρδα πλατικάμπου, όχι τα σκόρδα Τουρκίας ούτε τα σκόρδα Καναδά. Η Ελλάδα έχει τρομερούς γενότυπους που παράγουν εξαιρετικά προϊόντα. Λοιπόν, αυτά όλα είναι όλα στο
0: αρκούνε τα σκόρδα. Ναι, ναι, παρακαλώ.
1: Τώρα θα σου πω και πολιτικά, γιατί μέχρι τώρα είπαμε και κοινωνικά και διάφορα άλλα. Και πολιτικά, άμα το δεις το θέμα στον αγροτικό τομέα, δεν θα είχαν λόγο οι δημόσιοι υπάλληλοι να υπάρχουν εκεί πέρα. Σήμερα, λόγω ΠΚΠ, λόγω των χρημάτων των επιδοτήσεων, που οι επιδοτήσεις γίνανε επειδή θέλαν να καταστήσουν τους αγρότες εξαρτώμενους, έχουμε μια ολόκληρη υπηρεσία, τη λένε ΑΔΕ, σήμερα τη λένε όπως τη λένε, τέλος πάντων, η οποία δικαιολογεί ένα κάρο μισθούς, δικαιολογεί ένα κάρο μελέτες, δικαιολογεί ένα κάρο πράγματα για να λειτουργεί ένα σύστημα για να μοιράζει τις επιδοτήσεις. Δηλαδή, οι αγρότες, σαν πολιτική δικαιολογία, γίνονται για να υπάρχουν οι αντίστοιχοι δημόσιοι υπάλληλοι από τη στιγμή που δεν είναι αυτάρκης η τοπική κοινωνία, όχι ο άνθρωπος. Άνθρωπος μόνος του αυτάρκης δεν είναι, θέλει τουλάχιστον δύο. Λοιπόν, καταλαβαίνεις το θέμα ότι είναι πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, άστα να πάει στο καλό. Και το τελευταίο, να το πω καθαρά οικονομικό, σε παίρνω ένα δευτερόλεπτο. Ναι. Δεν ξεχνάμε ότι αν με βλέπεις εμένα, τώρα οι ακροατές μας δεν με ξέρουν, αν με βλέπεις στο ηλιοβασίλεμα να περνάει μια σκιά από μακριά, θα έλεγες περνάει ένας χοντρός. Δεν θα ήξερε, είναι ο Δημήτρης, έχει άσπρα μαλλιά, ξέρω εγώ, φοράει γκάμισο, φοράει γραβάτα, τίποτα. Θα περνάει ένας χοντρός. Αν τη δούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση από μακριά, θα πεις περνάει ένας έμπορος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται το 36% του παγκόσμιου, όχι του ευρωπαϊκού, του παγκόσμιου εμπορίου αγροτικών προϊόντων και παράγει με τα βία το 9% του παγκόσμιου παραγωγής. Εάν με λέγανε εμένα, έχεις ένα μποστάνι, θέλεις να πουλήσεις καρπούζια ή πορτοκάλια. Πορτοκάλια δεν έχω καταρχήν. Θα έλεγα να πουλήσω καρπούζια. Εγώ είμαι ένας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι εγώ, όχι η Ελλάδα, μην τα μπερδέψουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται το 36% του παγκόσμιου εμπορίου. Θα στηρίξει το εμπόριο και όχι την παραγωγή. Το καταλάβαμε, αγαπητοί αγρότες. Εάν δεν οργανωθείτε, άλλωστε και η Ελλάδα έγινε μεγάλη με τους ευεργέτες και όλοι οι ευεργέτες ήταν με το παγκόσμιο εμπόριο, όχι από την Ελλάδα. Πήγανε στην Ουγγαρία, πήγαν στην Αυστρία, πήγαν στη Μολδαβία, τα θυμάσαι, Σίνας, ξέρω εγώ κτλ. Το ΣΥΖΑΣ και τα σχετικά, όλοι ήταν έμποροι παγκόσμιοι, οι οποίοι απλώς για την ευεργεσία στην Ελλάδα. Λοιπόν, εάν δεν το καταλάβουν ότι το μέλλον ανήκει στο εμπόριο και όχι στην παραγωγή, έχουν πρόβλημα. Ένα άλλο όμως θέμα είναι η αυτάρκεια. Η Ελλάδα και η κυβέρνησή της είναι υποχρεωμένη να εξασφαλίζει την αυτάρκεια της τοπικής κοινωνίας, γιατί αν για κάποιους λόγους μπλοκάρουν
0: Και το είχαμε αυτό με τον COVID, το ζήσαμε.
1: Μπράβο. Μπλοκάρουν οι παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες, για κάποιον λόγο, δεν ξέρω για ποιον, τότε έχουν πρόβλημα επιβίωσης. Λοιπόν, γι' αυτό είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να εξασφαλίζει την αυτάρκεια του κράτους. Γι' αυτό λέμε ότι όσοι βάζουν αιτήματα για επιδοτήσεις, αιτήματα για το πετρέλαιο, αιτήματα για το συνδεδεμένοι κτλ., είναι απλώς αποπροσανατολιστικοί και καταστρέφουν το αγροτικό κίνημα. Το αγροτικό κίνημα πρέπει να εστιαστεί σε τρία κύρια. Όλα είναι σημαντικά, όλα είναι πολύ σπουδαία, αλλά και επίγοντα. Τα σημαντικά όμως είναι σταθερές χρήσεις γης, όχι τώρα έχω χωράφι και μετά το κάνω φωτοβολταϊκό, το κάνω αποθήκη, το κάνω ξενοδοχείο. Σταθερές χρήσεις γης για παραγωγή τροφής, όχι για βαβάκι, για παραγωγή τροφής. Το ένα.
0: Πείτε μου γρήγορα γιατί πρέπει να κλείσουμε. Ναι, ναι.
1: Ναι, αγροτικά σχολεία μαθητείας και το τρίτο αγροτικό επιμελητήριο. Τελείωσα.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μιχαηλίδη μου.
1: Ενθουσιασμένος που σ' άκουσα.
0: Και εγώ πιο πολύ από εσάς. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ό,τι καλύτερο, θα τα πούμε. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, φεύγουμε. Σκέψεις για, και τροφή για προβληματισμό. Θα τα πούμε και πάλι αύριο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σήμερα απολογούνται οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες που κατηγορούνται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Παράλληλα, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η τρίτη συλληφθής, η 46χρονη, η οποία συνελήφθη κατόπιν διεθνούς εντάλματος από τις ελληνικές αρχές. Ισχνά χαρακτήρισαν τα στοιχεία της δικογραφίας για τους τρεις κατηγορούμενους οι συνήγοροι τους. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται, με την αστυνομία να τροφοδοτεί τη δικαιοσύνη με κάθε νέο στοιχείο που προκύπτει. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Αναφορικά με δημοσιεύματα που κάνουν λόγω για ανώνυμο email από το οποίο ξεκίνησε η έρευνα, η κυρία Δημογλίδου επιβεβαίωσε ότι το συγκεκριμένο μήνυμα περιλαμβάνεται στη δικογραφία, ωστόσο ξεκαθάρισε πως δεν αποτέλεσε το καθοριστικό στοιχείο. Για την υπόθεση των εμπριστικών επιθέσεων της Θεσσαλονίκης, είπε ότι οι έρευνες συνεχίζονται και μέσω των ψηφιακών πιστηρίων που εξετάζονται μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξελίξεις. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Τα μαζικά αεροπορικά πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών εντός της Ιρανικής επικράτειας, η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από την Ουάσιγκτον και η επίθεση του Ιράν σε δεξαμενόπλια των Εμμυράτων που στήχησε τη ζωή σε ένα ναυτικό, σβήνουν σιγά σιγά κάθε ελπίδα εκεχηρίας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα μίλησαν για θρασίτατη επίθεση. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτια αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών και θαλάσσιες δυνατότητες σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον αμερικανικών εγκαταστάσεων στον Μπαχρέιν και κατά δύο δεξαμενόπλοιων. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ, ενώ θα επιτρέπονται μετά από έλεγχο και πλοία με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Ιράν ανέκαθεν ήταν ο φύλακας των στενών και θα παραμείνει για πάντα, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν νέα άνοδο, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 εβδομάδων, στα $85 το βαρέλι το Brent. Την πρόθεσή τους να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία επαναβεβαίωσαν οι 37 χώρες της Συμμαχίας των Προθήμων, οι οποίες συμμετείχαν στη σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι. Ο Εμμανουέλ Μακρόν ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία θα προμηθευτεί 16 μαχητικά ραφάλ, αντιαεροπορικά συστήματα νέας γενιάς, ραντάρ και άδεια παραγωγής οπλικών συστημάτων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη σύνοδο του Παρισιού, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς την Ουκρανία και τη δέσμευση της χώρας μας να συμβάλλει στις ευρωπαϊκές προσπάθειες για την ενίσχυση της ασφάλειας και της άμυνας. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης, παρουσία εκατοντάδων στρατιωτών από τις χώρες του συνασπισμού υπέρ της Ουκρανίας, σε μια εκδήλωση όπου τον ελληνικό συμβολισμό θα ενισχύσει και η διέλευση δύο μαχητικών ραφάλ. Σε συναγερμό παραμένουν οι υγειονομικές αρχές στη Λαμία, όπου καταγράφηκαν δεκάδες κρούσματα σαλμονέλας. Από την Παρασκευή μέχρι και χθες, 30 άτομα οδηγήθηκαν στα επίγοντα, εκ των οποίων 12 παρέμειναν για νοσηλεία, διότι είναι σε πολύ βαριά κλινική κατάσταση. Πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11 το πρωί ως τη λήξη του ωραρίου προκήρυξε για σήμερα η ΑΔΔ, αντιδρώντας το μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπήλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους.
0: Ο καιρός.
1: ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως σε Εύβοια, Σποράδες, Νότια Πελοπόννησο, Χαλκιδική και Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο, 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινή. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα. Εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Περισσότερους από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάζα Κομωτινή φορτηγό όχημα τύπου βαν, χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο με ξένες πινακίδες, όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεγκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων και Οργανωμένων Συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω της πλήρης απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυτηρές κυρώσεις τόσο για την επικινδυνότητα των τροφίμων όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά χίλια ψήξεις, τόσο για την επικινδυνότητα των τροφίμων όπως προβλέπει ο ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως αποδείχθηκε το όχημα ήταν

0: Όπως δεν έφεραν αποτέλεσμα και οι προσπάθειες ανάληψης ακόμη και με απειδηνοτή των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν με ασθενοφόρο σε 16 λεπτά και μετέφεραν τον άτυχο άντρα στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπου δυστυχώς τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Κάλεσμα απευθύνει εν ιδίω για τη συμμετοχή στη διαμαρτυρία στα πλευρικά διδιώδια της ΒΠΕ Κομωτινής αύριο Τετάρτη στις 1.30 το μεσημέρι. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της, εν ιδίω απαιτούμε ελεύθερη πρόσβαση σε ασφαλείς και σύγχρονους δρόμους με κατάργηση όλων των διοδίων. Να πραγματοποιηθούν όλες οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης και βελτίωσης εγνατίας οδού χωρίς να επιβαρυνθούν άλλοι εργαζόμενοι της περιοχής. Σύσκεψη με θέμα την επιτάχυνση της αναβάθμισης του νέου δικαστικού μεγάρου Κομωτινής και τη δρομολόγηση της ανάπλασης του ιστορικού δικαστικού μεγάρου έλαβε χώρα, όπου αποφασίστηκε η έγκριση της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του νέου δικαστικού μεγάρου μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, κατατέθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΤΑΓΔΙΚ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διάσωση του ιστορικού δικαστικού μεγάρου Κομωτινής. Συνεδριάζει αύριο στην Κομωτινή το Περιφερειακό Συμβούλιο με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Πέρα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνουν ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον Περιφερειάρχη, ενώ θα συζητηθεί και η έκδοση ψηφίσματος για την διατήρηση των κέντρων πρόληψης. Στην υπογραφή της σύμβασης προχώρησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για ένα έργο συλλογικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας με αντικείμενο συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος συνολικού εμβαδού 6.014 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα αναπτυχθεί στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης. Ανακοινώθηκε από την ΑΣΠΕΤΕ η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτητή με φυσική παρουσία στα προγράμματα ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης ΕΠΕΚ και το πρόγραμμα ειδίκευση στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΕΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Η υποβολή αιτήσεων για φοιτητή στο ΕΠΕΚ και στο ΠΕΣΥΠ πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΑΣΠΕΤΕ, ασπέτε.gr, και βάσει των σχετικών οδηγιών που είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται έως και την 3η 25 Οκτώβου και ώρα 7. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει για 5η χρονιά τη δράση Νέστος Ροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026 και φιλοδοξεί να αναδείξει το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νομού και κατ' επέκταση τον εναλλακτικό φυσιολεκτρικό τουρισμό, φέροντας τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση. Στο πλαίσιο της δράσης διοργανώνονται πεζοπορικές διαδρομές στην οροσειρά της Ροδόπης, περιοχή Λιβαδίτη του δασικού χωριού Ερημάνθου, την Κυριακή 19 Εβδόμου, πεζοπορία Ζωγιοταράχτη του Λιβαδίτη, αναχώρηση από Δημοτική Αγορά Ξάνθης στις 8 το πρωί. Συνελήφθη στην Ξάνθη με δαπός, διότι αφαίρεσε δίκυκλο με το ποδήλατο από την πόλη της Ξάνθης, με το οποίο επλάκησε συνέχεια σε τροχαίο ατύχημα, οδηγώντας το υπό την επίρρεια του ινοπνεύματος. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Ξάνθης. Μέσα σε 2 μέρες αγώνων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 στις Σέρες, στα 1500 και 5000 μέτρα, ο αθλητής του Δρομέα Θράκης Αντώνης Πασχαλίδης πέτυχε κάτι πολύ σπουδαίο. 2 χάλκινα μετάλλια και 2 μεγάλα ατομικά ρεκόρ. 3.56 στα 1500 μέτρα και 15.03 στα 5000 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App, θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές.

0: με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ERT Kid. Έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ERT Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ERT Kids. Το δικό μας κανάλι στο ERT Kids.
2: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκιου και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝ.
6: Μίδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
7: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
8: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΙ.
10: Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής, μας ακούτε με δύο τρόπους, είτε από τα FM είτε από το διαδίκτυο. Από τα FM μέσω δύο συχνοτήτων, 98,1 και 91,2. Είναι οι συχνότητες των μεγάκυκλων από την πάντα των FM, από που μας ακούτε. Από το διαδίκτυο μας ακούτε μέσω του ιστοτόπου erteco.gr. Σε αυτόν τον ιστοτόπο βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλα τα θεματικά web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών για κάθε γούστο, για κάθε διάθεση, για κάθε περίσταση. Και βέβαια βρίσκεται 24 ώρες το 24ωρο εγκυρή και έγκαιρη ενημέρωση για όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε και που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο, πάντα με τη σφραγίδα και την υπογραφή της ΕΡΤ. Όλα αυτά στο erteco.gr και όχι μόνο. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, είτε από τα FM, είτε από το διαδίκτυο, είτε από το σπίτι, είτε από την εργασία σας, είτε από το αυτοκίνητό σας, είτε από οπουδήποτε, είτε από την Κομωτινή, είτε από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος, είτε από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Καπετάνια μου, την αγάπη μου, να έχεις καλές θάλασσες. Τετάρτη σήμερα, όχι Τρίτη, Τρίτη σήμερα, 14 του μηνός, 14 Ιουλίου. Είμαστε ακριβώς στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι, ημερολογιακά. Είμαστε στη μέση ακριβώς του καλοκαιριού. Χρόνια πολλά στον Νικόδημο και στον Ακύλα που γιορτάζουν σήμερα, διότι σήμερα είναι του Οσίου Νικοδήμου, του Αγίου Ρήτου και του Αγίου Ακύλα του Αποστόλου. Χρόνια πολλά, παιδιά. Όχι πολύ συνηθισμένα ονόματα, αλλά όχι και σπάνια. Νικόδημος και Ακύλας. Χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν λοιπόν σήμερα. Τα φαρμακεία της ημέρας στην Κομωτινή. Κανονικά στην πρωινή ζώνη και ως τις 3.30 το μεσημέρι όλα τα φαρμακεία ανοιχτά, έτσι. Ως τις 8 θα συνεχίσουν και μετά τις 3.30 να είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Διαμαντάκη στη Δημοκρίτου 20. Τηλέφωνο 253 10 37 800, και το φαρμακείο Χατζηγιανακού στην Ιωαννίνων 36, τηλέφωνο 253 10 247 07. Από τις 8 το βραδάκι και ως τις 8 αύριο το πρωί το φαρμακείο Σουλέιμαν στη Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία, με τηλέφωνο 828 41, είναι αυτό που θα διανυκτερεύσει.

Το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης για σήμερα, Τρίτη 14 του μηνός, ξεκίνησε και πάει από παραλιακή ζώνη Μαρόνιας, δηλαδή πάει από Ξυλαγανή Άγιο Χαράλαμπο, όχι, Ξυλαγανή Μαρόνια, Άγιο Χαράλαμπο προς κινητές προφήτης Ηλίας, έτσι όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα της ανακοίνωσης της αστυνομίας. Ξυλαγανή Μαρόνια, Άγιο Χαράλαμπο προς κινητές προφήτη Ηλία. Στην Ξάνθη σήμερα δεν υπάρχει δρομολόγιο, από αύριο ξανά.

Μας έβρεξε χθες, έριξε αρκετό νεράκι σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Θράκης, Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την ακρίβεια. Ίσως και για αυτό, και σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα καιρικά στοιχεία προφανώς, η Ροδόπη, ο Βόρειος Εύρος, Ξάνθη, Δράμα, Καβάλα και τα δύο τα νησάκια μας, Θάσος και Σαμοθράκη, είναι στη γαλάζια ζώνη επικινδυνότητας, μέσης επικινδυνότητας δηλαδή, εκδήλωσης πυρκαγιάς, στον χάρτη που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ο Νότιος Εύρος, Αλεξανδρούπολη, Σουφλή, φαίνεται να είναι στα κίτρινα, κίτρινη ζώνη, υψηλή δηλαδή πιθανότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, και επίσης στα κίτρινα είναι και διάφορες άλλες περιοχές της χώρας μας, Θεσσαλονίκη, Ανατολική, Δυτική Πελοπόννησος, Αττική, Εύβοια, Δυτική Κρήτη. Η Ανατολική Κρήτη είναι στα πορτοκαλί, όπως και τα Δωδεκάνησα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς εκεί. Προσοχή παντού, προσοχή ακόμη και εδώ σε εμάς που η κατηγορία είναι μέσης επικινδυνότητας και χαμηλής να είναι. Ξέρουμε όλοι πια ότι μία απλή φλογίτσα, μία απλή σπίθα, μια ρηπή του ανέμου, μια στιγμή η αδράνειάς μας μπορεί να προξενήσει τον όλεθρο. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, φίλες και φίλοι.

παρόμοιος καιρός και σήμερα με τον χθεσινό μέχρι που άρχισε να βρέχει, μέχρι που έβρεξε δηλαδή. Άρα έχουμε ηλιοφάνεια, έστριος καιρός, αυτό το βοριαδάκι 1-2, max 3 από 4 που δροσίζει κάπως. Στην Ξάνθη τι λέει, τι θα λέει, στην Ξάνθη δίνει πάλι κάτι ψυχάλες σήμερα μετά το μεσημέρι. Εν πάση περιπτώσει είναι αυτές οι καλοκαιρινές συμπόρες που δροσίζουν λίγο κάπως την κατάσταση έτσι. Απλώς να μην είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα για να μην προκαλούν ζημιές. Ευτυχώς δεν έχουμε καύσονες και άρα συνακόλουθα δεν έχουμε ευτυχώς εκείνες τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες που μπορούν να εγκυμονούν κινδύνους πυρκαγιάς.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε την θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, με τα δικαστικά μέγαρα της πόλης μας, το παλαιό, το ιστορικό και το νέο, το σύγχρονο, για τα οποία προβλέπεται νέα όθηση όσον αφορά την διάσωση, την αναστήλωση, την ανακατασκευή του πρώτου και τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του δεύτερου. Προς αυτόν τον σκοπό κινήθηκε και μία ακόμη συνάντηση, αυτή που είχε ο βουλευτής Ροδόπης Ευρυπίδης Λιανίδης μαζί με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης Σοφία Μιχαλητσούδη, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Λάζαρος Τσάταλμπασίδης, με τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης Γιάννη Μπούγα και τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης Πέλοπα Λάσκο, αλλά και υπηρεσιακούς παράγοντες. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει αμέσως ο βουλευτής Ροδόπης, ο κύριος Ευρυπίδης Λιανίδης, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Προχωράει η δουλειά, ε?
1: Εντάξει, βλέπετε ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση, την οποία τη δουλεύουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουν αλλάξει περίπου 2 ή 3 διοικήσεις του Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά χάρη στην καλή συνεργασία που έχουμε μεταξύ μας, στην συστηματικότητα με την οποία επιδιώκουμε την υλοποίηση των στόχων, προσπαθούμε να κάνουμε κάθε φορά βήματα μέχρι την τελική υλοποίηση. Ναι. Ο στόχος, όπως είπατε σωστά, είναι διπλός. Δηλαδή, ο πρώτος και επίγον στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου δικαστικού μεγάρου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν και τα βασικά λειτουργικά προβλήματα που εμφανίζει, για τα οποία ενδιαφέρονται και οι δικαστές μας και οι υπηρεσιακοί, και φυσικά και ο Δικηγορικός Σύλλογος, ο οποίος κινείται διεκδικητικά εδώ στην Αθήνα. Εγώ αυτό το οποίο κάνω είναι να μπορώ, όπου μπορώ, να βοηθήσω για να ανοίξουν οι πόρτες και να προωθηθούν κάποια μέτρα που θα βοηθήσουν να υλοποιηθεί τελικά ο στόχος ο οποίος έχουμε θέσει από κοινού. Χθες λοιπόν είχαμε την ευκαιρία, μετά την ευαισθητοποίηση του ίδιου του Υπουργού, του Γιώργου του Φλωρίδη, ο οποίος, αν θυμάστε, έρθει στην Κομωτινή και επισκεφθήκαμε τα δύο κτίρια, να επισκεφθούμε τώρα τον υφυπουργό, τον καλό φίλο του Γιάννη τον Μπούγα, ο οποίος είναι επιφορτισμένος με την ευθύνη αυτών των ζητημάτων υποδομών στον χώρο της δικαιοσύνης, και να κάνουμε μια πραγματικά μακρά σύσκεψη εργασίας και με τον Γενικό Γραμματέα, τον αγαπητό Πέλοπα, ο οποίος επίσης δείχνει ευαισθησία για τη Θράκη, αλλά και με τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονται. Μας συνόδευσε και ο Πρόεδρος Αναπτυξιακής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και έτσι διεκδικήσαμε την επιτάχυνση και των δύο έργων. Ο πρώτος στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του υφιστάμενου κτηρίου, για το οποίο θα έχουμε απόφαση μέσα στον Αύγουστο για την χρηματοδότηση, προκειμένου πριν το τέλος του έτους να δημοπρατηθεί το έργο και να αρχίσει η υλοποίησή του, η οποία θα έχει μια σχετική διάρκεια. Σταδιακά θα γίνει αυτό, έτσι ως την ολοκλήρωση του έργου, αλλά θα επιληθούν οριστικά κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι λειτουργοί στον χώρο της δικαιοσύνης. Και το δεύτερο, που είναι και μεγάλης ιστορικής σημασίας και είναι και το πόσιμο για την Κομωτινή και τη Ροδόπη, είναι το παλιό κτίριο, το οποίο κινδύνευε με πλήρη καταστροφή, όπως παλιότερα, να θυμίζω, το Τσανάκλειο Μέγαρο, όπου πραγματικά έχουμε ευαισθητοποιήσει, πήγαμε έτοιμοι με μια συμφωνία συνεργασίας με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία επίσης βοηθά και στηρίζει και χρηματοδοτικά και πρακτικά το έργο αυτό. Πήγαμε λοιπόν μαζί με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου, παρουσιάσαμε αυτή την σύμπραξη με την περιφέρεια, την οποία την προκρίνει και το Υπουργείο. Το Υπουργείο θα δώσει χρηματοδοτικά το μερίδιο που του αντιστοιχεί. Επισπεύδουμε την ιστορία αυτή. Επίσης εμπλέκεται και το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο θα το ενοχλήσουμε λίγο αργότερα, διότι το κτίριο είναι διατηρηταίο και, όπως πολύ καλά θα γνωρίζουν και οι ακροατές μας, είναι η ιστορική διοίκηση της Θράκης. Εκεί δηλαδή που διοικούσε ο στρατηγός Σαρπή τη Θράκη πριν ακόμα ενταχθεί στον εθνικό κορμό. Άρα είναι διπλή σημασία για μας. Δεν σώζουμε απλά ένα όμορφο κτίριο, αλλά σώζουμε το βασικό, το πόσιμο της πόλης, που σηματοδοτεί και την ένταξη της Θράκης στον εθνικό κορμό, διότι εκεί έγινε και η παράδοση, παραλαβή τότε των κλειδιών, ας το πούμε, της Θράκης μας. Αυτή η διαδικασία σίγουρα θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια, αλλά έχει προκριθεί ως τρόπος.
0: Αρκεί να δούμε τις εργασίες να ξεκινούν.
1: Με την περιφέρεια. Δηλαδή, έχουμε ήδη δώσει προς μελέτη εδώ στο Υπουργείο και στις αρμόδιες υπηρεσίες το πρακτικό της συνέργειας με την περιφέρεια. Αμέσως μετά θα μας ενημερώσουν, μόλις περάσει αυτός ο έλεγχος, να ευαισθητοποιήσουμε το Υπουργείο Πολιτισμού και ιδιαίτερα την Εφορία Νεωτέρων Μνημείων στην Ξάνθη, για να πάμε γρήγορα την έγκριση και από εκεί και να προχωρήσουμε και στο δεύτερο κτίριο, που για μας είναι πολύ σημαντικό, το οποίο θα έχει διπλή χρήση από ό,τι φαίνεται. Θα έχει και κάποια λειτουργική δικαστική χρήση, γιατί έτσι προβλέπεται από τον νόμο. Ναι. Αλλά δεν αποκλείεται εκεί να στεγάσουμε και κάποιο μουσείο της δικαιοσύνης, να γίνει ένα κτίριο ιστορικής αναφοράς και της πόλης, αλλά και της δικαιοσύνης.
0: Η χρηματοδότηση είναι επίσης εξασφαλισμένη.
1: Η χρηματοδότηση έχει εξασφαλιστεί όσον αφορά το κράτος απόλυτα και με απόφαση του Υπουργού. Αλλά εδώ θα έχουμε και μια συνέργεια οικονομική και από την περιφέρεια, η οποία είναι πολύ σημαντική, για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ταχύτητα υλοποίησης. Mm. Διότι όταν θα υπάρχει η ΚΤΥΠ, ξέρετε, η κεντρική υπηρεσία που χειρίζεται τα ακίνητα, έχει πολύ μεγάλο όγκο δουλειάς να διαχειριστεί σε όλη την Ελλάδα και έχει και μια, θα έλεγα, οικονομική στενότητα, που την έννοια ότι πρέπει να προτεραιοποιεί υποθέσεις. Αντί να μπούμε λοιπόν σε αυτόν τον ανταγωνισμό με άλλες περιοχές, πάμε μια γρήγορη μέθοδο, η οποία και τους πόρους θα διασφαλίσει, αλλά και την καλύτερη δυνατή ταχύτητα στην υλοποίηση αυτού του έργου που τόσο καιρό το επιδιώκουμε.
0: Μάλιστα. Συνεπώς, έως το τέλος του έτους, μάλλον θα έχουμε ανάδοχο για το καινούριο κτίριο, να ξεκινήσουν οι εργασίες αναβάθμισης, και καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν βάλουμε ως ορόσημο το τέλος του έτους, ίσως μέχρι τέλος του έτους να έχουμε την έγκριση από...
1: Την προπολόγηση, ας το πούμε, της άλλης υπόθεσης.
0: Εννοώ την έγκριση από την εφορία...
1: Πρώτα πρέπει να υπάρξει έγκριση από εδώ, από το Υπουργείο.
0: Φαντάζομαι αυτή θα αργήσει. Τώρα έχουμε καλοκαίρι, άδειες και τα λοιπά.
1: Τρέχουμε, δεν είναι υπάρχει τέτοιο. Τρέχουμε. Προσπαθούμε να περάσουν όσο δυνατόν γρηγορότερα έγκριση. Θα υπάρξουν συμβούλια και μέσα στον Αύγουστο, όπου δεν θέλουμε να χάσει χρόνο. Ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε, θα το κάνουμε. Αλλά βέβαια,
0: από την εφορία νεωτέρων μνημείων να μην γίνει καθυστέρηση.
1: Αμέσως μετά πάμε εκεί. Εκεί θα πάμε στην Υπουργό Πολιτισμού. Η κυρία Μενδώνη έχει δείξει και αυτή ευαισθησία.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Εμείς θα το αξιοποιήσουμε λοιπόν αυτό τώρα, για να μπορέσουμε να έχουμε γρήγορο αποτέλεσμα. Άμα μπει το νερό στα βλάκια, και μετά τα πράγματα θα τρέξουν.
0: Αυτό, αυτό. Ωραία.
1: Έτσι, θυμάμαι την ταλαιπωρία αυτή την είχαμε υποστεί τότε με την Τζανάκλιο, διότι τότε υπήρχε και ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς. Ήταν περίπου όμορφο.
0: Μπέρδεμα και εκεί.
1: Ναι, θυμάστε ότι στην προηγούμενη περίοδο είχαμε ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο επίσης και στα δικαστικά μέγαρα ήταν ασαφές. Υπήρχε το Υπουργείο Οικονομικών, δεν είχαν δηλωθεί.
0: Ένα κουβάρι ήταν η υπόθεση.
1: Αυτό το λύσαμε.
0: Και συγκυριακά αυτό, κατά κάποιο τρόπο λύθηκε.
1: Το λύσαμε έντοπισε. Την προηγούμενη διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου. Τώρα με τη Σοφία τρέχουμε όσο μπορούμε δυνατά να τελειώσουμε για αυτά.
0: Ωραία.
1: Όλοι συμπαραστέκονται. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και φυσικά τους τοπικούς φορείς και τους δικαστές μας, κυρία Σακάλογλου, τους υπηρεσιακούς, τον Δικηγορικό Σύλλογο, την Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους μου στην κυβέρνηση. Διότι και ο Γιάννης Ομπούγας και ο Γιώργος Φλωρίδης έχουν από την αρχή μαζί με τον κύριο Λάσκο, τον Γενικό Γραμματέα, έχουν επιδείξει την απαιτούμενη ευαισθησία και προσπαθούν να οθήσουν γρηγορότερα τα θέματα που μας αφορούν.
0: Καταλυτική σημασία ήταν η συνένεση και η συνέργεια του κυρίου Φλωρίδη. Ήταν κάτι που εξήρε έντονα και ο προηγούμενος πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, ο κύριος Αρελιάδης.
1: Είναι οι δεσμοί που δημιουργεί το Δημοκρίτιο, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Όσοι είναι απόφοιτοι του Δημοκρίτιου.
0: Ναι,
1: έχουν ένα συναισθηματικό δεσμό και μια ηθική υποχρέωση έναντι της Κομωτινής. Και αυτό το βλέπω παντού. Εγώ το βλέπω τώρα και στην αναθεώρηση του Συντάγματος. Πάρα πολλοί εισηγητές πολλών κομμάτων από διαφορετικά χρώματα και κόμματα. Του συνδέει το γεγονός ότι νομικά έμαθαν. Στη Θράκη. Και αυτό είναι σημαντικό πλεονέκτημα για μας. Κάθε βήμα μετράει, λέω εγώ.
0: Έτσι.
1: Και γίνεται με πολύ κόπο, αλλά για να επιτυγχάνουμε το στόχο πρέπει να είμαστε πολύ συστηματικοί και επίμονοι, και ο ένας να συνεχίζει τη σκυτάλη, παίρνοντας τη σκυτάλη από τον άλλον, την στρατηγική που από κοινού όλοι έχουμε χαράξει. Διότι αν υπήρχε σε αυτή την αλυσίδα των προσπαθειών κάποιος που μπορεί να διατάρασε τη συνέχεια, καταλαβαίνετε ότι αυτό θα σήμαινε και καθυστέρηση και ενδεχομένως και μη υλοποίηση.
0: Πίσω γύρισμα.
1: Τώρα, δόξα τω Θεώ, τα πράγματα πάνε καλά.
0: Όντως. Πήγατε λίγο μόνο σας στη συνταγματική αναθεώρηση. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς πάει το πράγμα εκεί, σε τι φάση βρισκόμαστε.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν ευνηδιάζομαι, γιατί από την αρχή είχε ξεκαθαρίσει η αντιπολίτευση ότι δεν προτίθεται να μπει σε έναν επικοδομητικό διάλογο. Έρχονται τώρα, τοποθετούνται. Σε πολλές περιπτώσεις διακρίνουν τη συμφωνία. Υπήρξαν περιπτώσεις όπως το άρθρο 16 που είπα, εγώ αποσύρω την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας και στηρίζω την πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Και οι ίδιοι είπαν δεν στηρίζουμε την πρότασή μας. Κάτω από αυτούς τους όρους δεν μπορείς εύκολα να συνεννοηθείς. Άρα ο στόχος είναι ξεκάθαρος τώρα. Τελειώνουμε τη διαδικασία αυτή τη βδομάδα. Ο στόχος είναι τουλάχιστον τα βασικά άρθρα να πάρουν 151 ψήφους. για να πάνε για συζήτηση στην αναθεωρητική.
0: Ναι.
1: Και να ελπίζουμε μετά ότι στην αναθεωρητική θα υπάρξει ένα άλλο πνεύμα, πιο συνθετικό, πιο συνεργατικό, για να μπορέσουμε κάτι να αλλάξουμε. Είναι βέβαιο πάντως ότι όλα τα άρθρα δεν θα πάνε, γιατί ναι, εντός της Νέας Δημοκρατίας υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις σε κάποια άρθρα και είναι λογικό αυτό, γιατί από την αρχή έχει ξεκαθαριστεί ότι οι βουλευτές θα πρέπει να τοποθετηθούν με βάση τη συνείδησή τους. Ναι. Δεν υπάρχει κομματική γραμμή στα θέματα αυτά.
0: Άρα όσα δεν πάνε στην αναθεωρητική, κύριε βουλευτά, δεν υπάρχει περίπτωση. Τελειώνει, έτσι. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
1: Εμείς έχουμε κάνει 34 προτάσεις. Εγώ πιστεύω ότι πάνω από 30 προτάσεις θα προχωρήσουν στην αναθεωρητική. Και εκεί έχουμε την ελπίδα ότι θα υπάρξει ένα νέο κλίμα και ένα νέο πνεύμα συνεννοήσεως. Η συζήτηση έχει γίνει μέχρι στιγμής σε καλό επίπεδο. Οι τοποθετήσεις είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Υπάρχει σκεπτικό, δεν έχουν όλοι προτάσεις. Εμείς είμαστε πλήρης ως Νέα Δημοκρατία, δηλαδή όλες τις προτάσεις που καταθέσαμε είναι στοιχειοθετημένες. Ακόμα και αυτοί που διαφωνούν ενδεχομένως με κάποιες εκ των προτάσεων επίσης παρουσιάζουν επιχειρήματα. Εγώ είμαι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή να παρουσιάζω τη συνθετική πρόταση της πλειοψηφίας, παρότι και σε κάποιες διατάξεις μπορεί να έχω προσωπικές επιφυλάξεις. Αυτό θα το δούμε μετά στην ψηφοφορία. Πάντως μέχρι τώρα κυλάει καλά και πιστεύω ότι αυτή τη βδομάδα θα έχουμε ολοκληρώσει και τα υπόλοιπα άρθρα. Τώρα σήμερα συζητούμε το άρθρο 101 για τις σχέσεις αποκεντρωμένης και αιρετής περιφέρειας και επίσης για τη στήριξη της περιφέρειας των ορεινών απομακρυσμένων νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών. Επίσης θα συζητήσουμε στη συνέχεια την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού και την φορολογική αποκέντρωση και θα κλείσουμε με το θέμα των δημοσίων υπαλλήλων, τον επαναπροσδιορισμό, δηλαδή της έννοιας της μονιμότητος και ένα κινητροδοτικό πλαίσιο που πρέπει να προβλέπεται από το Σύνταγμα για να ενθαρρύνεται και η επιμέλεια και η εργατικότητα και η αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα.
0: Μάλιστα. Είδαμε λοιπόν.
1: Μετά θα έχουμε την ψηφοφορία λοιπόν την επόμενη ίσως εβδομάδα, δεν ξέρω, δεν έχει προσθεθεί. Ναι. Θα μεσολαβήσει η διακοπή του Αυγούστου και μετά από ένα μήνα τουλάχιστον θα πρέπει να γίνει η δεύτερη ψηφοφορία στην Ολομέλεια, ώστε να τελειώσουμε αυτή τη διαδικασία και να περιμένουμε μετά τις εκλογές να...
0: Η ψηφοφορία για το ποια άρθρα θα οδηγηθούν προς αναθεώρηση δηλαδή.
1: Η πρώτη ψηφοφορία είναι ότι προχωράμε σε αναθεώρηση και εκεί συμφωνούν όλοι. Η δεύτερη είναι το ποια άρθρα συγκεντρώνουν πόσες ψήφους. Όσα άρθρα πάρουν κάτω από 151 κόβονται. Όσα πάρουν πάνω από 151 ψήφους αποστέλλονται στην αναθεωρητική βουλή, η οποία θα συνεδριάσει στην πρώτη σύνοδο της επόμενης εκλογικής περίοδου, μετά τις εκλογές δηλαδή, και όσα πάρουν 180 ψήφους, που δεν το βλέπω αυτό εύκολο, στην επόμενη βουλή θέλουν μόνο 151, ενώ όσα πάρουν 151, στην επόμενη βουλή θέλουν 180.
0: Μάλιστα. Ωραία. Καλά κάνετε και μας τα λέτε, να τα θυμόμαστε. Κάτι άλλο αξιόλογο έχουμε σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη ή με κάτι άλλο?
1: Κοιτάξτε τώρα.
0: Γιατί είστε δραστήριος και...
1: Όσον αφορά τα προγράμματα τα δικά μου τουλάχιστον,
0: ναι,
1: εγώ έχοντας συμμετάσχει πριν από λίγο καιρό στο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εισαγγελέων, το οποίο το είχα δημοσιοποιήσει γιατί είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, και έχοντας δεσμεύσει, αν θέλετε, το Πανελλήνιο Προεδρείο τους, το επόμενο συνέδριο, τώρα έγινε στην ΚΟ, το επόμενο συνέδριο να γίνει στη Θράκη, στην Κομωτινή. Τώρα σχεδιάζω στο τέλος του μήνα τη συμμετοχή σε ένα διεθνές συνέδριο διάσημων καθηγητών οικονομικών που γίνεται στην Πελοπόννησο. Δηλαδή είναι διαπρεπείς καθηγητές από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, πάνω στο αντικείμενο των οικονομικών, όπου μου έχουν ζητήσει να κάνω μια παρέμβαση για την επίδραση που ασκεί ο ανταγωνισμός για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη, στο πολεμικό μέτωπο Αμερικής-Ιράν και στη σχέση την ανταγωνιστική μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Είναι πολύ ενδιαφέρον θέμα αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Με το οποίο έχω ασχοληθεί υπό την οπτική βεβαίως της τεχνητής νοημοσύνης πάντα.
0: Φαντάζομαι την εισήγησή σας θα τη δημοσιεύσετε κιόλας, να τη διαβάσουμε κι εμείς που δεν θυμάστε εκεί.
1: Αυτό το συνέδριο είναι στα αγγλικά, αλλά θα δημοσιεύσω και στα ελληνικά την εισήγηση, γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Προφανώς.
1: Υπάρχουν πολλοί που θέλουν να την ακούσουν. Εκεί ουσιαστικά κλείνει το πρόγραμμα, ας πούμε, του ακαδημαϊκού έτους και της πολιτικής της Κοινοβουλευτικής Συνόδου. Να πω ότι στο μεταξύ, με την άλλη μου ιδιότητα τώρα, προχωράει η αξιολόγηση, η διεθνής αξιολόγηση του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, και το οποίο ετοιμάζεται να κάνει μια πολύ μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα, να ανοίξει δηλαδή παράρτημα στην Ελλάδα, στην Αθήνα. Και μέσα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που δρομολογεί, έχω ζητήσει να κάνει και μια συνολική παρουσία αργότερα στην περιοχή μας, για να εξηγήσει τις ειδικότητες και τις επαγγελματικές δυνατότητες που διανοίγονται για ένα παιδί που έχει συνειδητά επιλέξει, αντί να πάει να δώσει πανελλαδικές ή αν και έχει δώσει, να έρθει και να παρακολουθήσει το δικό μας ακαδημαϊκό κύκλο. Αυτό θα σας ενημερώσω όμως στο μέλλον, ακόμα δεν είμαστε...
0: Είναι νωρίς.
1: Πιστεύω όμως ότι φέτος θα έχουμε τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε τις τέσσερις βασικές μας σχολές, δηλαδή την νομική σχολή, το business administration μαζί με θέματα νέων τεχνολογιών, τις σχολές υγείας και ζωής, όπως λέγονται, και την ιατρική.
0: Αυτά από το επερχόμενο ακαδημαϊκό έτος εννοείται στην Ελλάδα?
1: Τώρα, ναι. Τον Οκτώβριο.
0: Μάλιστα. Επομένως έχει αυξημένο ενδιαφέρον.
1: Έχει, νομίζω, για τα νεότερα παιδιά, τα οποία ενδεχομένως θέλουν να σπουδάσουν, δεν είχαν μια τυχαία στους πανελλαδικές, και για αυτούς που είναι μεγαλύτερης ηλικίας, θέλουν να αποκτήσουν ένα πρόσθετο πτυχίο ή ένα μεταπτυχιακό που θα τους επιτρέψει στην επαγγελματική τους καριέρα να εξελιχθούν.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το δεύτερο καπέλο. Το οποίο τώρα εγώ το φοράω βαρύ, γιατί από το Σεπτέμβριο αναλαμβάνω και την κοσμητεία των νομικών σχολών.
0: Αυτό θα έλεγα τώρα το θυμήθηκα. Εκλεγήκατε κοσμήτωρας, έτσι?
1: Ναι, και στην Κύπρο και εδώ. Δηλαδή έχουμε τις δύο νομικές σχολές. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο έχει μία, θα έλεγα, αγγλοσαξονικής κατεύθυνσης, δηλαδή common law που λένε, και μία το υπηρετικό δίκαιο, δηλαδή το ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο. Και η μία σχολή εκ των πραγμάτων με πληρότητα λειτουργεί στην Κύπρο, η δεύτερη κυρίως του ευρωπαϊκού δικαίου, του υπηρετικού δικαίου, θα λειτουργήσει στην Αθήνα από τον Οκτώβριο. Αυτή είναι η προετοιμασία μας για να μπορέσουμε να καλύψουμε το κενό και στην ελληνική αγορά. Και βέβαια όταν θα εδραιωθεί αυτή η λειτουργία εδώ, σίγουρα θα επεκταθούν οι δραστηριότητες μας και απάνω, και στη Μακεδονία και στη Θράκη.
0: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη.
1: Και εγώ
0: κάθε επιτυχία στο έργο σας και στα καθήκοντά σας.
1: Τώρα θα τα πούμε και στην Κομωτινή τις επόμενες μέρες, διότι ξεκινούμε μια διακριτική περιοδία και στα χωριά της περιοχής. Για να καταγράψουμε ανάγκες και προβλήματα καινούρια, γιατί τα παλιά τα ξέρουμε και παλεύουμε και γι' αυτά. Να πω ότι γίνεται, πριν κλείσουμε, μια προσπάθεια από πλευράς μου και για τους υπόλοιπους αστυνομικούς που τους οφείλει η πολιτεία το επίδομα παραμεθωρίου. Δηλαδή θεωρώ ότι ήταν μια άδικη απόφαση, η απόφαση του αρχηγού να κλείσει μόνο σε συγκεκριμένα χιλιόμετρα από την συνοριακή γραμμή, διότι ένας αστυνομικός που επιχειρεί στο σύνολο του νομού, και εμείς έχουμε φόρτο εργασίας για τους αστυνομικούς μας τα τελευταία χρόνια, δεν είναι σωστό σε ένα νομό να έχει δύο ταχύτητες ανταμοιβής. Παρότι αυτή η πρωτοβουλία για το επίδομα παραμεθωρίου ξεκίνησε από εμάς, από 3-4 συγκεκριμένους βουλευτές δηλαδή, που το ζητήσαμε και το πετύχαμε, ενώ το πήραν και καλά κάνουν όλοι οι πυροσβέστες, όλοι οι λιμενικοί, το πήρε μόνο ένα μικρό μέρος των αστυνομικών μας, και αυτό νομίζω τους αδικεί. Γι' αυτό και συνεχίζουμε σε συνεργασία βέβαια με την ένωσή τους και των αξιωματικών και των απλών αστυνομικών, την προσπάθεια μήπως μπορέσουμε να πετύχουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να θεραπεύσουμε αυτή την αδικία που δημιουργήθηκε.
0: Σκαλώνει περισσότερο στο ότι υπάρχουν και άλλες περιοχές με ανάλογο θέμα.
1: Κοιτάξτε, το αρχικό budget δεν ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Δηλαδή, απλά νομίζω ότι ήταν ένα λάθος ο τρόπος με τον οποίο αποφάσισαν να το μοιράσουν. Δηλαδή, ήταν προτιμότερο να πάρουν λιγότερους νομούς και να τους καλύψουν με πληρότητα ή να μειώσουν κάπως το επίδομα για να το πάρουν όλοι, παρά αυτό που έγινε. Διότι τώρα που μπορεί να είναι αστιφύλακα στην Κομωτινή ή στις ΑΠΕΣ και να ενεργεί σε όλο τον νομό και να σηκώνει ακόμα μεγαλύτερο βάρος από κάποιον που ενδεχομένως βρίσκεται δηλωμένος οργανικά, ξέρω εγώ, στη Φιλίρα. Έτσι, είναι άδικο αυτό. Είναι άδικο. Ναι. Και είναι και διπλά άδικο, διότι όλοι οι υπάλληλοι και τώρα και οι υπόλοιποι έστολοι το παίρνουν συνολικά, ενώ οι αστυνομικοί, παρότι σηκώνουν τον ίδιο και πολλές φορές και μεγαλύτερο όγκο δουλειάς, το στερούνται. Αυτό ήταν μια απόφαση, κατά τη γνώμη μου, άστοχη της φυσικής ηγεσίας και θα πρέπει με κάποιο τρόπο να διορθωθεί. Τουλάχιστον εμείς παλεύουμε γι' αυτό. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα πετύχουμε. Θα το παλέψουμε μέχρι τέλος και με οποιοδήποτε τρόπο χρειαστεί. Εγώ είχα κάνει μια αρχική ερώτηση για να προλάβω την αρνητική αυτή εξέλιξη, για την οποία είχα τότε πληροφορίες. Συντονίστηκε και με την Ένωση. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα και ελπίζω να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Κύριε Βουλευτά, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για την ενημέρωση που μας παρήχατε και θα τα πούμε και από κοντά, αφού θα ξεκινήσετε και την περιοδία σας εδώ, όπως είπατε, σε λίγες μέρες. Θα βρεθούμε και διαζώσεις. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

Έτσι γίνεται συνήθως, όταν μιλάμε με τον κύριο Στυλιανίδη, ανοίγει η ατζέντα. Καλό είναι αυτό. Ξεκινήσαμε με το σημαντικότερο, με τα θέματα των δικαστικών μεγάρων. Έτσι. Καλά πάνε τα πράγματα, προχωράει το πράγμα. Χρειάζεται όμως, όπως είπε, επιμονή, παρακολούθηση και υπομονή, φυσικά. Προς ώρας δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο σκάλωμα, ας το πούμε έτσι, και κυλάνε τα πράγματα κατευχήν. Τώρα, για τα υπόλοιπα, κάναμε και μια συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, παραδείγματος χάρη, και για αυτό το θέμα με το επίδομα των αστυνομικών. Ενδιαφέροντα θέματα, συνεχίζεται αυτή η κατάσταση με το επίδομα των αστυνομικών. Επιδιώκουν οι άνθρωποι και με νέες ανακοινώσεις τους να το διεκδικούν. Για να δούμε τι κατάληξη θα έχει και φυσικά για να δούμε και τι κατάληξη θα έχει. Θα έχουν οι δύο ψηφοφορίες που επίκυνται αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση και τον αριθμό των άρθρων τα οποία θα παραπευθούν, θα οδηγηθούν για αναθεώρηση στην επόμενη Βουλή, αυτή που θα προκύψει δηλαδή μετά από τις επόμενες εκλογές, όποτε αυτές και αν γίνουν. Κάποιοι λένε ότι θα γίνουν σύντομα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη. Ίσως και γι' αυτό επισπεύδεται μία μίνι περιοδία, όπως είπε ο βουλευτής. Κάποιοι επιμένουν ότι θα γίνουν οι εκλογές, όπως επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, το 2027. Θα το δούμε. Κοντός ψαλμός.

0: μια φορά ρωτούσες.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
3: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτεξε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι και πάμε να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης, την κυρία Σοφία Μιχαλητσούδη. Την ευχαριστούμε καταρχήν για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και μετά έτσι την εισαγωγή που μας έκανε στο θέμα ο βουλευτής ο Ευρυπίδης Στυλιανίδης αναφορικά με την εξέλιξη που έχουμε για τα δικαστικά μας μέγαρα, την διάσωση, αναστήλωση, ανακατασκευή του παλαιού, του ιστορικού και τον εξυγχρονισμό του νεότερου. Πάμε να μας πει και περισσότερες λεπτομέρειες η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, η οποία πήρε τη σκυτάλη από τον προκατοχό της, τον Δημήτρη τον Αρελιάδη, και τρέχει τώρα στο ντεμαράζ, ας το πούμε, της υλοποίησης αυτών των δύο πάρα πολύ σημαντικών έργων. Κυρία Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Πετρακοπούλε.
0: Το τρέχετε το πράγμα καλά, νομίζω ότι φαίνεται ότι...
1: Οφείλω να το κάνω. Οι προκάτοχοί μου όλοι προσπαθήσαμε με την κατάστασή μας στο νέο δικαστικό μέγαρο. Όλοι είχαμε ως στόχο όλα αυτά τα χρόνια να διασωθεί το τοπόσιμο της περιοχής μας.
0: Σωστά το λέτε, συγγνώμη για τη διακοπή, για τους προκατόχους σας, στον πληθυντικό δηλαδή. Απλώς εγώ είπα πήρατε τη σκυτάλη από τον προκάτοχό σας, τον Δημήτρη τον Ελιάδη, διότι επί των ημερών του αποσαφηνίστηκε το ιδιοκτησιακό εκείνο το κουβάρι.
1: Και όχι μόνο, και όχι μόνο το ιδιοκτησιακό, το, για το οποίο ο κύριος Ελιάδης έτρεξε για τη διόρθωση του κτηματολογικών φύλων και όλα τα συνέχεια.
0: Άνοιξε και η αυλαία, ας πούμε, με τον Φλωρίδη.
1: Ακριβώς. Ναι, ναι. Επίσης, επί των ημερών του κύριου Ερηλιάδη, δεσμεύτηκαν και τα χρήματα που απαιτούνται για την... Ακριβώς, εξασφαλίστηκαν οι πόροι. Οι προκάτοχοι, πριν τον Δημήτρη Πρόεδρη, προσπάθουσαν επίσης, αλλά ξέρετε, περάσαμε και δύσκολες οικονομικές περιόδους.
0: Είχαμε την κρίση, είχαμε διάφορα.
1: Καλός ή κακός, κακός για μας. Λογικό αν το δούμε λίγο πιο διευρυμένα, όταν έχεις προβληματικά λειτουργούντα δικαστικά μέγαρα και έχεις μια οικονομική ύφεση, είναι λογικό προτεραιότητα να έρχονται αυτά που λειτουργούν σε όλη τη χώρα. Κακό για μας, γιατί για μας είναι το στολίδι της πόλης μας. Ήρθε όμως, ορίμασαν οι συνθήκες, ήρθε ο καιρός να διασωθεί το παλιό δικαστικό μέγαρο Κομοτηνής με όλη την ιστορία που κουβαλάει για όλους και για τον τόπο αλλά και για μας τους δικηγόρους, γιατί εμείς εκεί κάναμε τα πρώτα μας βήματα, εκεί κάναμε τις πρώτες μας δίκες, εκεί ορκιστήκαμε δικηγόροι.
0: Είστε συναισθηματικά έτσι συνδεδεμένοι.
1: Ακριβώς, βέβαια, ακριβώς.
0: Κατανοητό. Και τώρα βρισκόμαστε στη φάση της ανάδειξης αναδόχου ως το τέλος του έτους για το καινούριο κτίριο.
1: Ναι, ολοκληρώνεται ο κύριος Λάσκος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και Πρόεδρος του ΤΑΓΔΙΚ. Μας ενημέρωσε ότι είτε την προσεχή Τετάρτη εκτός ημερησίας, είτε στην πρώτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΓΔΙΚ τον Αύγουστο, θα εγκριθεί η αποδέσμευση των χρημάτων. Λίγο έτσι εντάχει να σας εξηγήσω ότι το Υπουργείο όταν δεσμεύτηκαν τα χρήματα ανέθεσε στην ΚΤΙΠ την εκπόνηση των όλων των απαιτούμενων τευχών και διαδικασιών για τη δημοπράτηση του έργου και για το παλιό και για το νέο δικαστικό μέγαρο.
0: Η ΚΤΙΠ είναι κτηριακές υποδομές, έτσι, για κάποιον που μας ακούει και λίγο δυσκολεύεται.
1: Ακριβώς, είναι κτηριακές υποδομές, είναι ουσιαστικά ας πούμε η τεχνική εταιρεία των Υπουργείων.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το νέο δικαστικό μέγαρο, ολοκλήρωσε τις διαδικασίες και τώρα ουσιαστικά

0: απομένει η αποδέσμευση του ποσού για να βγει στην, στο διαγωνισμό το έργο.
1: Μήπως είστε πρόχειροι να μας αναφέρετε μερικές από τις εργασίες που θα γίνουν?
0: Για το νέο δικαστικό?
1: Ναι.
0: Βεβαίως. Θα έχουμε ενεργειακή αναβάθμιση καταρχάς, γιατί το δικαστικό Μέγαρο έχει και απώλειες λόγω των πολλών...
1: Κουφώματα, μονώσεις και τα λοιπά δηλαδή.
0: Ακριβώς. Έχουμε τεράστιο θέμα διαρροών και στεγανοποίησης. Ξέρετε ότι η εισαγγελία εφετών και το διοικητικά, τα διοικητικά δικαστήρια την περίοδο της μέρες που βρέχει τρέχουν νερά από τα βάνια. Έχουν πέσει οι ψευδοροφές στη μέση του ακροατηρίου. Έχουμε δηλαδή και τέτοια ζητήματα λειτουργικά, επικίνδυνα και για τους εργαζομένους.
1: Και άρα επίγοντα, ας πούμε.
0: Επίγοντα, ακριβώς. Και ξέρετε, εξαιτίας του ότι υπήρξε αυτή η διαδικασία, δεν κάνανε αιτήματα για μπαλώματα οι υπηρεσίες, γιατί αναμένανε τη συνολική τους αντιμετώπιση. Επίσης, μην ξεχνάμε ότι το φυσικό αέριο πλέον έχει έρθει και σε εμάς και είναι, να είναι λιγότερο ενεργοβόρο το ίδιο το κτίριο, γιατί είναι ένα τεράστιο κτίριο κατασκευασμένο από μάρμαρο με πολλές απώλειες, και θα προσπαθήσει η νέα μελέτη αυτή να αναβαθμίσει και να το καταστήσει πιο φιλικό και ενεργειακά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτές είναι οι εργασίες που πρέπει να γίνουν στο νέο δικαστικό μέγαρο για να είναι ένα σύγχρονο δικαστικό μέγαρο που αρμόζει σε μια εφετειακή έδρα, γιατί αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Σωστά, σωστά.
0: Ότι είμαστε η εφετειακή έδρα
1: της Θράκης.
0: Και αυτό αρμόζει της Θράκης, και αυτό αρμόζει, ένα τέτοιο κτίριο αρμόζει στην περιοχή μας.
1: Σωστά, σωστά. Και όσον αφορά το παλαιό δικαστικό μέγαρο, εκεί τώρα...
0: Θα σας πω δύο ευχάριστα κατ' εμέ γεγονότα. Πριν κατέβουμε στην Αθήνα με τον κύριο Τελαμπαθίδη, ο οποίος το έχει πάρει μαζί κατόπιν εντολής του κυρίου το ψίδι, ο οποίος πολύ ζεστά από τον Απρίλιο, δηλαδή περίπου που έγινε η πρόταση εκ μέρους του κυρίου Μπούγα, γιατί η ΚΤΥΠ δεν μπορεί να το ολοκληρώσει και ζήτησε τη βοήθεια από την περιφέρεια, ο Περιφερειάρχης αμέσως ανέλαβε δράση, έδωσε την εντολή στην αναπτυξιακή εταιρεία της περιφέρειας, και ο κύριος Τελαμπαθίδης, ο Γενικός Διευθυντής, ταχύτατα οργάνωσε τα όσα απαιτούνταν για να στείλουμε το σχέδιο της προγραμματικής στο Υπουργείο και να πάμε στο επόμενο βήμα. Σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν, και κάνοντας όχι προχειροδουλειές, και θέλω να το πω, πέρασε από το παλιό δικαστικό μέγαρο μια ομάδα μηχανικών, τοπογράφων, αρχιτεκτόνων, πολιτικών μηχανικών, κάνανε αυτοψίες. Το ευχάριστο λοιπόν που υπάρχει στην όλη ιστορία είναι ότι το κτίριο, το παλιό δικαστικό μέγαρο, δεν έχει προβλήματα στατικότητας ουσιαστικά. Είναι φθορές, ας πούμε εξωτερικές. Τώρα ξέρετε και εγώ δεν είμαι τεχνικός,
1: ναι,
0: να σας τα πω επαγγελματικά.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Πάντως δεν έχει πρόβλημα στατικότητας. Είναι κάτι που φοβόμασταν όλοι.
0: Ακριβώς, το φοβόμασταν όλοι πάρα πολύ. Είναι λόγω της φθοράς του χρόνου οι μεγαλύτερες ζημιές του. Είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και οι μηχανικοί οι οποίοι ήρθαν να το δουν, γιατί είναι ένα αρχιτεκτόνημα που τους δημιουργεί και ευχαρίστηση να δουλέψουν πάνω σε αυτό.
1: Ιντριγκάρονται.
0: Ακριβώς, ένα κτίριο χτισμένο το 1870 και παρά την εγκατάλειψη αυτή είναι σε πάρα πολύ καλό σημείο.
1: Αυτό όμως να μην σημαίνει ότι δεν επήγει, άρα δεν βιαζόμαστε, άντε ας το αφήσουμε.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Όχι, δεν το λέω σε εσάς γιατί...
0: Όχι, ίσα ίσα, και για να είμαστε ακριβείς, η ηγεσία του Υπουργείου με πάρα πολύ προσοχή και ευαισθησία, αντιλαμβανόμενη και την ιστορική σημασία που έχει, και ότι είναι κρίμα, θα ήταν πολύ μεγάλο κρίμα να μην διατηρηθεί και να μην συντηρηθεί. Τις διαδικασίες τις κινεί πάρα πολύ γρήγορα, δεν κολλησιεργεί από αυτού. Και για να καταδείξει και το ενδιαφέρον του για το δικαστικό μέγαρο αυτό, ο κύριος Μπούγας, ο κύριος Υπουργός, μας είπε ότι το Σεπτέμβριο, αν πάνε όλα καλά τα πράγματα, που θα υπογραφεί οριστικά η προγραμματική, θα έρθει να την υπογράψουμε στην Κομωτινή με φόντο το παλιό δικαστικό μέγαρο.
1: Ωραία.
0: Σούπα. Δεν θα είναι απλά δηλαδή μια τυπική
1: εξέλιξη. Ναι, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, θα έχει το συμβολισμό της, παρουσία ακριβώς. Του μέλους
0: του
1: της κυβέρνησης, του
0: υπουργού.
1: Ωραία, ωραία.
0: Και όλων και, των εμπλεκομένων.
1: Και κατόπιν μετά θα έχουμε την έγκριση από την εφορία νεωτέρων μνημείων. Έχουμε και από
0: όλα
1: εκεί.
0: Αυτά θα γίνουν, ξέρετε κάτι, εξαιτίας του ότι είναι διατηρηταίο κτίριο. Mm. Για να υπογραφεί στην προγραμματική συμβάλλεται και το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μέλος, το Υπουργείο Πολιτισμού είναι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης. Όλα αυτά δηλαδή εμείς με τον κύριο Τσαλαμπασίδη θα τα τρέξουμε μέχρι την υπογραφή, θα τα τρέξουμε από εδώ μαζί για να πάρουμε τις απαραίτητες.
1: Τα τρέχουν ταυτόχρονα δηλαδή αυτά.
0: Ακριβώς. Σας λέω, η εντολή του Περιφερειάρχη είναι να κάνουμε ό,τι μπορούμε ανεξαρτήτως το τι είναι φέρος. Για να προχωρήσει όπως πρέπει η συγκεκριμένη δράση.
1: Ωραία. Και μετά μπαίνει το νερό στα βλάκια πια, έτσι. Δηλαδή αφού υπογραφεί και αυτή η προγραμματική.
0: Μετά γίνονται οι μελέτες, βγαίνουν τα τεύχη. Ωραία. Μιλάμε για ένα έργο 7,5 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει διεθνείς διαγωνισμούς, δημοπρατήσεις, αλλά... Ξεκινάει, ξεκολλάει.
1: Ναι. Όχι, θα μπει το νερό στο βλάκι, είπαμε.
0: Ακριβώς. Εντάξει, όλοι μας και εγώ μαζί, δεν ξέρω τον εαυτό μου, τον μπαίνει το νερό στο βλάκι είναι να δεις τον πρώτο εργάτη να μπει.
1: Ναι, αυτό είπα πριν και στον βουλευτή. Μέχρι να δούμε να ξεκινούν οι εργασίες. Συμφωνώ απόλυτα.
0: Επειδή το αγαπάμε όλοι τόσο πολύ.
1: Αλλά και αυτά που έχουν γίνει και γίνονται μέχρι τώρα, ας πούμε, μολονότι δεν έχει μπει εργάτη ακόμα, είναι πολύ σημαντικά. Δηλαδή...
0: Ναι, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Ναι. Όταν έχεις να κάνεις με δημόσια έργα. Αυτές είναι οι διαδικασίες που απαιτούν.
1: Είμαστε λίγο πριν την εμφάνιση του εργάτη, ας πούμε, δηλαδή κάποιους μήνες, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Χρόνο, μήνες, 10 μήνες, ξέρω εγώ.
0: Εκεί, λίγο παραπάνω από χρόνο θεωρώ και εγώ, αλλά
1: εντάξει.
0: Ας ξεκινήσουμε όμως. Ό,τι γίνεται, ένα βήμα καινούριο που γίνεται, είναι ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση.
1: Αυτό, πολύ σωστά. Ωραία. Μάλιστα, επομένως είστε ικανοποιημένοι, διακοπές δεν υπάρχουν πολλές, τρέχετε το θέμα αυτό και άλλα φαντάζομαι. Υπάρχει κάτι άλλο έτσι που μπορούμε να... Ναι, πείτε μου, συνεχίστε.
0: Δεν είναι θέμα διακοπών, το ζήτημα είναι έτσι, να μπορείς να πιάνεις, να μπορέσεις να πιάσεις από εκεί που το ξέρετε. Είμαι πολύ καινούργια πρόεδρος ακόμη. Είμαι στο πρώτο εξάμηνο.
1: Ναι, αλλά είστε έμπειροι και ψημένοι. Ήσασταν και πριν.
0: Δεν μπορώ να αφήσω όλη τη δουλειά που κάνανε η προκατοχή μου. Έτσι. Οφείλω και στους πολίτες και στους συναδέλφους μου και σε όλους να συνεχίσω στο βαθμό που μπορώ για να πάει παρακάτω το έργο που παράξανε αυτοί μέχρι σήμερα.
1: Σωστά. Ναι, είναι και μία, υπό την ευρύτερη έννοια, μία ευθύνη απέναντι στην τοπική κοινωνία γενικότερα, στην ιστορία του τόπου.
0: Έτσι ακριβώς. Και ξέρετε, εντυπωσιάζει πάρα πολύ όποιον τη μαθαίνει αυτή την ιστορία.
1: Σίγουρα.
0: Δεν τη γνωρίζει.
1: Πού να τη γνωρίζουν.
0: Πριν το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, που είχε επισκεφθεί την Κομοτηνή ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου Αθηνών, ο κ. Κουτσόλαμπρος, μαζί με τον συνάδελφο τον κ. Μαντά, και τους έφερα επίσκεψη στο δικαστικό μέγαρο, το παλιό δικαστικό μέγαρο, εντυπωσιάστηκαν, φωτογραφίζαν, αναρτούσαν, έσασαν. Όποιος δηλαδή ακούει και μαθαίνει και το βλέπει, είναι πάρα πολύ έτσι ένθερμος υποστηρικτής. Ναι. Εχθές ήμουν στον Άριο Πάγο, είχα μια συνάντηση με τον αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου, ο οποίος μου έλεγε ότι διορίστηκε πάρευρος, αγγελικός πάρευρος στην πρώτη αρχή της καριέρας του στην Ορεστιάδα και ερχόταν στο παλιό δικαστικό μέγαρο που το θυμάται πως ήταν μέσα για να κάνει...
1: Θυμήθηκε ο άνθρωπος στα νιάτα του.
0: Ακριβώς. Καλός ή κακός, εμείς αυτό δίνουμε σε όποιον φεύγει από την πόλη μας.
1: Ναι.
0: Την αγάπη για τον τόπο μας.
1: Και έχουν περάσει πάρα πολύ. Πάρα πολλοί κόσμος έχει περάσει από τον τόπο μας.
0: Αγαπάνε. Εγώ δεν το φανταζόμουν, αλλά τώρα που έχω συχνές επαφές στο κέντρο, όποτε λέω ότι είμαι από την Κομοτηνή, ξέρετε πώς ανοίγουν οι πόρτες. Γιατί είτε πέρασαν ως εργαζόμενοι, είτε ως φοιτητές, είτε είχαν τα παιδιά τους, είτε οτιδήποτε. Λες ότι είσαι από την Κομοτηνή και ανοίγουν οι πόρτες διάπλατα.
1: Καλό αυτό.
0: Και αυτό μας θυμά όλους.
1: Να το αξιοποιήσουμε αυτό έτσι περαιτέρω, ο καθένας όπως μπορεί.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Καλώς. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για την ενημέρωση. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Και σε εσάς, κύριε Πετραχώ.
1: Καλή δύναμη.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Πολύ σημαντικό αυτό που μας είπε η κυρία Πρόεδρος. διότι πράγματι έχει περάσει πάρα πολλοί κόσμος από τον τόπο μας. Όπως επίσης είναι σημαντικό ότι πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει την ιστορία της Θράκης. Έχουμε μια υστέρηση σε αυτό. Έχουμε, όχι εμείς, έχουμε ως πολιτεία γενικότερα. Δεν έχει αναδείξει η πολιτεία την ιστορία της Θράκης, η οποία είναι πολυσήμαντη, πολύπτυχη, πολυεπίπεδη και σε όλους τους χρόνους ζωής του ελληνικού κράτους. Εντάξει, τα κρατάμε αυτά, θα αναβαθμιστεί, θα είναι ενεργειακά το καινούριο δικαστικό μέγαρο σχετικά σύντομα, μέχρι τέλος του έτους μάλλον θα έχουμε έτσι και τον ανάδοχο. Θα έρθει κατά το Σεπτέμβριο η ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης να υπογράψει εδώ μπροστά στο παλιό δικαστικό μέγαρο αυτή την προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, η οποία συμπράττει πλέον στην υλοποίηση αυτού του έργου, και κατόπιν θα ακολουθήσουν οι επόμενες ενέργειες, δημοπρατήσεις, διαγωνισμοί κτλ. Μέχρι να αναδειχθεί και εκεί ο ανάδοχος και, όπως είπε η κυρία Μιχαλητσούδη, η πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου, να δούμε τους πρώτους εργάτες, το πρώτο συνεργείο να πιάνει δουλειά. Πάντως είναι ένα θέμα που το είδαμε και άλλες φορές το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Μιλάγαμε και με τον προηγούμενο πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Ερλιάδη, του Δικηγορικού Συλλόγου. Φαίνεται ότι γίνονται τα βήματα. Δεν κολλάει κάπου η δουλειά, δεν σκαλώνει κάπου η δουλειά. Είναι και το γενικότερο έτσι κλίμα καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε ξεπεράσει την οικονομική κρίση, δυσλειτουργίες, γραφειοκρατίες. Έχουν ψηφιοποιηθεί πράγματα, έχουν διευκολυνθεί καταστάσεις. Και υπάρχει βούληση, αυτό είναι το σημαντικότερο, υπάρχει συλλογική βούληση και αποφασιστικότητα από εδώ, από τον τόπο μας, αλλά και υπήρξε και η βούληση και η ανταπόκριση από την κεντρική πολιτεία με τον κύριο Φλωρίδη, έτσι να συνεργεί καθοριστικά. Ωραία, θετικά τα πράγματα, και αναμένουμε τις εξελίξεις τους.

Απολογούνται σήμερα, κυρίες και κύριοι, οι δύο 42χρονοι που έχουν συλληφθεί για την εμπριστική επίθεση, την δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει ακόμα δύο άνδρες που φέρεται να είχαν καθοριστικό ρόλο σε αυτήν την ενέργεια του δολοφονικού εμπρισμού, δηλαδή, σύμφωνα με το υλικό του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν και η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο αεροδρόμιο του Gatwick, όπου εργάζεται στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση διεθνούς εντάλματος σύλληψης. Η 46χρονη αναμένεται να ερωτηθεί εάν επιθυμεί να εκδοθεί στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται πως η ίδια είχε εκφράσει, επικοινωνώντας με τις αρχές τις ελληνικές, την βούλησή της να έρθει στην Ελλάδα για να δώσει εξηγήσεις, απαντήσεις. Εναντίον των δύο πρώτων, των 42χρονων, ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή. Υπενθυμίζεται, όσο και αν αυτό προκαλεί θλίψη και θυμό, ότι η επίθεση είχε γίνει στις 5 Μαΐου στη Μαρφίν. Είχε στοιχήσει τη ζωή σε τρεις εργαζομένους της τράπεζας, την Αγγελική Παπαθανασοπούλου, 32 ετών, η οποία ήταν και έγκυος 4 μηνών. Είχε στοιχήσει τη ζωή της 35χρονης Παρασκευής Ζούλιας και του επαμεινώντα Τσάκαλη, 36 ετών. Είχαν εγκλωβιστεί στον τρίτο όροφο του κτηρίου και πέθαναν από ασφυξία. Συλλογικότητες πραγματοποιούν συγκέντρωση στα δικαστήρια της Ευελπίδων σε ένδειξη αλληλεγγύης στους κατηγορούμενους, στους διωκόμενους. Τώρα, όσον αφορά τους άλλους δύο άνδρες που έχουν μπει στο μικροσκόπιο της αστυνομίας, γίνεται προσπάθεια να ταυτοποιηθούν. Ο ένας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ρεπορτάζ, με τις μαρτυρικές καταθέσεις, φέρεται να είναι ο φυσικός αυτούργος, δηλαδή ο κουκουλοφόρος εκείνος που πέταξε τη βόμβα Μολότοφ στο εσωτερικό του τραπεζικού καταστήματος. Εν τω μεταξύ, έγινε και έρευνα στην οικία ενός ακόμη υπόπτου, του δεύτερου δηλαδή άνδρα που έχει μπει στο κάδρο των ερευνών. Φέρεται να είναι ο άνθρωπος ο οποίος περιέλουσε με έφλεκτο υλικό το εσωτερικό της τράπεζας, με αποτέλεσμα το οίκημα να τυλιχθεί στις φλόγες. Στις έρευνες στα σπίτια και των δύο, σε Πειραιά και Σαριανή, παρουσία και των ιδίων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν ψηφιακό υλικό για κινητά τηλέφωνα, τα οποία γίνονται φύλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια και τον εντοπισμό στοιχείων που θα τεκμηριώσουν, θα ταυτοποιήσουν δηλαδή τη συμμετοχή τους στη δολοφονική επίθεση. Όλοι αυτοί οι αστυνομικοί και εγώ προσωπικά καθίσαμε και δουλέψαμε 2 χρόνια και στο τέλος όλοι αυτοί οι αστυνομικοί έβαλαν την υπογραφή τους κάτω από συγκεκριμένα συμπεράσματα, δηλώνει για τις εξελίξεις ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Λοιπόν, τρέχουν οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Εν τω μεταξύ, στην ανακρίτρια είναι προγραμματισμένο να απολογηθούν σήμερα το μεσημέρι και οι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική δολοφονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Υπενθυμίζεται ότι είναι αυτή η υπόθεση με τις επιθέσεις σε σπίτια στελεχών του κυβερνώντος κόμματος. Εις βάρος των 3 κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για μια σειρά από αξιόπινες πράξεις, μεταξύ αυτών 5 κακουργήματα, ανθρωποκτονία με δεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρισμός, παράβαση του νόμου περί όπλων για την κατοχή των εκρηκτικών υλών. Η δίωξη αφορά τις αξιόπινες πράξεις που ερευνώνται. Η εξατομίκευση των κατηγοριών ανακατηγορούμενων θα αποσαφινιστεί στο στάδιο της ανάκρισης.
Ως φυσική αυτούργη της φωνικής επίθεσης έχουν συλληφθεί ένας 29χρονος και μια 26χρονη, ενώ ένας ακόμη 24χρονος συγκατηγορούμενος τους φέρεται να παραχώρησε το σπίτι του, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο αλλά και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Προανακριτικά οι δύο πρώτοι δεν έδωσαν καμία απάντηση στις αρχές. Σημειώνεται ότι όλοι τους είναι γνωστοί στις διοκτικές υπηρεσίες, ανήκοντας στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Επιφυλάσσονται να τοποθετηθούν κατά την απολογία τους ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα δηλαδή. Ο τρίτος που παρεχώρησε την οικία του υποστηρίζει ότι δεν γνωρίζει τους συγκατηγορούμενους του και ότι παρεχώρησε τα κλειδιά του παρατημένου σπιτιού του, εγκατελειμμένου σπιτιού του, σε φίλους του, χωρίς να γνωρίζει για ποιο σκοπό θα το χρησιμοποιούσαν. Την ίδια ώρα οι έρευνες της αντιτρομοκρατικής συνεχίζονται για τους δράστες και των άλλων δύο εμπριστικών επιθέσεων. Τρεις είχαν γίνει έτσι, μία είναι αυτή η δολοφονική. Έγιναν και άλλες δύο στις κατοικίες του Προέδρου της Νομαρχιακής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, Ζήση Ιωακίμοβιτς, και του πρώην βουλευτή Σάβα Αναστασιάδη. Οι έρευνες συνεχίζονται και είναι σχεδόν βέβαιο κατά τους ειδικούς ότι σύντομα θα υπάρξουν και για αυτές τις επιθέσεις αποτελέσματα.

Και για τρίτη συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν σφοδρές επιθέσεις κατά του Ιράν και ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επαναφορά του αποκλεισμού της ιρανικής ναυσιπλοείας και κάνει λόγο για επιβολή τέλους 20% για την προστασία της διέλευσης από τα στενά του Ορμούζ. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις ξεκίνησαν κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ λίγο μετά τις δηλώσεις του στην εκπομπή Huge Hewitt Show, όπου προειδοποίησε ότι το Ιράν θα πληγεί πολύ σκληρά και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίζουν τις επιθέσεις. Αργότερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πλήττουν ιρανικούς στόχους που σχετίζονται με τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, το Υπουργείο Άμυνας των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων ανακοίνωσε ότι οι ιρανικοί πύραυλοι τύπου κρούζ έπληξαν πετρελαιοφόρα 2, ενώ έπλεαν στην νότια θάλασσα των στενών του Ορμούζ. Ένα μέλος του πληρώματος του ενός πετρελαιοφόρου σκοτώθηκε, αλλά 8 τραυματίστηκαν. Λίγη ώρα αργότερα οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι 2 παραβατικά υπερδεξαμενόπλια, όπως τα χαρακτήρισαν, επλήγησαν και ακινητοποιήθηκαν, καθώς σύμφωνα με τους ίδιους αγνόησαν προειδοποιήσεις, απενεργοποίησαν συστήματα πλοήγησης και επιχείρησαν να περάσουν από ναρκοθετημένη διαδρομή. Τα στενά του Ορμούζ είναι ανοιχτά και θα παραμείνουν ανοιχτά με ή χωρίς το Ιράν, επαναφέρουμε τον αποκλεισμό του, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Θα γίνουμε γνωστοί ως ο φύλακας των στενών του Ορμούζ, πρόσθεσε. Η ανώτατη της στρατιωτικής διοίκησης του Ιράν απαντά ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν κανένα ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της θαλάσσιας οδού και ότι δεν θα τους επιτραπεί να παρέμβουν. Ο Αμπάς Αραγτζή, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, δηλώνει ότι η Τεχεράνη είναι ο φύλακας των στενών και ότι θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο για πάντα, προσθέτοντας ηρωνικά για το τέλος 20% που επιθυμεί ο Τραμπ ότι αυτό είναι φυσικά υπερβολικό, θα είμαστε δικαίοι, εννοώντας ότι αυτοί θα το επιβάλλουν. Εκρήξεις, επιθέσεις, σιρήνες, συναγερμοί σε όλα τα κράτη του κόλπου και φυσικά συνέπεια οι τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν και άλλο έμι στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου μήνα, στα 85 περίπου δολάρια το βαρέλι, και κανείς, μα κανείς πια δεν μπορεί όχι να προβλέψει ή να εκτιμήσει, ούτε καν να εικάσει τι μπορεί να συμβεί την επόμενη ώρα, όχι το επόμενο 24ωρο. Είναι έκριθμη, ρευστή και απρόβλεπτη η κατάσταση και γελάμε πικρά, διότι είναι ένα κουβάρι, ένας γόρδιος δεσμός που δεν φαίνεται να μπορεί να επιληθεί ή να κοπεί, ξέρω εγώ, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, και με τι συνέπειες θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες, έτσι, δορυφορικοί, υπάρχει το Ισραήλ, υπάρχει ο Λίβανος. Θα δούμε. Τι να, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Το παρακολουθούμε καθημερινά για αναλυτική και αυτοστιγμή, ό,τι συμβαίνει δηλαδή, ενημέρωση, τη στιγμή που συμβαίνει. Μπείτε στο earthnews.gr, φίλες και φίλοι, για να ενημερώνεστε για αυτό το σημαντικότερο ζήτημα παγκοσμίως που μας απασχολεί όλους για μια σειρά από λόγους.

0: σε ισχύ τίθεται από σήμερα, φίλες και φίλοι, το μέτρο της μείωσης κατά 10 λεπτά της τιμής της βενζίνης και κατά 5 λεπτών της τιμής του ντίζελ κίνησης. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, το ανακοίνωσε. Όπως εξήγησε, τα δύο διελιστήρια της χώρας προσέφεραν συνολικά 40 εκατομμύρια ευρώ, 20 το καθένα, και η κυβέρνηση ζήτησε να αξιοποιήσουν το ποσό στο πλαίσιο της εμπορικής τους πολιτικής για τη μείωση των τιμών στα καύσιμα. Η παρέμβαση γίνεται πριν επιδεινωθεί η κατάσταση λόγω των ανησυχητικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και των καταστροφών που έχουν υποστεί διελιστήρια της περιοχής αλλά και στη Ρωσία, σημείωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Τώρα το θέμα είναι ότι ναι, μειώνεται η τιμή στην Αγγλία 10 λεπτά, αλλά άμα εκεί εκτροχιαστεί η κατάσταση και εκτοξευθούν οι τιμές του πετρελαίου, εντάξει, ξέρω εγώ τι να πω. Εν τω μεταξύ, παράλληλα, ο Κωστής Χατζηδάκης έστειλε το μήνυμα και έδωσε το έναυσμα κατά κάποιο τρόπο στα μέλη, στα στελέχη, στους ψηφοφόρους του κυβερνώντος κόμματος εν όψη των επόμενων εκλογών, μιλώντας για αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ως τη μόνη καθαρή λύση για μια σταθερή διακυβέρνηση. Έθεσε αυτόν τον στόχο, κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για προεκλογικές υποσχέσεις και κλίμα τοξικότητας. Εμείς θα υποσχεθούμε λιγότερα, αλλά θα τα κάνουμε, είναι μια φράση που χρησιμοποίησε και η οποία έχει την ιδιαίτερη σημασία της. Όσον αφορά τον δημόσια κόντρα για τη 13η σύνταξη, ο κύριος Χατζηδάκης υποστήριξε ότι το ετήσιο κόστος αυτής της πρότασης ανέρχεται σε 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ και όχι σε 1,6, όπως υποστηρίζει η Χαριλάου Τρικούπη, και κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να καταθέσει την πρότασή του στη Βουλή ώστε αυτή να κοστολογηθεί επισήμως από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και προκειμένου κατέληξε να δούμε ποιος έχει δίκιο, εμείς ή ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Έξω από το σώμα μου θα βγω και θα πετάξω. Δεν θέλω να έχω αρχηγό. Και από τους τοίχους θα πέφτω.

Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ κλείνουμε την αυλαία και τη σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση. Ευχαριστώ την Έμι Αδαμίδου που ήταν στην κονσόλα του ήχου. Ευχαριστώ τον Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές επιλογές. Καλώς ήρθατε, Γιώργο. Έρχεται η Αμαλία Γαριφαλίδου με το δελτίο ειδήσεων. Ακολουθεί ο Σαμί Καραμπογιούγκλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Εμείς θα τα ξαναπούμε πρώτο ο Θεός πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στη ρύθμιση του ήχου Γιώργος Εφρεμίδης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή η Αμαλία Γαριφαλίδου. Περισσότερος από 2 τόνους γαλακτοκομικών προϊόντων προέλευσης Βουλγαρίας επιχείρησε να εισαγάγει στην Ελλάδα μέσω του συνοριακού οδικού άξονα Μακάζα Κομωτινής Πρωτηγό όχημα τύπου Βαν, χωρίς να διαθέτει ψυκτικό θάλαμο με ξένες πινακίδες, όμως έπεσε στην τσιμπίδα των ελεγκτών της Διεύθυνσης Ελέγχων και Οργανωμένων Συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Με τη συνεργασία ελεγκτών της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, διαπιστώθηκε ότι τα προϊόντα ήταν άκρως επικίνδυνα για τη δημόσια υγεία λόγω πλήρης απουσίας ψήξης. Το σύνολο των προϊόντων κατασχέθηκε και καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες αυστηρές κυρώσεις τόσο για την επικινδυνότητα των τροφίμων όπως προβλέπει ΕΦΕΤ, όσο και για το γεγονός ότι όπως απεδείχθη το όχημα ήταν υπέρβαρο κατά 1500 κιλά. Στις 10 παρα 10 χτες το πρωί το λιμενικό ειδοποίησε το ΕΚΑΒ για περιστατικό ατόμου που ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του στην ακτή κρυονερίου του οικισμού προσκυνητών της Δημοτικής Ενότητας Μαρόνιας. Επρόκειτο για άντρα ηλικίας 73 ετών που από το νερό τον έβγαλε άλλος λουόμενος βουλγαρικής υπηκότητας, συνταξιούχος διασώστης, ο οποίος μαζί με τον ιδιοκτήτη του Beach Bar της παραλίας το έκαναν κάρπα χωρίς δυστυχώς αποτέλεσμα. Όμως δεν έφεραν αποτέλεσμα και οι προσπάθειες ανάνυψης ακόμη και με απειδηνοτή των διασωστών του ΕΚΑΒ που έφτασαν με ασθενοφόρο σε 16 λεπτά και μετέφερε τον άτυχο άντρα στο νοσοκομείο Κομωτινής, όπου δυστυχώς τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύσκεψη με θέμα την επιτάχυση της αναβάθμισης του νέου δικαστικού μεγάλου Κομωτινής και τη δρομολόγηση της ανάπλασης του ιστορικού δικαστικού μεγάλου έλαβε η χώρα, όπου αποφασίστηκε η έγκριση της χρηματοδότησης και της δημοπράτησης του νέου δικαστικού μεγάλου μέχρι το τέλος του έτους. Επίσης, κατατέθηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΤΑΓΔΙΚ και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διάσωση του ιστορικού δικαστικού μεγάλου Κομωτινής. Συνεδριάζει αύριο στην Κομωτινή το Περιφερειακό Συμβούλιο με 11 θέματα στην ημερήσια διάταξή του. Πέρα από το θέμα της ημερήσιας διάταξης, θα γίνουν ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και τον Περιφερειάρχη, ενώ θα συζητηθεί και η έκδοση ψηφίσματος για τη διατήρηση των κέντρων πρόληψης. Στην υπογραφή της σύμβασης προχώρησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας με αντικείμενο συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημίου Βόλη Αλεξανδρούπολης. Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου κτηριακού συγκροτήματος συνολικού βαδού 6.014 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο θα αναπτυχθεί στην Πανεπιστημιούπολη Αλεξανδρούπολης. Ανακοινώθηκε από την ΑΣΠΕΤΕ η έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φοιτηση με φυσική παρουσία στα προγράμματα ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό της ΑΣΠΕΤΕ για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης διοργανώνει για 5η χρονιά τη δράση Νέσο Στροδόπη Περιβάλλον και Πολιτισμός 2026 και φιλοδοξεί να αναδείξει το πλούσιο φυσικό περιβάλλον του νομού και κατ' επέκταση τον εναλλακτικό φυσιολατρικό τουρισμό, φέρνοντας τον άνθρωπο σε επαφή με τη φύση. Στο πλαίσιο της δράσης διοργανώνονται πεζοπορικές διαδρομές στην οροσειρά της Ροδόπης, περιοχή Λιβαδίτη, δασικού χωριού Ρήμανθου, την Κυριακή 19 Εβδόμου και πεζοπορία στο καταράκτη του Λιβαδίτη, αναχώρηση από Δημοτική Αγορά Ξάνθης στις 8 το πρωί. Συνελήφθη στην Ξάνθη με δαπός, διότι αφαίρεσε δίκυκλο με το ποδήλατο από την πόλη της Ξάνθης, με το οποίο επλάκησε συνέχεια σε τροχαίο ατύχημα, οδηγώντας το υπό την επίρρεια ενοπνεύματος. Την προανάκριση ενεργεί το τμήμα δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ξάνθης. Μέσα σε 2 μέρες αγώνων στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Στίβου K23 στις Σέρες, σε 1500 και 5000 μέτρα, ο αθλητής του δρομέα Ξανθράκης Αντώνης Πασχαλίδης πέτυχε κάτι σπουδαίο. 2 χάλκινα μετάλλια και 2 μεγάλα ατομικά ρεκόρ. 3.56 στα 1500 μέτρα και 15.03 στα 5000 μέτρα. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ERT ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ERT. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτες ξεκινούν. Είσαι ERT Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ERT Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ERT Kids, το δικό μας κανάλι στο Earthflix.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
5: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινή.

Ένα από τα πολύ όμορφα τραγούδια αυτού του μήνα, το κύμα ο τίτλος, από τον πάντα εξαιρετικό Λεωνίδα Μπαλάφα. Κάπου εκεί είναι το μυαλό και η καρδιά. Όλα τα υπόλοιπα είναι εδώ. Είναι η εκπομπή εμείς οι άλλοι. Από αυτή την ώρα έως τις 12 θα είμαστε μαζί στο πρώτο μέρος. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας αυτή την ώρα είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου. Στην τράπεζα του ήχου, ο πλούσιος πάντα τραπεζίτης μας σε δημιουργικότητα, ο Γιώργος Εφημίδης, και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ακούτε στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στην πλατφόρμα που έχει το τίτλο www.teko.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε.

σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας για αυτή την εκπομπή ακόμα τουλάχιστον παραμένει το τηλέφωνο για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής. Είναι το 25301-02-29-70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, έχουμε την αντίστοιχη διεύθυνση @comotinis.gr και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικού χαρακτήρες στη φάση @comotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων έτσι όπως το έχουν από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης και της Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν σε αυτή την περίφημη καθημερινότητά μας και κυρίως με τον τόπο που συμβαίνουν. Αν έχετε να προτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. 14η μέρα του Ιουλίου σήμερα, Τρίτη, με θέματα που έχουν πολύ πολύ ενδιαφέρον στον κόσμο. Έχουν ανοίξει και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, πτώση καταγράφουν μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών αυτή την ώρα που μιλάμε. Στο Ιράν το νομοσχέδιο για την ασφάλεια και την ανάπτυξη του ορμού καταθέθηκε στο Ιρανικό Συμβούλιο. Είναι από τις τελευταίες ειδήσεις που κάνουν το γύρο του κόσμου. Ο ναυτικός αποκλεισμός από σήμερα το βράδυ σε ισχύ από την πλευρά των ΗΠΑ για τα στενά του ορμούς. Για τον πρόεδρο της Βραζιλίας, Λουλά, η ΗΠΑ θα μεταδεπόταν σε πειρατές αν επέβαλαν φόρο για τη διέλευση του στενού του ορμούς. Είχε πει κάπου εκεί γύρω στις 20-30% ο Ντόναλντ Τραμπ στην τελευταία δήλωσή του και έβγαλαν ανακοίνωση αμέσως οι Ιρανοί. Είπανε εμείς θα είμαστε πολύ πιο επικέιστεροι γύρω από το θέμα των φορών. Οι μεγάλοι παίζουν, μικροί άνθρωποι που είναι από κάτω χάνουν τη ζωή τους και ενδεχομένως αυτό έχει πολύ μικρή σημασία για τους μεγάλους που δεν υπάρχει τιμωρία. Οι ΗΠΑ στο ενδιάμεσο βομβαρδίζουν το Ιράν για τρίτη συνεχομένη νύχτα, ετοιμάζονται να εφαρμόσουν ξανά τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του από σήμερα το βράδυ. Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί πως παραμένει πιθανή συμφωνία ακόμα και μετά από όλα αυτά που συμβαίνουν στο Ιράν. Και επίσης είπε ότι η υπαποχρόνηση είναι η επιβολή κυρώσεων σε βάρος φορέων της Κούβας συμπεριλαμβανομένου και του Υπουργείου Τουρισμού. Φαίνεται ότι ο επόμενος στόχος και κάπου στο ενδιάμεσο μεταξύ Ιράν και άλλων πραγμάτων υπάρχει, έχει στοχοποιηθεί και η Κούβα από την πλευρά των Αμερικανών. Θα δούμε πόσο θα πάει το βιολί αυτό έτσι με αυτές τις στοχοποιήσεις των εκάστοτε χωρών από την πλευρά των Αμερικανών. Στην Ρωσία τώρα απίθανε να επιτευχθεί σύντομα η ειρήνη στην Ουκρανία, λέει ο Πολωνός Πρωθυπουργός Τούσκ, έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, βλέποντας και τις αψημαχίες που υπάρχουν. Η Κίνα από την πλευρά της καλεί την Ευρώπη να σταματήσει να υποστηρίζει την παράνομη απόφαση για την Νότια Συνική Θάλασσα, ώστε να αποφύγει να βλάπτει τις σχέσεις με το Πεκίνο. Κάπου εδώ ζεσταίνονται και εδώ πολύ επικίνδυνα τα νερά. Στην Ταϊλάνδη, το κυβέρνητη της Μπαγκόκ δεσμεύεται για την επιβολή αυστηρότερων κανονισμών, καθώς ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ΠΑΜΠ έχει ανέλθει στους 30 μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στη Γαλλία, στη Συμμαχία των Προθυμών, περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την Ουκρανία και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη αποφάσισαν οι ηγέτες στην σύνοδό του στο Παρίσι. Και σήμερα, μαζική παρέλαση η παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών για την τελευταία 14η Ιουλίου υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν στο Παρίσι. Είναι και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, κ. Μητσοτάκης. Και να πούμε ότι αυτό που έχει ενδιαφέρον από όλα αυτά τα πράγματα που είδαμε στο Μουντιάλ ήταν η Νορβηγία και κυρίως οι κερκίδες, οι φύλατλοι της Νορβηγίας. Έχω την αίσθηση ότι ήταν οι άνθρωποι που δημιούργησαν τη διαφορά για το τι σημαίνει φύλατλος, τι σημαίνει χώρα και το τι σημαίνει να ανήκει σε μια χώρα δημιουργικά. Πάντως, χτες, αφού αποκλείστηκε η Εθνική Νορβηγία, κατέκλυσαν την πρωτεύουσα της Νορβηγίας περίπου 100.000 φύλατλοι, αποθεώνοντας την Εθνική Νορβηγία. Αυτό είναι το μήνυμα του ποδοσφαίρου, να πηγαίνεις και να περνάς καλά, παίζοντας δημιουργικό ποδόσφαιρο. Αν μη τι άλλο, οι Νορβηγοί σε αυτό το πρωτάθλημα κλέψαν τις καρδιές, μπορεί να μην έφτασαν στο στόχο που θα ήθελαν. Και θυμίζουμε ότι σήμερα πλέον στα ημιτελικά έχουμε ματς Γαλλία-Ισπανία,
μεγάλοι παίκτες όπως ο Ιλάν Μπαπέ, Όσμαν Ντεμπελέ, αλλά και από την άλλη πλευρά ο Γιαμίν Γιαμάλ, ένας παίκτης μόνος του μια ομάδα, αρκεί να είναι στην ημέρα του. Θα δούμε πώς θα είναι η βαρδιά η σημερινή για αυτόν εκεί την Ισπανία. Στις 10 η ώρα κάπου εκεί θα στηθούμε στις τηλεοράσεις. Στη δική μας τη χώρα τώρα, στην Βουλή έχουμε την διαδικασία από την Επιτροπή της Αναθεώρησης του Συντάγματος, αποκεντρωμένης διοικήσεις στήριξη πρωτογενούς τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών στην σημερινή συζήτηση γύρω από την Επιτροπή του Αναθεώρησης του Συντάγματος. Έχουμε τις δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη, ο οποίος λέει ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκει την αυτονομία γιατί η χώρα χρειάζεται καθαρές λύσεις. Από σήμερα οι μειώσεις τιμές Πομήθειας, βενζίνης και δίζελ, σύμφωνα με τον κύριο Χατζηδάκη. Στο Πασόκ έχει βγει η ανακοίνωση ότι ο εισαγγελέας του Αριού Παγού οφείλει να παρέμβει, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν άμεσα να καταθέσει για τις υπερκλοπές και το Πέταντορ. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν θα κλείσει πολύ εύκολα. Από ό,τι φαίνεται και θα πάμε με αυτό σε εκλογές και θα έχει και επιπτώσεις στη συνείδηση του ψηφοφόρου αυτό το θέμα. Στην Αδρίδη τώρα έχουμε στάσει εργασία σήμερα και υπάρχει μια συγκέντρωση στα προπήλια και πορεία πώς στην Βουλή. Ενώ την Πέμπτη, δηλαδή μετά από δύο μέρες, στη Βουλή θα έχουμε την επεξεργασία του νομοσχεδίου, προσωπικός βοηθός για ΑΜΕΑ. Στη δική μας περιοχή ένας ακόμα άνθρωπος έχασε στη ζωή του εκεί, στην ακτή του κορονοϊού. Επρόκειται για έναν 73χρονο, ο οποίος ήταν από την Βουλγαρία, ήρθε να κολυμπήσει, αλλά δεν τα κατάφερε, δεν κατάφερε να επιβιώσει. Και στα καλά πράγματα, στην υπογραφή της σύμβασης υποχώρησης του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θάκης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας με αντικείμενο συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημίου Πόλη Αλεξανδρούπολης με την ανάδοχη εταιρεία Κτεραπς ΑΕ, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες για την υλοποίηση του έργου αυτού. Πάμε τώρα σιγά σιγά να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που μας αρέσει.

0: Γιατί ο τίτλος του τραγουδιού, η στίχη της Ελένης Γιώργα, η μουσική του εξαιρετικού Χρήστου Στυλιανού, σε μια εξαιρετική συνεργασία ο Πάνος Μουζουράκης εδώ με την Νίνα Μαζάνη που έχει καταγωγή από την Ξάνθη, που θα έχουμε και την ευκαιρία να τη δούμε στις γιορτές Παλιάς Πόλης. Αφορμή για αυτό το τραγούδι, μια γιορτή ποδοσφαίρου που είχαμε το 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων, το οποίο διεξήχθη στην Ξάνθη, τελείωσε την Κυριακή στις 12 Ιουλίου με τον τελικό. Και πάμε τώρα εμείς να συναντήσουμε την πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ξάνθης, κυρία Δέσποινα Χάτζη Φωτιάδου, να κάνουμε έναν μικρό απολογισμό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ πολύ ωραία δουλειά που κάνατε. Πάρατε πολύ κόσμο από πολλές περιοχές της Ελλάδας, νομικούς, και να γνωρίσουν την περιοχή και να αθληθούν. Αυτή νομίζω είναι η χαρά της συνάντησης και η γιορτή της συνάντησης.
1: Έτσι ακριβώς. Πραγματοποιήθηκε στην Ξάνθη το 41ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων. Είχαμε την μεγάλη τιμή και τη χαρά να φιλοξενήσουμε στην πόλη μας 16 ομάδες από δικηγορικούς συλλόγους όλης της χώρας και ταυτόχρονα με το γεγονός αυτό για πρώτη φορά στην πόλη μας συνεδρίασε και η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Δηλαδή δύο πολύ σπουδαία για τον δικηγορικό σύλλογο γεγονότα που εμένα προσωπικά και το διοικητικό μου συμβούλιο μας τιμούν πραγματικά για την εμπιστοσύνη που δείξανε στο Δικηγορικό Σύλλογο Ξάνθης να αναλάβουμε τις δύο αυτές πολύ μεγάλες διοργανώσεις. Τώρα, όσον αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, είναι ένας θεσμός που κρατάει 41 χρόνια, γι' αυτό και είναι το 41ο αυτή τη στιγμή πραγματοποιήθηκε εδώ. Πραγματοποιήθηκαν όλοι οι αγώνες στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Λεσσαλέ. Όλοι οι επισκέπτες, περί τα 550 άτομα επισκέφτηκαν την πόλη μας. Δικηγορικές ομάδες, δηλαδή δικηγόροι ποδοσφαιριστές με τους συνοδούς τους, πρόεδροι των δικηγορικών συλλόγων όλης της Ελλάδας, είχαν τη χαρά να απολαύσουν την πόλη μας τόσο τη φιλοξενία, την ξενάγηση, να διεξαχθεί το πρωτάθλημα αυτό που ήταν πραγματικά υψηλών προδιαγραφών, τόσο σε επίπεδο αθλητικό, όσο και σε επίπεδο ήθους και συναδέλφωσης. Όλοι οι αγώνες πραγματοποιήθηκαν σε εξαιρετικά καλό κλίμα και αποκομίσαν όλοι οι φιλοξενούμενοι μας τις καλύτερες εντυπώσεις για την πόλη μας, για τον ομό μας, για τη Θράκη γενικότερα, γιατί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και στις γύρω περιοχές. Μάλιστα, τρεις ομάδες είχαν διενυκτερεύσει και στην πόλη της Κομωτινής. Οπότε, όπως αντιλαμβάνεστε, αυτό πέρα από ένα μεγάλο θεσμικό, κοινωνικό, πολιτιστικό γεγονός, ήταν και ένα γεγονός που απέφερε στη Θράκη πολλαπλά ωφέλη, πιστεύω. Γιατί πολλοί κόσμος επισκέφθηκε την ακριτική μας Θράκη και έφυγε με τις καλύτερες εντυπώσεις. Και ελπίζουμε ότι όλοι αυτοί θα γίνουν πρεσβευτές, να επανέλθουν στην περιοχή μας με άλλες ευκαιρίες, φέρνοντας κι άλλο κόσμο μαζί τους, να χαρούν τα εδέσματα της Θράκης, της Ξάνθης ειδικότερα, τη φιλοξενία, τη γαστρονομία που τους εντυπωσίασε πάρα πολύ, τη φιλοξενία και την καλοσύνη όλων των ανθρώπων. Και πραγματικά δέχομαι συγχαρητήρια από όλη την Ελλάδα, όχι μόνο για την διοργάνωση, αλλά πραγματικά και για το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί εδώ στην πόλη μας.
0: Αυτό φαίνεται και από το αποτέλεσμα. Να πούμε και τους τελευταίες ομάδες που έμειναν στο τελικό και αγωνίστηκαν και να πούμε και το σκορ φυσικά, γιατί ήσασταν σε εκείνο το μάτς.
1: Βέβαια, ήταν ένας εξαιρετικός τελικός. Στο τελικό παίξαν η ομάδα του Ντούσου Θεσσαλονίκης η Άρμα και η ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών ο Σόλωνας. Ήταν ένα εξαιρετικό παιχνίδι. Μέχρι το 90 περίπου βρισκόταν στο 1-1 και πιστεύαμε ότι θα πάμε σε παράταση ή σε πέναλτι. Αλλά τελικά με ένα πέναλτι προηγήθηκε η ομάδα του Άρμα με 2-1 και έτσι έληξε το τελικό σκορ. Με πολύ χαρά.
0: Αλλά έχουμε ποταθλήδια από Θεσσαλονίκη, έτσι.
1: Θεσσαλονίκη, ναι, Θεσσαλονίκη. Μια εξαιρετική ομάδα, όπως βέβαια και η δεύτερη. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο, εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα, συμβαίνει πάντα κάποιος να είναι στεναχωρημένος από το αποτέλεσμα, γιατί ήταν αποτέλεσμα μιας ολόκληρης χρονιάς. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι δικηγόροι που συμμετέχουν, θα ήθελα να πω ότι πραγματικά υπερβαίνουν τον εαυτό τους, δεν είναι επαγγελματίες αθλητές, αφιερώνουν από τον ελεύθερο χρόνο τους, όπως και η ομάδα της Ξάνθης άλλωστε, να αθληθούν, να προπονηθούν, για να συμμετάσχουν σε αυτό το πρωτάθλημα.
0: Πώς πήγε η δική μας η ομάδα τώρα?
1: Η δική μας η ομάδα, παρόλο που είχε εξαιρετικές εμφανίσεις, δεν προκρίθηκε στα ημιτελικά. Παρόλα αυτά το αποτέλεσμα ήταν αξιοπρεπέστατο. Εμείς χαιρόμαστε τα παιδιά, όλους τους δικηγόρους της ομάδας μας που συμμετείχαν. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ την οργανωτική μας επιτροπή, που πραγματικά υπερεύησαν τους εαυτούς τους, όπως και όλους τους εθελοντές δικηγόρους, γιατί συμμετείχε όλος ο δικηγορικός σύλλογος σχεδόν. Ήταν μια γιορτή συνολική. Είχαμε την ευκαιρία να είμαστε μαζί 12-13 ημέρες περίπου καθημερινά σχεδόν, μέσα στα γήπεδα αλλά και στο δικηγορικό σύλλογο για τα οργανωτικά θέματα. Και πραγματικά το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, γιατί όλοι φύγανε ευχαριστημένοι, και εμείς πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε, και από ό,τι μας έχουν πει οι άλλοι, δεν θέλω να περιευθολογήσω, ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά για την επόμενη διοργάνωση.
0: Έχει ενδιαφέρον τώρα η επόμενη που θα είναι? Έχει κλείσει ο χώρος και...
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα συγκεκριμένα. Πιθανότατα θα είναι ή στον Βόλο ή στον πύργο της Ηλίας. Αυτό θα το αποφασίσουν πριν από τα Χριστούγεννα και θα μας ενημερώσουν. Εμείς πάντως αυτό που χαιρόμαστε πολύ είναι ότι πραγματικά υπήρχε απήχηση στην τοπική κοινωνία, στην τοπική αγορά της Ξάνθης. Όλα τα καταστήματα εστίασης, ακόμα και γιατροί και φυσικοθεραπευτές, τα καφέ της πόλης, τα καταστήματα ένδυσης και υπόδυσης, τα επισκέφτηκε και συνέβαλε στην οικονομία πάρα πολλοί κόσμος. Και νομίζω ότι τέτοιες εκδηλώσεις μόνο κέρδος είναι για τις τοπικές κοινωνίες, και μάλιστα σε μια περίοδο που ο τουρισμός είναι αποκλειστικά προς την παραλιακή ζώνη. Οπότε θεωρώ ότι η πόλη της Ξάνθης ωφελήθηκε και οικονομικά από αυτήν την εκδήλωσή μας, πέραν της τεράστιας προβολής που έλαβε χώρα σε όλη την Ελλάδα, γιατί με αναρτήσεις τους, δηλαδή παράδειγμα σας πω, ο πρόεδρος της Ολομέλειας, ο κύριος Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ενθουσιασμένος, ανήρτησε περί τις 50 φωτογραφίες στο Facebook, ας πούμε, και όλοι πραγματικά οι σχολιασμοί από κάτω ήταν διθυραμβικοί για την πόλη μας. Φωτογραφίες δηλαδή από την παλαιά πόλη, από τις επισκέψεις, το μουσείο, την περιοχή του Πορτολάγος. Θεωρώ ότι συμβάλαμε πολύ ουσιαστικά στην προβολή της Ξάνθης μας στο Πανελλήνιο.
0: Εμείς κατάμε αυτές τις επισημάνσεις και στην Ολομέλεια τώρα των δικηγορικών συλλόγων, τι είχαμε, τι θέματα μπήκανε και αν έχουμε να πούμε κάτι γύρω από αυτά τα πράγματα που θα τρέξουν στην επόμενη περίοδο.
1: Στη συντονιστική συζητήσαμε τα θέματα που αφορούν αποκλειστικά αμυγώς νομικές επισημάνσεις. Είχαμε κάποια θέματα σε σχέση με τις καινούργιες τροποποιήσεις όσον αφορά το άσυλο, αλλά μετά την επίσκεψη που έγινε, είχαμε αποφασίσει μάλιστα και μία αποχή κάποιων των δικηγόρων. Παρ' όλα αυτά η αποχή αυτή αναστάθηκε λόγω της επίσκεψης που έγινε στο Υπουργείο Μετανάστευσης από τον Πρόεδρο και το Προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής. Τα θέματα όμως που απασχολούν το δικηγορικό σώμα θα αναπτυχθούν εντελεχώς στην Ολομέλεια, που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο 12 με 14 Σεπτεμβρίου. Εκεί θα έχω περισσότερα να σας πω.
0: Τα φαντάζομαι ότι δικαιούσε λίγο ξεκούραση. Έχει τελειώσει και η έτσι νομική χρονιά. Ουσιαστικά έχει μείνει ένα πολύ μικρό κομμάτι που θα λειτουργήσει τον Αύγουστο. Ελπίζουμε να βρείτε το χρόνο να ξεκουραστείτε και λίγο.
1: Ναι, βεβαίως, το έχουμε ανάγκη όλοι, αλλά με μια γεύση μεγάλης ικανοποίησης για όλο αυτό, παρά την κούραση. Πραγματικά αισθανόμαστε πολύ ικανοποιημένοι από το ότι όλοι πραγματικά μας συγχάρηκαν για την διοργάνωση, και να λάβετε υπόψη σας ότι είμαστε από τους μικρούς δικηγορικούς συλλόγους. Δεν είμαστε όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς και άλλες πόλεις, ας πούμε, που έχουν πολύ δυναμικό από συναδέλφους. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι τα καταφέραμε με τον καλύτερο τρόπο Και ευχαριστώ για άλλη μια φορά όλους τους συναδέλφους που συνέδραμαν σε αυτήν την πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί χωρίς τη δική τους βοήθεια δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί η διοργάνωση αυτή.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την πολύ ωραία δουλειά που κάνετε. Μπορεί ο Δικηγορικός Σύλλογος να μην απαριθμεί πολλούς νομικούς, αλλά έχει πολύ πολύ ζωντανή παρουσία στα δρόμενα της πόλης και της περιοχής, και ευχαριστούμε και επίσης όλη την προσπάθεια που κάνετε όλη αυτή την περίοδο, όχι μόνο τώρα και πριν.
1: Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, θα ήθελα εδώ να τονίσω ότι αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε από όλους τους τοπικούς φορείς της περιοχής μας, τόσο από την περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και από τον Χριστόδουλο Τοξίδη, αλλά και πολύ ουσιαστικά από τον Δήμο Ξάνθης, από τον Δήμαρχο τον κύριο Ευστράτιο Κοντό, τον οποίον ευχαριστώ και προσωπικά αλλά και θεσμικά για τη μεγάλη συνδρομή του, γιατί χωρίς αυτές τις χορηγίες που κάνανε, ήταν συνδιοργανωτές μας καταρχήν, όπως και όλοι οι Δήμοι του νομού μας, συνέδραμαν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, γιατί τέτοιες μεγάλες προσπάθειες, όπως αντιλαμβάνεστε, έχουν και ένα κόστος οικονομικό, το οποίο κατά μεγάλο μέρος μας συνέδραμαν οι Δήμοι που προανέφερα και η Περιφέρεια, αλλά και πολλοί ιδιώτες που ήταν χορηγοί και με οικονομική βοήθεια και με προσφορά τοπικών προϊόντων. Εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι προσφέραμε σε όλους τους προσκεκλημένους μας 500 τσάντες με το λογότυπο του Δικηγορικού Συλλόγου, μέσα στις οποίες υπήρχαν διάφορα αναμνηστικά δώρα και δέσματα της περιοχής μας. Και με αυτόν τον τρόπο συμβάλαμε τόσο να διαφημίσουμε και τους χορηγούς μας, αλλά και οι φιλοξενούμενοι μας να δοκιμάσουν, ας πούμε, τις τοπικές λιχουδιές μας και να είναι όλοι ικανοποιημένοι.
0: Και εμείς να συγχαρούμε και τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού που ήταν από την αρχή ως το τέλος μαζί σας.
1: Βεβαίως, αυτό θα το άφηνα για τελευταίο, γιατί πραγματικά και ο Ερυθρός Σταυρός ήταν εκεί, γιατί σε μια τέτοια διοργάνωση είναι απαραίτητη και η συνδρομή του Ερυθρού Σταυρού. Ήταν με όλες τις προδιαγραφές πραγματοποιήθηκε το πρωτάθλημα αυτό. Με γιατρούς που υπήρχαν στα γήπεδα, ο Ερυθρός Σταυρός, τα πάντα. Οι διαιτητές, πιστοποιημένοι διαιτητές, κανονικά ένα πρωτάθλημα που ήταν πολύ ψηλών προδιαγραφών, αλλά ήταν και συνεκτικό στοιχείο του θεσμού αυτού η προσωπική επαφή όλων των συναδέλφων, το πνεύμα αλληλεγγύης ανάμεσα στους δικηγόρους. Θεωρώ ότι ήταν μόνο θετικά, ήταν θετική η αποκομιδή μας από αυτήν εδώ τη διοργάνωση.
0: Και έτσι κλείνει πολύ με μια ευχάριστη νότα η χρονιά για σας. Εμείς ευχόμαστε καλή ξεκούραση την επόμενη περίοδο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία δουλειά που κάνετε. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Γεια σας.

0: Το FM της Ποσμονής, η εξαιρετική ερμηνεία εδώ του Κώστα Θωμαΐδη και η μουσική του Κώστα Θωμαΐδη. Η στίχη από την ποιήτρια και μαθηματικό από την Ξάνατη τη Στέλλα Δηλιάδη, μια εξαιρετική έτσι προσέγγιση κέντρου και της περιφέρειας και μια εξαιρετική συνεργασία με το αποτέλεσμα και με αυτή την ευκαιρία να πούμε και περαστικά στην συγχωρώ και ποιήτρια και μαθηματικό της την κυρία Στέλλα Δηλιάδη για το μικρό ατύχημα που είχε. Ευχόμαστε να πάνε καλά τα πράγματα τουλάχιστον μετά από αυτό για το καλοκαίρι. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Έχει υποκύψει ένα ζήτημα χωρίς να υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, μια κόντρα μεταξύ της αντιπεριφέρειας εκεί στην Καβάλα και του Δήμου. Είχε κάνει σε ανύποπτη στιγμή μετά από μια συγκέντρωση όλων των φορέων για το τι θα πρέπει να είναι η στρατηγική για τον πολιτισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και θα έχει την περασμένη εβδομάδα μια δήλωση του κ. Μαρκόπουλου για την οικονομική στήριξη της περιφέρειας στο Φεστιβάλ Φιλίππων. Έχουμε και την απάντηση πλέον από τον πρόεδρο του Διπεδέτων, κ. Αχίλλεο Γανά, για αυτή την υπόθεση. Πάμε πρώτα να ακούσουμε τον κ. Μαρκόπουλο.
1: Στον αφορά το Φεστιβάλ Φιλίππων, ναι, εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής. Εμείς σαν περιφέρεια δεν το έχουμε στις αρμοδιότητες. Δεν είναι όμως κάτι για το οποίο θα θέλαμε να πούμε ότι αδιαφορούμε ή ότι δεν δίνουμε σημασία ή ότι είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Εκείνο το οποίο είναι σημαντικό είναι ότι εάν επιθυμούσε ο Δήμος να έχει την υποστήριξη της περιφέρειας και αναφέρουμε στην χρηματική υποστήριξη, γιατί ηθικά βεβαίως μας ενδιαφέρει, θα έπρεπε να έχουμε ένα αίτημα που δεν έχουμε αίτημα οικονομική στήριξη από το Δήμο. Mm-hmm. Θα μπορούσαμε να έχουμε μία πρόταση για μία προγραμματική σύμβαση μερικούς μήνες πριν, όπως θα μπορούσαμε να έχουμε και σε έγκαιρο χρόνο την πρόταση για το τι θα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του θεάτρου. Από αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Το να βγαίνουμε για να λέμε ότι μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το φεστιβάλ, σε μία σύσκεψη που κάλεσε η περιφέρεια όλους τους πολιτιστικούς φορείς για να υπάρξει μία αλληλοενημέρωση, μία όσμωση και ένας προγραμματισμός για το μέλλον από πρωτοβουλία της περιφέρειας και να βγαίνουμε να λέμε ότι ξέρετε η περιφέρεια δεν μας βοηθά, είναι τουλάχιστον αυτό τουλάχιστον χαρακτηρίζεται από έλλειμμα σοβαρότητας, γιατί αυτό εδώ πέρα το θα έπρεπε να έχουμε έτοιμα, έγκαιρα, γραπτά, τεκμηριωμένα για να μπορούν να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις τις οποίες θέτει ο νόμος. Και η κυρία Βαμβακάκη, στον κύριο Μουριάδη και σε όποιον άλλον θέλει να ξέρει την απάντηση, δεν υπάρχει δυνατότητα να υποστηριχθεί κάτι εάν δεν υπάρχει τουλάχιστον έτοιμα.
0: Να δούμε αν υπήρξε το αίτημα. Πάμε να συναντήσουμε και τον πρόεδρο του ΔΠΘ Καβάλα στον Αχέλα Ουγανά για να δούμε τι έχουν κάνει και τι κάνουν γύρω από αυτή την υπόθεση και πώς τελειώνει αυτή η συζήτηση η άτοπη.
2: Το που προέκυψε μάλλον δεν είχε την ενημέρωση ο κύριος Μαρκόπουλος, δεν είναι, διότι εμείς είχαμε κάνει επαφές με διάφορους φορείς πριν 2 χρόνια, είχαμε πάει μαζί με την καλλιτεχνική διευθύντρια στο Δήμο Δράμας, είχαμε συνεννοηθεί με τον Δήμο Παγκαίου έτσι, και με τον Δήμο της Ξάνθης για να χρηματοδοτήσουν τουλάχιστον ένα θέατρο περιφερειακό με τη δυνατότητα να κάνουμε και παραστάσεις σε άλλους χώρους εκτός από το Καβάλα, στις περιοχές του. Πήγαμε και στον κύριο Τοψίδη, αφού είχαμε κλείσει το ραντεβού εκεί, και συζητήσαμε για την χρηματοδότηση μετά από συνεννόηση βέβαια με τον Δήμαρχο, αφού κάναμε αυτές όλες τις επαφές. Προς τιμήν του, ο κύριος Τοψίδης ήταν ο μόνος ο οποίος ανταποκρίθηκε με ένα ποσό μικρό και με ελπίδα ότι στο μέλλον θα μπορέσουμε να το αυξήσουμε και να είναι ουσιαστική η βοήθεια προς το ΔΠΘ Καβάλας και στην ΆΜΑ και για το Φεστιβάλ Φιλίππο. Δηλαδή είχαν γίνει επαφές. Προφανώς δεν ήταν σε γνώση του κυρίου Μαρκόπουλου, γι' αυτό και έκανε αυτή την ανακοίνωση. Να σας πω ότι δεν το αφήσαμε εμείς πραγματικά έτσι στην τύχη όλο αυτό και θέλοντας να θέσουμε εκ νέου τις βάσεις μεταξύ μια σχέση και συνεργασίας ώστε να μπορέσουμε να επιτελέσουμε αποτελεσματικά την επιστολή μας, που είναι βέβαια η παροχή πολιτιστικών δράσεων υψηλού επίπεδου, ο θεσμικός φορέας θεάτρου που είμαστε για την περιφέρεια, έτσι. Γιατί είναι γνωστό ότι οι συμβάσεις που υπογράφουμε όλες είναι με το Δήμο Καβάλας, με την Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού. Και συνάμα το δείτε έτσι. Αυτοί οι τέσσερις φορείς είναι οι οποίοι κρατούν και τα περιφερειακά θέατρα, αλλά και για ένα λόγο παραπάνω και το Φεστιβάλ Φιλίππων. Επομένως έπρεπε να πάμε στην περιφέρεια. Να πω ακόμη ότι τελευταία, πριν από καμιά δεκαριά μέρες, είχαμε μια συνάντηση, μια κλήση από την αντιπεριφερειάρχη τουρισμού της πολιτισμού της περιφέρειας για να συζητήσουμε για τα πολιτιστικά. Με την κυρία αυτή, την αντιπεριφερειάρχη πολιτισμού, ήμασταν ήδη σε επαφές εδώ και πάνω από ένα δίμηνο για όλη αυτή την ιστορία της συμμετοχής της περιφέρειας στο ΔΠΘ. Επομένως, σίγουρα δεν το αφήσαμε στην τύχη, ούτε ζητήσαμε κάτι το οποίο ξαφνικά μας ήρθε έτσι στο νου να το κάνουμε. Είναι όλα αυτά τα χρόνια, είμαστε σε επαφές με την περιφέρεια και φαίνεται ότι ανταποκρίνεται. Βέβαια τώρα στο νέο σχέδιο δράσης, σίγουρα έτσι προέκυψε από τη συνάντηση αυτή των πολιτιστικών φορέων όλης της περιφέρειας στο περιφερειακό μέγαρο της Κομωτινής, ότι θα συμπεριληφθεί και αυτή η αίτηση. Θα πρέπει βέβαια να ήδη έχουμε αρχίσει να γράφουμε το αίτημα αυτό και θα το στείλουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα στην Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού. Έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ενδιαφερόμαστε πραγματικά για μια προσφορά ενός ΔΠΘ αντάξιου της περιφέρειάς μας, έτσι, και πολιτιστικά θα πρέπει να αυτά. Γι' αυτό και θέλουμε να είναι γνωστό σε όλους ότι προσπαθούμε για να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε με ασφάλεια τις δράσεις μας και με τις οποίες είμαστε διάθεση να συζητήσουμε την ανταποδοτικότητά τους και τον τρόπο που αυτό θα γίνουν περισσότερο ορατές στην περιφέρειά μας. Αυτό είναι το μότο το οποίο μας προτρέπει να κάνουμε αυτές τις επαφές.

0: Η εξαιρετική φωνή της Ολίβια Ροντρίγκο εδώ με τον θρυλικό Ρόμπερτ Σμιτ από τους The Cure, ίσως το καλύτερο άλμπουμ για το 2026 στον τομέα αυτό, δηλαδή της pop με πινελιές ροκ μουσικής από την Ολίβια Ροντρίγκο. Αναμένεται μόλις 23 ετών και από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμή στο πρώτο εξάμηνο είναι μέσα στα καλύτερα άλμπουμ σε όλο τον κόσμο. Και αυτό το σίγκλ που ακούσαμε από τα καλύτερα τραγούδια των τελευταίων έτσι μηνών. Πάμε τώρα εμείς μέχρι να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί θα συναντήσουμε την Άννα Κωνσταντινίτου, είναι η διευθύντρια ΟΦΗΠΕΚΑ, για να δούμε και τι γίνεται με τη Δαφιά τώρα που έχει πέρασει αρκετός χρόνος από επισκεψιμότητα και με τα έργα που το έχουν.
1: Γενικά η προσέλευση των ξένων επισκεπτών και μετά την κρίση δεν είχε σταματήσει. Δηλαδή δεν είχαμε κάποια μείωση όπως είχαμε στην επισκεψιμότητα των ντόπιων. Ωστόσο μετά τη φωτιά υπάρχει πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση των ξένων και των Ελλήνων, αλλά των ξένων είναι έτσι πιο εντυπωσιακή, γιατί βλέπουμε ανθρώπους να έρχονται από πολύ μακρινές περιοχές. Ήρθε ένα ζευγάρι από τη Νότια Αφρική, είχαν έρθει την προηγούμενη χρονιά από την Αυστραλία, μόνο και μόνο επειδή είχαν δει τις εικόνες της πυρκαγιάς, ήθελαν να επισκεφτούν τον τόπο και να δουν πώς είναι τα πράγματα μετά τη φωτιά.
2: Αυτό το ηλικιωμένο ζευγάρι από την Νότια Αφρική, πόσο χρονών ήταν είναι οι άνθρωποι αυτοί που ήρθαν?
1: Ήταν πάντα από 70.
2: Μπράβο τους.
1: Μπράβο
2: τους.
1: Ναι, ο κόσμος αγαπάει τη Δαδιά. Είναι, οι περισσότεροι έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν το δάσος μας και ήθελαν να το δουν.
2: Να συγκρίνουν τώρα, έτσι.
1: Τώρα. Ναι. Γενικά μετά τη φωτιά έχουμε αύξηση επισκεψιμότητας. Έχουν αυξηθεί κατά πολύ, σχεδόν 100% αύξηση έχουμε και στα σχολεία, στους μαθητές. Και ήταν πάντοτε γνωστή, το γνωρίζουμε όλοι, πολύ γνωστή, ποτέ δεν άλλαξε αυτό. Ωστόσο μετά την πυρκαγιά, ακριβώς αυτή η αγάπη του κόσμου τους έφερε ξανά πίσω. Ανθρώπους δηλαδή τους έφερε ξανά, να επισκεφτούν ξανά την περιοχή. Ίσως να μην το κάναν αυτό αν δεν ήταν η πυρκαγιά. Υπάρχει μεγάλη αναγέννηση.
2: Μεγάλη.
1: Η αλήθεια είναι ότι πλέον έχουμε αρκετό πράσινο. Οι βροχές βοηθάνε λίγο την κατάσταση, ειδικά φέτος, οπότε είναι ακόμα περισσότερο το πράσινο. Εντάξει, βέβαια υπάρχουν. Την περιοχή που επισκέπτεται ο κόσμος δεν βλέπει πάρα πολύ καμένο. Βλέπει φυσικά, αλλά όχι τόσο πολύ όσο είναι πιο μέσα. Τις χειρότερες εικόνες τις συναντάμε εμείς όταν κάνουμε την παρακολούθηση, τη φύλαξη. Είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα και να περάσει κάποιος να προσεγγίσει τις φωλιές έχει γίνει πολύ πιο δύσκολο για τους συναδέλφους. Η παρακολούθηση του Μαυρόγυπα, επειδή είναι πιο ανοιχτές οι εκτάσεις, δεν κρύβονται τόσο πολύ τα πουλιά, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερη ησυχία. Όσον αφορά όμως την επισκεψιμότητα, δεν βλέπουν τόσο άσχημες εικόνες. Το παρατηρητήριο έχει λειτουργήσει από πέρυσι, οπότε κλείνουμε σχεδόν ένα χρόνο λειτουργίας. Και εκεί υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το 22,
2: δηλαδή,
1: που είχε καεί. Δηλαδή έχουμε σχεδόν διπλάσιο αριθμό επισκεπτών.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βλέπω ότι το 22 είχαμε 1500 άτομα, ενώ το 26 που δεν έχει κλείσει ακόμα έχουμε ήδη 3.000 επισκέπτες. Όσον αφορά το παρατηρητήριο, οι ξεναγήσεις γίνονται με το λεωφορείακι μας, οπότε είναι ίδια η διαδρομή. Όσον αφορά τώρα τα μονοπάτια, δυστυχώς δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα, παρόλο που έχουμε υλοποιήσει τη μελέτη, έχει συνταχθεί η μελέτη, είναι εγκεκριμένη. Λίγο καθυστερεί.
2: Πού κολλάει, δηλαδή τι ακριβώς?
1: Στις διαδικασίες. Εμείς ως ΟΦΗΠΕΚΑ δεν έχουμε την τεχνική επάρκεια για να υλοποιήσουμε δασοτεχνικά έργα.
2: Μάλιστα.
1: Για να γίνει αυτό θα πρέπει να γίνει προγραμματική σύμβαση με τη δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία είναι φορτωμένη με έργα αποκατάστασης. Οπότε ίσως δεν είναι και προτεραιότητα το μονοπάτι. Φυσικά γίνονται αντιπλημμυρικά, αντιδιαβρωτικά έργα, γίνονται φράγματα στο δάσος.
2: Μάλιστα.
1: Ελπίζουμε ότι φέτος θα ξεκινήσει το έργο με τη βοήθεια του Δήμου Σουφλίου, που ανέλαβε την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για να υλοποιήσει το έργο. Οπότε έχουμε προχωρήσει αρκετά και πιστεύω ότι το χρόνο θα είναι έτοιμα τα μονοπάτια.
0: Αυτή που ακούσαμε ήταν η κυρία Άννα Κωνσταντινίτου, η διευθύντρια του ΟΦΗΠΕΚΑ στην περιοχή εκείνη, για τα μονοπάτια που περιμένουμε πώς και πώς. Το χρόνο είναι μια υπόσχεση και μια ελπίδα ότι θα είναι έτοιμα. Ελπίζουμε να τρέξουν τα πράγματα για να είναι και έτοιμα. Και κάπου εδώ έχω την αίσθηση για το πρώτο μέρος. Τελειώσαμε. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα και αμέσως μετά επιστροφή με το περιφερειακό.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στην τρίτη τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται επίσης σήμερα για το αίτημα εκδοσή της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Οι συνήγοροι τους αμφισβητούν την αξιοπιστία της δικογραφίας και χαρακτηρίζουν ισχνά τα στοιχεία της δικογραφίας. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ. Έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως δήλωσε στο Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές θα κρίνουν, συμπλήρωσε. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως ανέφερε, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό και η έρευνα συνεχίζεται. Η κυρία Δημογλίδου πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη και δύο προσώπων στην υπόθεση. Στην ανακρίτρια αναμένεται να απολογηθούν το μεσημέρι τρεις συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άτομα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία, αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με αφορμή τη συμπλήρωση των 34 χρόνων από τη δολοφονία του φοιτητή Θάνου Αξαρλιάν από τη 17 Νοέμβρη. Τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Πρωθυπουργός. Ανακοίνωση εξέδωσε και η Νέα Δημοκρατία, αποτιώντας φοροτιμή στη μνήμη του 20χρονου φοιτητή και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Το κυβερνών κόμμα επισημαίνει ότι η φετινή επέτειος έρχεται σε μια συγκυρία που θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Μηνύματα ισχύως και Ευρωπαϊκής Ενότητας θα εκπέμψει η σημερινή μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι, ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόκειται για την ετήσια ιστορική παρέλαση στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων. Θα πάρουν μέρος 6.700 στρατιώτες και αεροπλάνα από 10 ευρωπαϊκές χώρες, ενώ θα πετάξουν και ελληνικά Ραφάλ. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δεκάδες παράκτη αμυντικά συστήματα, τοποθεσίες πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε όλο το Ιράν. Αναφορές κάνουν λόγο για πλήγματα στον Περσικό κόλπο. Η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις εναντίον Αμερικανικών εγκαταστάσεων και στο Μπαχρέιν. Το βράδυ θα ξεκινήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Ιράν από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Το μέτρο θα εφαρμόζεται σε όλα τα πλοία ανεξαρτήτου σημαίας. Εξαιρείται η ουδέτερη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του Earth News Radio 105,8 Πάνος Αμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Οι υπουργοί υλοποιούν όλα τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό, καθώς είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, σημείωσε ο κ. Αμυράς. Διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα ακοστολόγητα προγράμματα, ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωσης του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Κάλεσε όλα τα κόμματα να ακοστολογήσουν τις προτάσεις τους. Στάση εργασίας έως τη λήξη του ωράριου, προκήρυξε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ, αντιδρώντας στο μέτρο της άρσης της μονιμότητας στο δημόσιο που εισάγει η συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή μαζί με φοιτητικούς συλλόγους. Δύο νερά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα, το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Βρέθηκε ο προμηθευτής των ύποπτων κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας Ανδρέας Τοούλιας.
0: Ο καιρός.
1: Ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 7 Μποφόρ, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. 14η ημέρα του Ιουλίου, Τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Έρχομαι την Ιζετ Καβάλας, εύθερος και αδασεύθερον, σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα τουλάχιστον. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδιφωνίας εδώ στην Κομωτινή, ο Σαμί Καραμπουλιούκολου, στην τράπεζα του ήχου η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεσιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Και λίγο πριν, πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ορεσιάδας και στην ΕΡΤ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν.

0: για τρίτη συνεχομένη νύχτα ετοιμάζονται να εφαρμόσουν ξανά τον αποκλεισμό των νότιων λιμανιών του από σήμερα. Παρ' όλα αυτά, παρόλες τις αψιμαχίες που κοστίζουν ανθρώπινες ζωές, ο πρόεδρος Τραμπ θεωρεί πως παραμείνει πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Έχει ενδιαφέρον, θα δούμε πως θα συνεχιστεί όλη αυτή η διαδικασία και για πόσο καιρό. Και στην Γαλλία, στη συμμαχία των προθήμων, περισσότερα στρατιωτικά μέσα για την Ουκρανία και ανάπτυξη αντιβαλιστικών δυνατοτήτων στην Ευρώπη, αποφάσισαν οι ηγέτες στη σύνοδο τους στο Παρίσι. Και θα παραμείνουμε για λίγο στη Γαλλία. Μαζική παρέλαση παρουσία των Ευρωπαίων ηγετών για την τελευταία 14η Ιουλίου υπό την προεδρία του Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είναι γνωστό, δεν μπορεί να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία. Στο Παρίσι ήδη έτσι κι αλλιώς βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός. Και ένα από τα ωραία πράγματα που έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση του Μοντιάλ ήταν και η χτεσινή συνάντηση των 100.000 φιλάθλων στο Όσλο για την Εθνική Νορβηγία, στην οποία αποθέωσαν κυβερνητικά την ομάδα τους, που μπορεί να μην έφτασε στα ημιτελικά ή στα τελικά, αλλά είναι η χαρά του ποδοσφαίρου αυτή να βλέπεις αυτή την εικόνα στη δική μας τη χώρα τώρα. Στη Βουλή και στην Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, αποκεντρωμένες διοικήσεις στήριξη πρωτογενούς τομέα, επιλογή ανεξάρτητων αρχών, αυτή την ώρα γίνεται η συζήτηση. Στην ανακρίτρια, δύο κατηγορούμενοι για τον εμπισμό στη Μαφίν, και θα έχουμε πολύ δρόμο γύρω από αυτή την υπόθεση στην επόμενη περίοδο. Στην Αδρία έχουμε στάσεις εργασίας σήμερα και πορεία από τη Βουλή στα Προπύλαια αυτή την ώρα. Και στο Πασόκ υπάρχει μια ανακοίνωση: η εισαγγελέα του Αρίου Πάγου οφείλει να παρέμβει, να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να καταθέσει. Μιλάμε πάντα για τις υποκλοπές και το περίφημο Πέταδο, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα κλείσει και στη δική μας περιοχή. Να πούμε ότι ένας ακόμα συνάνθρωπός μας στην ακτή του κρυονερίου, στον οικισμό προσκυνητών της Δημοτικής Ενότητας Μαρονίας. Ένας Βουλγαρός Ευρωμετριάχνος, ο οποίος είχε έρθει να κάνει τις διακοπές στο Βούδο, δεν τα κατάφερε. Δεν μπόρεσαν να τον βγάλουν ζωντανό από το νερό, παρόλες τις προσπάθειες που έγινε, έχασε την ζωή του. Και στα καλά πράγματα από τη δική μας περιοχή έχουμε την υπογραφή της σύμβασης που προχώρησε το Δημοκρίτιο Πανεπιστημίου Θράκης για ένα έργο στρατηγικής σημασίας και κορυφαίας προτεραιότητας, με αντικειμένο συνέχιση και ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Ιατρικής στην Πανεπιστημιόπολη Αλεξανδρούπολης. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ομάδα της Καμπάλας. Εκεί θα συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Πρώτη μας στάση θα είναι στο νησί της Θάσου, όπου νωρίτερα είχαμε μία φωτιά που εκδηλώθηκε στην καμινάδα κατεστήματος εστίασης στο πεζόδρομο εκεί στο Λιμένα. Έσπευσαν στο σημείο, γιατί είναι και πυκνοκατοικημένη περιοχή, 4 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να προλάβουν την επέκταση της φωτιάς σε παρακείμενα κτίρια. Για την ώρα αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι όλα πάνε καλά. Από εκεί και πέρα, χθες ήταν στην περιοχή της Καβάλας ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κ. Χρυσόδουλος Τοψίδης. Δύο σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες έγιναν γνωστές κατά την διάρκεια της επίσκεψής του στην περιοχή. Υπέγραψε ο κ. Τοψίδης τη σύμβαση για την αναβάθμιση του παραλιακού δρόμου της Νέας Ηρακλίτσας, μία παρέμβαση που αφορά ένα οδικό τμήμα μήκους 1.895 μέτρων, το οποίο αρχίζει από το κόμβο του Αγίου Ανδρέα και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του παλιού, και έχει να κάνει για έναν δρόμο με ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία, κυρίως τώρα κατά τους θερινούς μήνες, ο οποίος εξυπηρετεί κατοίκους, επαγγελματίες, χιλιάδες επισκέπτες της παραλιακής ζώνης και ταυτόχρονα αποτελεί και επαρχιακό οδικό δίκτυο. Τώρα, μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή δύο ισόπεδων κυκλικών κόμβων, ενός στην αρχή του οικισμού και ενός εκεί στο ύψος πολυκαταστήματος, την κατασκευή κρασπεδονησίδας και τη διαμόρφωση πεζοδρομίων. Θα γίνει και κατασκευή ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των ουρίων υδάτων. Οπότε με τις νέες αυτές κυκλοφοριακές διαμορφώσεις θα διευκολύνονται οι αλλαγές κατεύθυνσης, θα περιοριστούν οι επικίνδυνοι λιγμοί και είναι γεγονός πως θα μειωθούν και τα τροχαία ατυχήματα που έχουμε στην περιοχή, πολλά από αυτά και σοβαρά στο παρελθόν. Και επίσης ο κ. Ψίδης παρέστηκε στον αγιασμό των εγκαταστάσεων στις οποίες εργάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων, η ΕΜΟΔΕ, ένα κτίριο το οποίο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας. Η Περιφέρεια συνέβαλε και στον εξοπλισμό της μονάδας αυτής, προκειμένου να διασφαλιστούν και οι ανθρώπινες και λειτουργικές

0: υγειονομικές συνθήκες για το προσωπικό. Ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι η λειτουργία της 21ης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Τι άλλο να πούμε από την περιοχή? Είχαμε τη σύλληψη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίας Εγκληματιών Καβάλας ενός ημεδαπού και μίας ημεδαπής, οι οποίοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν γυναίκα ημεδαπή στην πόλη της Καβάλας. Ήταν επεισοδιακή και η σύλληψή τους. Επικοινώνησαν μαζί με την γυναίκα η δράστηδα, προσποιούμενη την υπάλληλο της ΔΔΕ, και με το πρόσχημα ύπαρξης βλάβης στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σπιτιού της επιχείρησε να την πείσει να συγκεντρώσει και να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή. Όμως οι προθέσεις της έγιναν αντιληπτές, οπότε ενημερώθηκε η αστυνομία και στήθηκε όλη αυτή η οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση και συνέλαβαν τους δράστες, οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Καβάλας. Για τις εκπτώσεις, ξεκίνησαν στην πόλη, ρίχνουν αρκετές ελπίδες οι καταστηματάρχες για τόνωση της αγοράς το επόμενο διάστημα. Είναι και δυνατοί οι μήνες με κίνηση εδώ στην περιοχή, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Και για το κλείσιμο να σας πω πως θα έχουμε αύριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων την Όπερα Φαέθων, ένα έργο που γεννήθηκε από τη δημιουργική συνάντηση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του ΔΥΠΕΘΕ Καβάλας στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων στις 9.30 το βράδυ. Είναι στην ουσία και το έργο μια παράσταση με την οποία επιστρέφει η Εθνική Λυρική Σκηνή στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων μετά από 25 χρόνια. Οπότε περιμένουμε τη στιγμή αυτή. Το έργο είναι σε σκηνοθεσία της Σοφίας Αντωνίου, διακεκριμένοι μονοδοί ερμηνεύουν ο Γιώργος Ιατρού, η Αναστασία Κότσαλη, Λιτό Μεσίνη και ο ανερχόμενος βαρύτονος Πάρης Δημάτσας στην πρώτη του πρωταγωνιστική εμφάνιση.
1: Πάντως, τα Σούλα Μποή, η Πορτογαλιάνη, αποκλείστηκε. Ο Ρονάλντο είναι στην περιοχή μας. Εσύ σήμερα συνάντησες τουλάχιστον το ομοίωμά του. Και θέλω να μας πεις τις εντυπώσεις σου.
0: Είναι καλά. Είναι αυτό με το Μουσείο των Κέρινων Ομοιωμάτων του Θεόδωρου Κοκκινίδη. Τα βλέπει στη φωτογραφία και πολλές φορές γίνονται και πολύ άδικες στα σχόλια. Άντε, του μοιάζει για άλλα κέρινα ομοιώματα. Αλλά όταν τα βλέπεις από κοντά, λες, μα είναι δυνατόν να νομίζουν ότι δεν του μοιάζει? Είναι όλα ένα και ένα. Το τελευταίο ομοίωμα που φιλοτέχνησε ήδη ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι υπέροχος. Έφτασε και στην περιοχή μας από την Κυριακή. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά του. Ήδη γίνεται ένας χαμός και με τα παιδιά περισσότερο που θέλουν να φωτογραφηθούν με τον Ρονάλντο και πηγαίνουν και στο μουσείο και μαθαίνουν και για την προσωπικότητά του, όχι μόνο για το ταλέντο του αλλά και για την προσωπικότητά του και την πορεία στη ζωή του, το πόσο έχει βοηθήσει τους φτωχούς ανθρώπους και πώς κατάφερε με το πείσμα του να πάει μπροστά και αυτή την προσπάθεια που μετρά πόσα χρόνια τώρα. Και ήταν και αυτός ένας από τους λόγους που αποφάσισε ο κύριος Κοκκινίδης ότι θα είναι το επόμενο ομοίωμα που θα φιλοτεχνήσει. Γιατί εντάξει, βλέπει και πίσω από τα πρόσωπα και την πορεία των ανθρώπων που φιλοξενεί στο μουσείο του, που είναι πραγματικά εκείνη την ώρα εμείς που πήγαμε, φανταστείτε, ήταν 8.30 ώρα το πρωί. Λίγη ώρα μετά περίμενε ένα γκρουπ από την Άουσα. Είναι ασταμάτητος ο κόσμος που πηγαίνει. Να πούμε και τις ώρες. Τώρα το καλοκαίρι είναι ενίο το ωράριο λειτουργίας του μουσείου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και μπορείς και νωρίτερα να τηλεφωνήσεις ότι περιμένετε, γίνεται και η ξενάγηση και είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε και πολύ η Φρίντα Κάρλο που δεν την είχα δει από κοντά, είχα διαβάσει, αλλά εντάξει, από κοντά και με τα χρώματά της και τα αυτά είναι εκπληκτικά, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Εμείς σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Κοκκινίδη και τη δουλειά που έχει κάνει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και λέμε σιγά σιγά να μεταφερθούμε από την περιφερειακή ενότητα το ΕΒΟ. Έχει συνοδευτικά να μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στον Εύρο, στην Ορεστιάδα, εδώ την Ηλιόλουστη. Ξεκινάμε με κάτι ευχάριστο που αφορά την ιατρική σχολή. Έχουμε πλέον ανάδοχο στο έργο που αφορά την ολοκλήρωση των κτηριακών εγκαταστάσεων της ιατρικής σχολής στην Πανεπιστημίου Πόλη, στην Αλεξανδρούπολη, στην περιοχή της Δραγάνας. Γράφει η σύμβαση με το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, είναι η εταιρεία ΕΚΤΕΡ. το νέο ηλιακό συγκρότημα εργασίας, το οποίο ξεκινούν άμεσα. Θα έχει συνολική επιφάνεια 6.014 τετραγωνικά μέτρα. Θα περιλαμβάνει τριώροφο κτίριο, αμφιθέατρα, αίθουσα δασκαλίας, τη γραμματεία του τμήματος και έναν διαμορφωμένα όμορφα περιβάλλοντα χώρο. Με ένα συνολικό σημαντικό τίμημα της τάξης των 11 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Καθράκης 2021-2027 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εθνικούς Φόρους επίσης. Τώρα χρήσιμα είναι τα συμπεράσματα που βγήκαν από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος στο νομό μας. Συμπέρασμα του τύπου ότι ο Εύρος αποτελεί πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πρόληψης, αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης των δασικών οικοσυστημάτων. Ο κύριος Σουγκουντούφας ήταν εδώ ο Γενικός Διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, επικεφαλής του επιχειρησιακού κλιμακίου. Έκαναν αυτοψίες τα έργα και τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο νομό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 23. Και έτσι η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι η εξής. Βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα πρόγραμμα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 25 αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου 61 εκατομμύρια έργα αποκατάστασης. Επίσης έγινε αξιολόγηση στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά. Είναι τα αντιδιαβρωτικά έργα, τα κυριότερα, προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια, που ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή και έτσι περιόρισαν τη διάβρωση των μαρκαμένων εδαφών. Επίσης τα αντιπλημμυρικά έργα προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο και δόθηκε επίσης έμφαση ιδιαίτερη και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που επλήγησαν. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με τη ΒΒΕΦ Ελλάς και την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας, έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις αναδοσωτικές σε επιλεγμένες περιοχές, όπως είναι η Δαδιά, εννοείται, το Εθνικό Πάρκο της Δαδιάς, με τη φύτευση περίπου 55.000 κυταρίων σε έκταση 1.000 περίπου 150 στρεμάτων. Και έχει επίσης ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όχληση τα αρπακτικά αυτά πτηνά, ο πληθυσμός των οποίων ήδη βρίσκεται στην πλήρη επανάκαμψή τους. Ενθαρρυντική εικόνα και στη Σαμοθράκη, όπου μετά την αντιπλημμυρική προστασία του Ιερού των Μεγάλων Θεών στο νησί, είχαμε και την παρέμβαση μέσω του προγράμματος Αντιντέρο, η οποία οδηγεί στον εξοπλισμό της περιοχής με εκτεταμένες αντιπυρικές ζώνες και με μια ολοκληρωμένη παρέμβαση αντιπυρικής προστασίας εκεί. Αυτή την ώρα έχουμε συγκέντρωση στο εργατικό κέντρο Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη, την οποία διοργανώνει το νομαρχιακό τμήμα Εύρου της ΑΛΕΔΗ στα πλαίσια της κινητοποίησης πανελλαδικής σήμερα ενάντια στην συνταγματική αναθεώρηση. Επίσης να πούμε ότι ολοκληρώθηκε η επιλογή των παραστάσεων για το 27ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Αίρας Τεχνικού Θεάτρου της Νέας Ορεστιάδας. Τα σχήματα που θα διαγωνιστούν είναι η Θεατροφρένεια της Καλαμαριάς, Αρτιόη του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Μηχανιώνας, το στούντιο έργων της Θεσσαλονίκης, η αεραστεχνική σκηνή της Πεθέσερών, οι Players of Ethos, ένα ελληνόφωνο workshop από το Λονδίνο και Φίρδιν Μίγδιν καλλιτεχνική σοφίτα Θερμαϊκού, που θα συμμετάσχουν στην 27η Πανελλήνια διοργάνωση αεραστεχνικού θεάτρου που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Ορεστιάδα. Έχουμε ένα μνημόσυνο που γίνεται την Κυριακή που μας έρχεται στο Δημότυχο, στο αύριο χώρο του Στρατικού Μουσείου. Είναι μια τελετή επιμνημόσυνης δέσης στη μνήμη των Αθεπασπιστών Χριστόδουλου Δοητσίδη και Χρήστου Χατζόπουλου με καταγωγή από την περιοχή του Δημοτήχου, οι οποίοι έπεσαν τότε το 1974 στις πολεμικές επιχειρήσεις, στην επιχείρηση Νίκη που πραγματοποιήθηκε τότε στην Κύπρο. Και επίσης κλείνουμε με μία δράση του Μουσείου Μετάξης του Ομίλου Πειραιός για τους ενήλικες που επιθυμούν να μάθουν να κατασκευάζουν καλοκαιρινά κουκουλοκοσμήματα, κοσμήματα δηλαδή από το κουκούλι. Την Κυριακή το απόγευμα στις 7 στο Μουσείο Μετάξης, όσοι επιθυμούν, είναι δωρεάν τα μαθήματα. Πέρα από την έκθεση που υπάρχει εκεί και μπορούν να περιηγηθούν σε αυτήν, στη μόνιμη έκθεση του μουσείου, μπορούν να μάθουν να κατασκευάζουν κοσμήματα, είναι τόσο όμορφα, από κουκούλι. Αυτά ήθελα να σας πω.
1: Κοσμήματα από κουκούλι, λοιπόν. Πολύ πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση για όσους θέλουν έτσι να περάσουν δημιουργικά την ώρα τους και να κρατήσουν κάτι για τον εαυτό τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και εμείς λέμε να μεταφερθούμε από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβου σιγά σιγά προς την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Εκεί μας περιμένει με πολλή υπομονή, αλλά και χαρά η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από την ηλιοφώτινη πόλη των Σερών. Σε τέτοια ώρα σας έλεγα για μια σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί. Όντως και έγινε παρουσία όλων των αρμοδίων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία εν ώψη των πυρκαγιών για την καλύτερη θωράκιση της Περιφερειακής Ενότητας Σερών και επιτάπητος θέθηκαν η ετοιμότητα, ο συντονισμός, οι δυνατότητες που υπάρχουν σε εξοπλισμό και ανθρώπινο δυναμικό και φυσικά οι ελλείψεις. Η εκδήλωση 37 πυρκαγιών σε μία μέρα στην Κεντρική Μακεδονία, με το πιο σοβαρό περιστατικό, τη φωτιά που σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή την ενούσα Σερών, κινητοποίησε άμεσα τις τοπικές αρχές, την πυροσβεστική και τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Πραγματοποιήθηκε χθες στο διοικητήριο η σύσκεψη του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, το αποσχετικό αίτημα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όπου φυσικά αναλύθηκαν τα πάντα. Οι προτεραιότητες που θα πρέπει να δοθούν, τι θα πρέπει να γίνει για την καλύτερη θωράκιση του νομού. Εμένα χαρακτηριστικό το καμπανάκι που χτύπησε ο διοικητής των πυροσβεστικών υπηρεσιών, ο κύριος Καλαϊτζίδης, ο οποίος επισήμανε για μία ακόμη φορά την αμέλεια, την απερισκεψία ορισμένων, καθώς αυτό πραγματικά είναι που προκαλεί τις περισσότερες πυρκαγιές τελευταία. Από τη μία είναι αυτό, ο ανθρώπινος παράγοντας, από την άλλη όμως είναι και η έλλειψη αντιπυρηνικών ζωνών, περιμετρικά των οικισμών, ο καθαρισμός κάποιων οικοπαίδων που έπρεπε να γίνει και δεν έγινε, η ανεξέλεγκτη εναπόθεση των απορριμμάτων, παρά το γεγονός ότι παντού υπάρχουν κάδοι ανακύκλωσης και γίνονται έλεγχοι από τους δήμους κτλ. Και φυσικά από την πλευρά της πολιτικής προστασίας έθεσε το θέμα της επιχειρησιακής ετοιμότητας ο αναπληρωτής προϊστάμενος, ο κύριος Αργυρίου. Όλα αυτά μαζί, εάν ενώσουν το ΠΑΛ και λειτουργήσουν καλά, όλα θα πάνε καλά και κυρίως θα είμαστε πανέτοιμοι ως Περιφερειακή Ενότητα Σερών να αντιμετωπίσουμε το ενδεχόμενο των πυρκαγιών που κυρίως παρουσιάζονται μέσα στην θερινή περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι η χώρα μας επλήγει από τόσες πυρκαγιές όλο αυτό το διάστημα που θεωρούμε συνηθισμένο ότι ξεκινάει το καλοκαίρι, έρχονται και οι πυρκαγιές, που δεν είναι βέβαια ούτε συνηθισμένο, ούτε θα πρέπει να είναι αυτονόητο, είτε τίποτα από όλα αυτά. Και κύριος στόχος θα πρέπει να δοθεί πέρα από τις απαραίτητες ενέργειες που αφορούν τις αντιπυρικές ζώνες, τον καθαρισμό οικοπαίδων και όλα αυτά, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας που είναι πάρα πολύ σημαντικός. Επιτέλους θα μπει πρέπει να μπει ένα φρένο στην αυλεψία, στην ανοησία, στο πνοχαδερφισμό ενδεχομένως, περιπτώσεις που οδηγούν στην πρόκληση των πυρκαγιών. Και επίσης όταν υπάρχουν και ευνοϊκοί άνεμοι, τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την κατάσβεσή τους. Κατά τα άλλα, από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, οι θερινές εκπτώσεις. Μουδιασμένη εμφανίζεται η σειραϊκή αγορά. Σήμερα που είναι το απόγευμα ανοιχτά τα καταστήματα, θα φανεί τελικά αν το κοινό κατέβει στη σειραϊκή αγορά είτε διερευνητικά, να συγκρίνει δηλαδή ποιότητα και τιμές, είτε να κάνει τις αγορές. Προς το παρόν δεν υπάρχουν υψηλά ποσοστά έκπτωσης. Ο Εμπορικός Σύλλογος απευθύνει χρήσιμες συμβουλές για το τι θα πρέπει να κοιτούν οι καταναλωτές κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περίοδου. στο βασικότερο ότι θα πρέπει να αναγράφεται η αρχική τιμή των προϊόντων και η εκπτωτική, ενώ προτείνει στα μέλη του την Κυριακή των εκπτώσεων, 19 Ιουλίου, η Σεραϊκή αγορά να παραμείνει κλειστή. Παράλληλα ανακοίνωση, με αφορμή τις θερινές εκπτώσεις, έδωσε και η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Σερών, καλώντας εργαζόμενους και όλους τους καταναλωτές να αξιοποιήσουν την περίοδο αυτή με υπευθυνότητα και σωστή ενημέρωση, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει και τον ρόλο των εργαζομένων, τονίζοντας ότι πίσω από κάθε κατάστημα βρίσκονται εργαζόμενοι που αξίζουν σεβασμό, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και πλήρη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας. Η εμπορική κίνηση δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται σε βάρος των εργασιακών δικαιωμάτων, υποστηρίζει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Σερών, καλώντας τους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν συνειδητές αγορές, να ενημερώνονται για τις πραγματικές εκπτώσεις και φυσικά να στηρίξουν την τοπική αγορά. Κατά τα άλλα, έχουμε θετική εξέλιξη σε μία πρόταση που κατέθεσε ο Δήμος Σερών όσον αφορά τα βιωματικά εργαστήρια και τις παιδικές κατασκηνώσεις παιδιών Ρωμά. Εγκρίθηκε η πρόταση και εντάχθηκε στο πρόγραμμα Κεντρική Μακεδονία με τίτλο «Ανάπτυξη παρεμβάσεων ενίσχυσης παιδιών με ηλικίες 2 έως 4 και, μάλλον συγγνώμη, νηπίων 2 έως 4 και παιδιών 4 έως 12 και γονέων Ρωμά σε βιωματικά εργαστήρια και παιδικές κατασκηνώσεις. Η πράξη έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 500.000 ευρώ και διάρκεια υλοποίησης έως 36 μήνες. Βασικός σκοπός είναι η υλοποίηση ενός πλέγματος υποστηρικτικών και παιδαγωγικών παρεμβάσεων για παιδιά Ρωμά σχολικής ηλικίας, με έμφαση στην κοινωνική τους ενδυνάμωση, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση φαινομένων περιθωριοποίησης. Μια ιδιαίτερη σημαντική ενημερωτική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Εσωτερικών αρμόδιου για θέματα Μακεδονία Τράκη, του κ. Γιουλέκα, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Σερών, στις 7 το απόγευμα, στην αίθουσα Γεώργιος Χριστίδης. Θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για τις δυνατότητες και τα εργαλεία χρηματοδότησης και ανάπτυξης που υπάρχουν, με στόχο την εξωστρέφεια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποσκοπεί στο να ενημερωθούν όλοι οι επιχειρηματίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών για τους τρόπους σωστής σύνταξης και κατάθεσης φακέλους ή χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως είναι το ΕΣΠΑ και ο Αναπτυξιακός Νόμος, η διεύρυνση του Προγραμματισμού Εξειδικευμένων Προγραμμάτων Κατάρτισης Εργαζομένων από τη ΔΥΠΑ και επίσης οι τρόποι έναρξης εξαγωγικών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Εκπρόσωποι της Γενικής Γραμματείας ΕΣΠΑ, της Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών Τομέων Μακεδονίας Θράκης, της ΔΥΠΑ, του πρώην ΟΑΕ δηλαδή, του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος, της Εταιρείας Διοίκησης Επιχειρήσεων Βορείου Ελλάδος και του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, θα αποτελέσουν το πάνελ των ομιλητών. Και βέβαια όλη η φιλοσοφία είναι να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος με στόχο να ενημερωθούν οι σεραίοι επιχειρηματίες. Ολοκληρώνουμε τα πολιτιστικά, καθώς αύριο θα πραγματοποιηθεί η πρεμιέρα της νέας θεατρικής παραγωγής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Σερών. Το ΔΥΠΕΘΕ από το καλοκαίρι του 2022 έχει καθιερώσει τον θεσμό «Καλοκαίρι της Κωμωδίας», αφιερώνοντας κάθε χρόνο μία από τις καλοκαιρινές θεατρικές του παραγωγές σε σπουδαίους συγγραφείς της κωμωδίας. Η φετινή παραγωγή είναι «Η Νεφέλης», το Αριστοφάνη, κορυφαία σατυρική κωμωδία. Χθες οι συντελεστές έδωσαν συνέντευξη τύπου. Αύριο θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 4 η πρεμιέρα και θα είναι και η μοναδική παράσταση για το κοινό της πόλης των Σερών. Και θα ακολουθήσει μια περιοδία που θα ξεκινήσει από τις 17 Ιουλίου. Θα ολοκληρωθεί στο Δημοτικό Θέατρο Αστέρια στις 18 Σεπτεμβρίου. Πάρα πολλές τάσεις σε χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερών. Ενώ η παράσταση θα πάει και στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κήπου, θα παρουσιαστεί εκεί, όπως θα συμμετέχει και στα Μερκούρια του Δήμου Σικαιών. Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί ειδική πρωινή παράσταση στις 16 Σεπτεμβρίου, στο χώρο των φυλακών Νιγρίτας. Η σκηνοθεσία της παράστασης είναι της Εύης Αρμή. Η μουσική επιμέλεια και η μετάφραση του κειμένου του τραγουδοποιού και μουσικού Στάθη Παχίδη. Ενώ στην παράσταση συμμετέχουν ο μουσικός κειμενογράφος και stand-up comedian ο Διογέννης Δασκάλου, ο οποίος είναι σεραίος στην καταγωγή, καθώς και οι ηθοποίοι Γιώργος Καρύδας, Αστέρης Πολυχρονίδης, Αστερόπη Χαριτίδου, Δήμητρα Αντωνακούδη και Άγγελος Μανολίδης.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, Θάλια, που η παράσταση θα πάει κι άλλο, δεν θα μείνει μόνο σε εκείνη την περιοχή και ελπίζουμε να περάσει κάποια στιγμή και από τη δική μας την περιοχή. Και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι πριν κλείσουμε ακόμα. Νομίζω ότι χθες είχε πολύ κόσμο στην συναυλία του Πάνου Βλάχου. Πολλά να πας καθόλου.
3: Πραγματικά είχε ένταση, ρυθμό. Εγώ δεν πήγα. Όσοι πήγαν έχουν τα καλύτερα να παρουσιάσουν. Ήταν ένας καλλιτέχνης που είναι ιδιαίτερα δημοφιλής. Σταμάτησε λεπτό. Ανέβασε πάρα πολύ τους ρυθμούς. Απογειώθηκε το κοινό μαζί του και όλοι έμειναν ενθουσιασμένοι και φυσικά έμειναν ενθουσιασμένοι και με το χώρο, καθώς η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο αυτοκινητοδρόμιο Σερών. Το αυτοκινητοδρόμιο Σερών, πέρα από την καρδιά των μηχανοκίνητου αθλητισμού, μπορεί να αναλάβει και τη διοργάνωση ανάλογων τέτοιων εκδηλώσεων με στόχο την εξωστρέφεια και επίσης το να προσελκύσουμε κοινό και πέρα από την περιφερειακή ενότητα Σερών.
1: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε. Μας δίνεις και την μπάσα να πάμε να κάνουμε μια μικρή μουσική διακοπή για να συναντήσουμε και την φωνή του Πάνου και την φωνή του Πάνου Βλάχου. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι.

0: Σακάκι ο τίτλος του τραγουδιού σε μια εξαιρετική συνεργασία εδώ ο Πάνος Βλάχος με την Βασιλική Μιχαλοπούλου. Η στίχη της Μπίκης έχει και Πάνου Βλάχου. Καθώς χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα των Οσερών, το οποίο είχε και πάρα πολύ κόσμο, η δική του η συναυλία του Πάνου Βλάχου. Να κατεβούμε πως στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Χτες ήταν στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χρυσόστομος Τοψίδης για την υπογραφή της σύμβασης για τη ριζική αναβάθμιση του παραλιακού οδικού άξονα της Νέας Ηρακλίτσας, αλλά και για την επίσκεψη στην 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων που εντάσσονται στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για ουσιαστικές παρεμβάσεις πόληψης προστασίας και αναβάθμισης της καθημερινότητας των πολιτών. Από την χτεσινή παρουσία πάμε να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο κ. Χρυσόστομος Τοψίδης.
1: Ένα σημαντικό έργο, το οποίο πραγματικά έρθει εδώ πέρα για να δώσει σε αυτήν την τουριστική κίνηση, στην πληθώρα κίνηση το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα με τους ντόπιους πολίτες, μία λύση πολλών ετών του παραλιακού μετόπου. Είναι ένα έργο το οποίο στην περιφέρειά μας μαζί με τα άλλα έργα όπως είναι στο Παλαιό, στη Νέα Πέραμο, στην Καρολίνα, ο Κυκλικός Κόμβος, αλλά και με την αερογέφυρα του λεωφορείου, οι οποίοι είχαν κατασκευαστεί παλιότερα από το δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης, όπως και η παράκαμψη που υλοποιούμε σήμερα, με την παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη μας, κ. Μαρκόπουλου, και με την προηγούμενη θητεία του. Ερχόμαστε με το μυρτόφυτο που κάνουμε στην αρχή της θητείας μας, τις ασφαλτοστρώσεις, επιδιορθώσεις. Ερχόμαστε γενικότερα να δώσουμε μία όθηση εδώ πέρα στην περιοχή, η οποία είναι, αν θέλετε, το πνεύμονα στον ανοιξιακό και ο τουριστικό στην περιοχή μας, και συνεργασία με το Δήμο, με τα υπόλοιπα έργα τα οποία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε ανακοινώσει, να δοθεί μια λύση στα θέματα οδικής ασφάλειας, γιατί για μας η πρώτη προτεραιότητα είναι να προασπίσουμε και να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Η ανθρώπινη ζωή είναι το υπέρτατο αγαθό, είναι πάνω απ' όλα, και γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν στην οδική ασφάλεια δεν κάνουμε ούτε εκτόσεις, ούτε αφήνουμε τον χρόνο να περάσει. Ο δρόμος αυτός, τα χαρακτηριστικά μας τα πει ο κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος θέλω να τον ευχαριστήσω, και την τεχνική υπηρεσία, τους συνεργάτες που είναι σήμερα εδώ πέρα, και τον Γιώργο τον Κυπρέα, τον διευθυντή, αλλά και όλη την τεχνική υπηρεσία, οι οποίοι δουλέψανε πάνω στους στόχους και στη στρατηγική της διοίκησής μας και οριμάσαμε αυτή τη μελέτη. Και σήμερα είμαστε έτοιμοι να ευχαριστήσουμε και τον ανάδοχο εδώ πέρα με τους συνεργάτες, οι οποίοι τους λέω από σήμερα ότι το χρονοδιάγραμμα θα είναι αυστηρό Ευαγγέλιο αυτής της διαδικασίας. Επομένως, δεν θα υπάρχουν, εκτός αν υπάρχουν καιρικά φαινόμενα όπως κάθε φορά που δούμε τις παρατάσεις, σε όλα τα υπόλοιπα η υπηρεσία μας και εμείς θα είμαστε πάνω στο έργο, γιατί θέλουμε τα έργα να αποδίδονται στην κοινωνία και στους πολίτες στο χρόνο τα οποία έχουν σχεδιαστεί, γιατί όπως που είπα η ασφάλεια είναι για μας προτεραιότητα.
0: Να θυμίσουμε ότι ο δρόμος περίπου θα είναι 1895 μέτρα. Θα δούμε τώρα, σύμφωνα και με την ανακοίνωση που έκανε ο Περιφερειάρχης, πότε θα ξεκινήσουν και πότε θα τελειώσουν. Να ακούσουμε όμως και τις δηλώσεις που έχει κάνει στο ίδιο σημείο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας ο κ. Μακρόπουλος.
2: Είναι μια μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η περιφέρεια ορίμασε το έργο και η περιφέρεια ξεκινάει την υλοποίησή του. Εκείνο όμως το οποίο θα μου επιτρέψετε να πω πριν τα στοιχεία της τεχνικής περιγραφής είναι κάτι ανθρώπινο. Αν ψάξετε εδώ τριγύρω θα βρείτε στην άκρη του δρόμου να υπάρχουν πολλά εκκλησάκια τα οποία έχουν στηθεί στην ανάμνηση ανθρώπου που σκοτώθηκαν. Θέλω, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητέ Στέλιο συνάδελφε, να ευχηθώ με το έργο της περιφέρειας να μην ξεφυτρώσει, να μην στηθεί κανένα άλλο προσκυνητάρι για κανέναν άλλον άνθρωπο, για κανένα άλλο τροχαίο, για κανένα άλλο δυστύχημα, και έτσι ώστε να μπορούμε να οδηγούμε όλοι με ασφάλεια. Εκείνο το οποίο τώρα πρέπει να προσθέσω εκτός από την τεχνική περιγραφή είναι ένα ευχαριστώ στον Περιφερειάρχη, γιατί τα έργα τα οποία έχει υπογράψει τα οδικά, ένα πολύ μεγάλο μέρος του είναι στο νομό Καβάλας. Είναι γεγονός ότι ο νομός Καβάλας είχαμε μείνει πίσω σε πολλά θέματα. Ευχαριστούμε πολύ σαν Καβάλα για το γεγονός ότι προχωρούμε και κάνουμε βήματα σαν αυτό εδώ σήμερα. Και στα συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά πρέπει να πω ότι το έργο εξαπλώνεται σε μια έκταση η οποία είναι περίπου 2 χιλιόμετρα, είναι 1895 μέτρα. Ξεκινάει από τον κόμβο του Αγίου Ανδρέα απέναντι από το κάμπινγκ Παραντίσο και εκτείνεται σχεδόν μέχρι τα όρια του Παλιού. Περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κυκλικούς κόμβους, ο ένας εκεί που ξεκινάει και ο άλλος στο ύψος του Lidl. Θα κατασκευαστούν επίσης τρεις συμβολές τύπου TAF, έτσι ώστε να μπορεί κάποιος με ασφάλεια να στρίβει στην αντίθετη κατεύθυνση χωρίς να κινδυνεύει να προκαλέσει ούτε ατυχήματα ούτε να εκθέτει τον εαυτό του σε κίνδυνο. Ενώ θα κατασκευαστεί κρασπεδονισίδα, όπως λέγεται, θα διαμορφωθούν τα πεζοδρόμια, ενώ ταυτοχρόνως θα μπορέσουν με την υλοποίηση του έργου να κατεδαφιστούν και όσες περιφράξεις είναι σε αυθαίρετα σημεία και να μεταφερθούν στο πραγματικό τους ύψος. Το πάχος του νέου οδοστρώματος θα πληρεί όλες τις προδιαγραφές και θα είναι 54 εκατοστών, έτσι ώστε να μπορεί να έχει όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας αλλά να έχει και τη μεγαλύτερη δυνατή βιωσιμότητα, ενώ θα δημιουργηθούν και όλα τα απαραίτητα που προβλέπεται για τη διαχείριση των ομβρίων νερών για να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, ένα σημαντικό έργο με μεγάλο προϋπολογισμό, για το οποίο θέλω να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και το διευθυντή της, τον Γιώργο τον Κυπρέο που δεν είναι εδώ, αλλά και τον κύριο Νάστο και την κυρία Μυστερούδη, οι οποίοι παραβρίσκονται, και να ζητήσω κι εγώ με τη σειρά μου από τον ανάδοχο να το προχωρήσει και να το υλοποιήσει εμπρόθεσμα, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
0: Αυτός ήταν ο κύριος Μακρόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, για την υπογραφή της σύμβασης για την αναβάθμιση του παραλιακού αγωδικού άξονα της Νέας Ηρακλήτσας στην Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Θα πάμε τώρα στα καθημερινά προβλήματα που έχουν πολλά οι αγρότες. Ένα από αυτά είναι και ο προγνώσεως, ο οποίος η υπόθεση έχει πέρασει και στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Ταυτόχρονα υπάρχει και έτσι η μεγάλη δυσκολία των ΣΥΤΟ καλλιεργητών σε όλη την περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και για τα δύο θέματα έχει κάνει μια παρέμβαση στην Βουλή και μια ερώτηση ο πλέον ανεξάρτητος βουλευτής της αριστεράς, ο κ. Χουσέιν Τζεμπέκ. Να τον ακούσουμε.
3: Συνεχίζεται το δράμα των αγροτών της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια οι αμπελώνες, οι αμπελουργοί και το κρασί μας έχει ανέβει πολύ, έχει βρει και αγορά στις διεθνείς αγορές με πάρα πολύ καλή ποικιλία στα κρασιά. Όμως φέτος με την κλιματική αλλαγή, το ότι υπήρχαν αρκετές βροχοπτώσεις και οι συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για το αμπέλι, και είχαμε περίπου, όπως δηλώνουν ήδη οι παραγωγοί, 50% μείωση της παραγωγής, και ξέρετε ότι δεν καλύπτονται οι φυτοπαθολογικές προσβολές από το ΕΛΓΑ. Αυτό είναι το σημαντικότερο.
0: Αυτό που λένε οι ίδιοι πάντως για τις περσινές ζημιές και γύρω στην περιοχή της Καβάλας που είχαμε μεγάλες ζημιές, δεν έχουν πάρει μισό ευρώ μέχρι στιγμής.
3: Ναι, επειδή δεν το δικαιολογεί ο ΕΛΓΑ, αυτό που είπα ότι τις φυτοπαθολογικές, δηλαδή να το ανοίξω πιο πολύ, είναι οι ιώσεις που δημιουργούνται στα φυτά. Όμως υπάρχει μεγάλη απώλεια της σοδειάς, πάρα πολύ μεγάλη, και κινδυνεύει να έχουν παραγωγή με μεγάλες ζημίες. Ξέρετε ότι και η αύξηση των φυτοφαρμάκων, των λιπασμάτων, όλα αυτά έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής, και πρέπει εδώ πέρα το Υπουργείο να στηρίξει, και λέμε εμείς να γίνει η αναθεώρηση του ΕΛΓΑ με τα καινούργια δεδομένα, με τις καινούργιες ασθένειες των φυτών, ώστε να μπορούν να αποζημιώνονται οι παραγωγοί. Είναι ένα δίκαιο αίτημα. Βέβαια, υπάρχουν και άλλα μέτρα που μπορεί να πάρει το Υπουργείο. Όπως ξέρετε ότι και στην δικιά μας κυβέρνηση είχαμε δώσει τον de minimis στους καπνοπρόβους, μπορεί και σε αυτή την κατάσταση και στους αμπελουργούς και στους συντοπαραγωγούς να μπει αυτό το μέτρο και βεβαίως να υπάρξει, το τονίζω πάντοτε, ότι μια στρατηγική από το μέλλον της χώρας μας και της Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, που δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη για το μέλλον της παραγωγής και του νομού μας και της περιφέρειάς μας.
0: Για το De Minimis υπάρχει πολιτική βούληση να δοθούν κάποια χρήματα στους ανθρώπους αυτούς, γιατί φέτος η ζημιά νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλη.
3: Μπορούν να δοθούν, βεβαίως μπορεί να δοκιμαστεί και η οδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα προγράμματα εκεί πέρα. Πρέπει το Υπουργείο να στηρίξει την αμυλοκαλλιέργεια, γιατί όπως τόνισα, είναι από τα σημαντικά μας όπλα πλέον, κερδοφόρα που κερδίζει και η χώρα μας από αυτή την παραγωγή, από την πολυστοκρασία και γενικά, και πρέπει αυτή η παραγωγή να στηριχτούν. Και το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στους σιτοπαραγωγούς, με μείωση της παραγωγής λόγω πάλι κλιματικών συνθήκων. Και εδώ πέρα το κόστος παραγωγής είναι πολύ υψηλό και οι τιμές που ανακοινώνονται πάρα πολύ χαμηλές. Όταν έχεις μείωση της παραγωγής, αύξηση των τιμών, όλοι καταλαβαίνουμε ότι οι αγρότες είναι μέσα, δηλαδή δεν βγάζουν ούτε το κόστος παραγωγής. Γιατί εδώ πέρα πάλι με φυτοπαθολογικές αρρώστιες είχαμε την αρρώστια από το καρπό, άρα και η απόδοση του καρπού δεν ήταν στο αναμενόμενο. Έχουμε την αύξηση όλων των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων και αυτή τη στιγμή ένα από τα πάλι σημαντικά μας παραγωγικά προϊόντα, όπως είναι τα σιτηρά, έχουμε το μαλακό και το σιτηρικό σίτο, να έχουμε μεγάλη ζημιά. Και εδώ πέρα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα το Υπουργείο, να στηρίξει αυτούς τους ανθρώπους ώστε να συνεχίσουν να παράγουν. Διότι αν μια καλλιέργεια δεν σε εξασφαλίζει το αυτονόητο, δεν θα το καλλιεργήσεις.
0: Αυτά λοιπόν, άμεση ενίσχυση των αμπελοκαλλιεργητών και των σιτοκαλλιεργητών, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα, έχει ζητήσει ο κ. Κουσένης Ρεμπέκη, είναι ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής της Αριστεράς στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης. Θα πάμε όμως να συναντήσουμε και την κ. Αγγελική Δελικάη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έκανε μια επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για την διασύνδεση Καβάλας Τάσου Σαμοθράκης. Περιμένουμε την απάντηση να δούμε αν θα υπάρχει αυτή η διασύνδεση και θα λειτουργήσει τελικά το 2027.
4: Με αυτή την επίκαιρη ερώτηση, όπως αναφέρεται, που να αναδείξω ένα ζήτημα που αποτελεί πάγιο και διαχρονικό αίτημα των τοπικών κοινωνιών, τόσο της Καβάλας, της Θάσου, αλλά και της Σαμοθράκης κυρίως. Δηλαδή την επαναφορά της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Καβάλας-Σαμοθράκης με ενδιάμεσο σταθμό τη Θάσο. Και πρόκειται για μια σύνδεση με ιδιαίτερα αναπτυξιακή σημασία και αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι και στο Υπουργείο από το οποίο ζητάμε τη σύνδεση αυτή να επανέλθει. Η σύνδεση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομίας, του τουρισμού, του εμπορίου, της επιχειρηματικότητας σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φυσικά να ενισχύσει και την εδαφική συνοχή, να βελτιώσει τη διασύνδεση μεταξύ τριών περιοχών, έτσι που έχουν ισχυρούς και ιστορικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δεσμούς. Το τελευταίο διάστημα, όπως αναφέρατε, ο Εμπορικός Σύλλογος Καβάλας και ο Σύλλογος Τουριστικών Καταλυμάτων Σαμοθράκης ανέλαβαν μια ιδιαίτερα σημαντική κοινή πρωτοβουλία, ζητώντας την άμεση επαναλειτουργία της γραμμής. Και η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει ότι το αίτημα δεν αφορά έναν μόνο φορέα ή μόνο μία περιοχή, αλλά εκφράζει έτσι την κοινή αναπτυξιακή ανάγκη που στηρίζεται από τις τοπικές κοινωνίες αλλά και τους παραγωγικούς φορείς. Το αίτημα δεν είναι καινούριο, αυτό πρέπει να το πούμε, έτσι έχει υποστηριχθεί επανειλημμένα μέσα από αποφάσεις και ψηφίσματα έτσι, των τοπικών φορέων. Και για όλους αυτούς τους λόγους έτσι ζητήσαμε από τον Υπουργό Ναυτιλίας να μας ενημερώσει αν προτίθεται το Υπουργείο να εξετάσει την επαναφορά της εκτοπλοϊκής γραμμής Καβάλας, Θάσος και Σαμοθράκη. Πιστεύω ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε από το Υπουργείο, είτε από τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Κικίλια, είτε από τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκίκα, απάντηση με τον θεσμικό τρόπο, δηλαδή μέσα στη Βουλή, όταν θα συζητηθεί αυτή η επίκαιρη ερώτηση σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Περιμένω τις επόμενες εβδομάδες.
0: Θα δούμε τώρα πότε θα γίνει η συζήτηση για την επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή και θα δούμε αν τελικά αν θα περάσει η διασύνδεση στην πράξη και θα λειτουργήσει το 2027. Ο χρόνος τρέχει και εμείς λέμε να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Εκεί θα πάμε στο λίμανο Αυχείου. Θα συναντήσουμε τον κύριο Ιωαννίδη για την περίφημη υπόθεση των Αχινών. Τι επιτρέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τι δεν επιτρέπεται, καθώς είχαμε μια μεγάλη ποσότητα παράνομης αλίας Αχινών.
5: Λέω ότι όλες αυτές οι διατάξεις και για την αλία των Αχινών αλλά και για τα όστρακα διέπονται από τις διατάξεις του Προδικού Διατάγματος 86 του 1998,
6: ναι,
5: όπου εκεί μέσα προβλέπονται οι σχετικές απαγορεύσεις αλλά και το επιτρεπτό της αλίας. Συγκεκριμένα τώρα να μιλήσουμε για τον Αχινό.
6: Ναι.
5: Η αλία Αχινών επιτρέπεται είτε από επαγγελματίες είτε από ερασιτέχνες. Mm-hmm. Οι ερασιτέχνες μπορούν να έχουν αλιεύσει μέχρι 20 τεμάχια ανά άτομο, δηλαδή mm-hmm. κάθε ένας από αυτούς, και 30 άτομα Αχινών ανά ερασιτεχνικό σκάφος, όχι παραπάνω. Επίσης, mm-hmm. οι επαγγελματίες δε έχουν αιτήσιες άδειες βγάζουν και mm-hmm. έχουν, οι οποίες έχουν έναρξει ισχύως από την 1η Δεκέμβρη κάθε έτους.
6: Ναι.
5: Τώρα, οι μήνες που επιτρέπεται η αλίευση των Αχινών είναι από τον Ιανουάριο στο Μάρτιο,
6: mm-hmm.
5: από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο και, και το μήνα Δεκέμβριο. Μία ώρα μετά την ανατολή του ηλίου και μία ώρα πριν την δύση. Επίσης έχει και ελάχιστο επιτρεπόμενο, ελάχιστο μέγεθος, που
6: ναι.
5: θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 εκατοστά η διάμετρός τους, χωρίς τα αγκάθια. Δηλαδή αυτό το στρογγυλό που έχουν,
6: ναι.
5: θα πρέπει να έχει 5 εκατοστά διάμετρο. Στη συγκεκριμένη σύλληψη είχαμε και παράνομη ποσότητα ερασιτεχνικής αλίας, mm-hmm. όταν πρέπει να έχει το κάθε άτομο 20 τεμάχια και υπήρχαν στην κατοχή τους 3.584.
6: Mm-hmm.
5: Είναι εύκολο αντιληφθό, έγινε κατάσχεση του οχήματος και οδηγήθηκαν για την ποινική αξιολόγηση, ουσιαστικά έγινε δικογραφία,
6: mm-hmm.
5: και για τις διοικητικές κυρώσεις σε συνεργασία με την αστυνομία. Αυτά είναι ουσιαστικά που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος,
6: mm-hmm.
5: Ότι μπορεί να επιτρέπεται κυρία στη τεχνική αλία, αλλά μέχρι 20 τεμάχια και όχι παραπάνω. Τώρα αν είναι κατάλληλα ή όχι για τη βρώση, αυτό δεν μπορεί να το πει το λιμενικό.
6: Σωστά.
5: Η αρμόδια περιφέρεια στο τμήμα του υγειονομικού. Όπως έχει αχινούς και στο παρελθόν, το mm. λιμεναρχείο έχει προβεί σε πάρα πολύ μεγάλες κατασχέσεις οστράκων. Ναι, τώρα είχαμε τους αχινούς, τώρα είχαμε και ένα ακόμα περιστατικό πέρσι, ήταν γύρω στις με τους αχινούς 18.000 τεμάχια, ήταν πολλαπλάσιο. Οι ίδιο πιδέλτα που αναφερθήκαμε και πέρσι στο 86-98 προβλέπονται και οι διατάξεις για τα μύδια και τα όστρακα γενικότερα.
6: Mm-hmm.
5: Εκεί απαγορεύεται η ερασιτεχνική αλία. Mm-hmm. Επιτρεπόμενο είναι μόνο οι επαγγελματίες με συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία. Επιτρέπεται συγκεκριμένα αλιευτικά εργαλεία ή υποβρύχια αλία με συγκεκριμένο τρόπο. Θα πρέπει να έχουν και δίτες μαζί οι οποίοι έχουν άδεια από τη λιμενική αρχή.
6: Mm-hmm.
5: Το πιδέλτα είναι πάρα πολύ κατατοπιστικό.
6: Ναι. Mm-hmm.
5: Και έχει και αυτό απαγορεύσεις και σε συγκεκριμένες
6: περιοχές,
5: σε συγκεκριμένους μήνες.
6: Α, μήνες.
5: Δηλαδή το κηδόνι επιτρέπεται αλία από τον Αύγουστο, 1η Αυγούστου μέχρι 31 Οκτώβρη.
6: Αχα.
5: Η γυαλιστερή από 1 Απρίλη μέχρι 30 Ιουνίου. Το στρίδι που είπατε πριν ή το χτένι, η γυαλιστερή από 1η Απρίλη μέχρι 31 Οκτώβρη μπορούν να ψαρεύουν οι επαγγελματίες.
6: Οι επαγγελματίες.
5: Έτσι. Ίσως κάποια είδη από αυτά, γιατί είναι πάρα πολύ εξειδικευμένο, έχουν και ελάχιστο μέγεθος. Κάποια στα 5 εκατοστά, κάποια στα 4, κάποια στα 3.
6: Mm-hmm.
5: Είναι η νομοθεσία, προβλέπει ειδικότερες διατάξεις γι' αυτό.
0: Η Θεοανά σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή της Ροζαλία Βίλα Τομπέκια από την Βαρκελόνη, από τα αστέρια της νέας εποχής και τα πολύ ωραία τα αγούδια. Κάπου εδώ τελειώνει η διαδρομή μας. Αύριο πάλι 12 με 1 στο Περιφερειακό. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Ταμπουλής. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Δευτέρα 13 Ιουλίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ενώπιον των ανακριτικών αρχών, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για τις εμπριστικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη. Απολογούνται και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιάννητσα. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο. Εγκαινιάστηκαν οι εγκαταστάσεις, τις οποίες στεγάζεται η 21η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων στην Καβάλα. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας για τους νόμους Ηλίας Αχαΐας και Τολού Ακαρνανίας που επλήγησαν αποθεομηνίες. Αυτά και άλλα πολλά θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Ενώπιον των ανακριτικών αρχών σήμερα, τα τρία άτομα που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια Νέστορα. Πρόκειται για δύο άνδρες 29 και 24 ετών και μία γυναίκα ηλικίας 26 ετών. Να πάμε στα δικαστήρια και τη Δέσποινα Κρητικού. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα.
1: Καλό σας μεσημέρι. Οι δύο απολογήθηκαν με υπόμνημα. Ο τρίτος μένει να ζητήσει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ώρες, τις επόμενες μέρες. Αυτή τη στιγμή οι δύο έδωσαν υπόμνημα στην ανακρίτρια και οδηγούνται στο γραφείο της εισαγγελέως για τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα για την προφυλάκησή τους ή όχι με τα βαριά κακουργήματα της τρομοκρατικής οργάνωσης ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη στη σε απόπειρα της έκρηξης του εμπρισμού της παράβασης του νόμου περιόπλων που περιλαμβάνεται η κατοχή εκρηκτικών υλών. Οι κατηγορίες αυτές φαίνεται ότι αύριο θα διαχωριστούν, ήταν in rem οι διώξεις όπως απαγγέλθηκαν το Σάββατο. Σε σχέση με τον 24χρονο μένει να το δούμε και αν όντως συμφωνήσει η ανακρίτρια στην απολογία λίγων ωρών που ζητούν οι δικηγόροι του. Ο 29χρονος και 26χρονοι δεν συνεργάστηκαν ούτε με τις αρχές, με την αστυνομία δηλαδή, ούτε με τις δικαστικές αρχές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πριν από δύο λεπτά που βγήκαν από το γραφείο της ανακρίτριας, δεν φαίνεται να απάντησαν σε κάποια από τα ερωτήματά της πέρα των λίγων γραμμών που περιλάμβανε το υπόμνημα. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η ποινική τους μεταχείριση τις επόμενες ώρες.
0: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Στο μεταξύ, απολογούνται σήμερα και οι δύο 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν το 2010. Εναντίον τους ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροήν, ενώ στο κάδρο των ερευνών έχουν μπει άλλοι δύο άνδρες που φέρονται να είχαν ρόλο στον εμπρισμό, σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό. Εν τω μεταξύ, στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται επίσης για συμμετοχή στην εμπριστική επίθεση και συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές στο Λονδίνο μετά την ενεργοποίηση του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Μιλώντας στον Sky, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης είπε ότι οι συλλήψεις έγιναν μετά από 16 χρόνια γιατί τώρα αξιοποιήθηκε από έμπειρους αξιωματικούς της Ελλάς το υλικό το οποίο υπήρχε ήδη στην αντιτρομοκρατική, όπως ανέφερε, τώρα μπόρεσε η αστυνομία, υπεύθυνοι ερευνητές, οι αξιωματικοί και οι απλοί αστυνομικοί να δουλέψουν συστηματικά, να συλλέξουν το υλικό, να το αξιολογήσουν και να βρουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία κατά τη γνώμη του συγκροτούν μία κατηγορία. Δεν είχε αξιολογηθεί όπως έπρεπε στο παρελθόν λόγω λαθών, είπε, το υλικό που υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς. Και τώρα όσον αφορά το email, είπε ότι δεν ήταν το καθοριστικό στοιχείο που οδήγησε στις εξελίξεις. Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Δεν μπορεί ένα email που θα λέει ότι δύο άνθρωποι έκαναν ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό αυτό, ανέφερε χαρακτηριστικά και είπε ότι για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια. Και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο. Αυτά αξιολογεί ο ανακριτής σήμερα που απολογούνται οι κατηγορούμενοι, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σοκοίδης. Καταδικάστηκαν δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με επίκεντρο τα Γιαννιτσά. Το τριμελές εφετείο πλημελημάτων τους καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 12 μηνών με τριετή αναστολή στον καθένα για τρεις περιπτώσεις απόπειρας απάτης. Να πάμε στον Παύλο Σαρόγλου. Καλό μεσημέρι, Παύλη.
2: Η υπόθεση για την οποία καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό του εφετείου της Θεσσαλονίκης τους απλή συνεργή σε απόπειρα απάτης αφορούσε τις περιπτώσεις αγροτών του το 2019 και το 2020. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η μεθοδολογία βασιζόταν στην προσωρινή καταχώρηση ορφανών ακροτεμαχίων στο Ε9 ανυποψίαστων προσώπων. Ζωντανό ως ιδιοκτήτες τους, προκειμένου στη συνέχεια οι εκτάσεις να δηλώνονται ως μισθωμένες από αγρότες που αιτούνταν αγροτικές επιδοτήσεις. Πρόκειται τώρα για έναν 39χρονο που φέρεται ως αρχηγός της πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης και έναν 55χρονο λογιστή, οι οποίοι είναι προσωρινά κρατούμενοι. Την ίδια ώρα, με την ίδια ποινή, το δικαστήριο καταδίκασε έναν αγρότη για δύο απόπειρες απάτης και μία περίπτωση πλασμογραφίας. Και ένα ακόμη πρόσωπο για ψευδή βεβαίωση. Σε κανέναν από τους τέσσερις καταδικαστές δεν αναγνωρίστηκε ελαφρυντικό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Παύλη Σαρόγλου. Να πάμε τώρα στη Λαμία, όπου εκεί οι αρχές φέρονται να εντόπισαν τον προμηθευτή των Κωτόπουλων που προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλας. Ο Χρυσόστομος Τρίμης βρίσκεται στην περιοχή. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε. Δεν μας ακούει ο Χρυσόστομος Τρίμης. Δεν ξέρω αν... Όχι, έχουμε κάποιο θέμα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να φύγουμε από τη Λαμία και να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί σήμερα οι δυνάμεις της πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε απόλυτη επιφυλακή.

0: Είτε αυτό αφορά την πυροσβεστική, είτε την πολιτική προστασία και τις εθελοντικές ομάδες, είναι σε κατάσταση συναγερμού ουσιαστικά για οποιοδήποτε περιστατικό μπορεί να προκύψει. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε αρκετό αέρα εδώ στη Ρόδο σήμερα και προφανώς αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα νησιά. Μάλιστα, το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου, ο αρμόδιος για την πολιτική προστασία στα Δωδεκάνησα, ο αντιπεριφερειάρχης Χρήστος Ευστρατίου, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά σε οποιοδήποτε νησί της Δωδεκανήσου. Να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά βγήκε ο χάρτης και για την αυριανή ημέρα. Για την αυριανή ημέρα λοιπόν στην κατηγορία 4 του πολύ ψηλού κινδύνου είναι οι περιφερειακές ενότητες ΚΟ και Καλύμνου, όπου ισχύουν όλα τα μέτρα που λαμβάνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Επιπλέον υπάρχει και απαγόρευση κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες σε περιοχές που είναι ιδιαίτερης σημασίας, όπως είναι κάποιες περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση. Αυτό μιλάμε για αύριο. Και βέβαια με την ελπίδα, Αγγέλη, να μην υπάρξει οποιοδήποτε απρόοπτο και οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέντα. Στο μεταξύ, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στα Βασιλικά, στη Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ενημερώθηκε για το περιστατικό πριν από λίγη ώρα και κινητοποίησε άμεσα ισχυρές και επίγειες και εναέρειες δυνάμεις. 18 πυροσβέστες με 8 πυροσβεστικά επιχειρούν, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχειρούν 2 ελικόπτερα. Υδροφόρος του Δήμου Θέρμης συνδράμουν και αυτές στο έργο της κατάσβεσης, ενώ να πούμε ότι κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες. Τα κινητά των κατοίκων της περιοχής ήχησε το 112, το οποίο τους καλούσε να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Να πούμε ότι σήμερα η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορία 3 δηλαδή, όπως και η Χαλκιδική και το Κιλκής. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση γύρω από το θέμα της ανέγερσης του νέου πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας που λιμνάζει στη Μαγνησία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ανέλαβε επίσημα τη δέσμευση να υλοποιήσει το έργο, ωστόσο βουλευτές, περιφέρεια και δήμος ερίζουν για το ποιος τελικά έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση. Ελένη Ραυτοπούλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως σωστά είπες, είναι χρόνια αυτό το ζήτημα που απασχολεί την τοπική κοινωνία και είναι πραγματικά μεγάλη ανάγκη να δημιουργηθεί ένας νέος χώρος που να στεγάζει τις υπηρεσίες της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Βόλου. Εδώ και πολλά χρόνια από το Δήμο Βόλου έχει παραχωρηθεί ένα οικόπεδο, για να πω εν συντομία την ιστορία. Εδώ και λίγα χρόνια υπήρξε δέσμευση από την περιφέρεια Θεσσαλίας να χρηματοδοτήσει την κατασκευή του έργου αυτού, της ανέγερσης δηλαδή νέου πυροσβεστικού μεγάρου, καθώς αυτός είναι ο πιο σύντομος τρόπος για να κατασκευαστεί αυτό το έργο. Ωστόσο, πριν λίγες μέρες έγινε γνωστό, ανακοινώθηκε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας τελικά δεν χρηματοδοτεί την ανέγερση του μεγάρου της πυροσβεστικής και το γεγονός αυτό προκάλεσε αντιπαράθεση, στην οποία εμπλέκονται οι βουλευτής Μαγνησίας, η κυρία Ζέτα Μακρύ, ο συνάδελφός της, ο κύριος Τριαντόπουλος επίσης. Η κυρία Μακρύ μάλιστα θεώρησε ότι έπρεπε να δώσει μια συνέντευξη τύπου χθες για να πει τι ακριβώς έχει γίνει αυτό το διάστημα. Απέδωσε τις καθυστερήσεις στην περιφέρεια Θεσσαλίας, υποστήριξε ότι ο Βόλος αδικήθηκε καθώς η περιφέρεια έστρεψε αλλού την εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και σύμφωνα με την κυρία Μακρύ, μετά την αδυναμία πλέον της περιφέρειας να χρηματοδοτήσει το έργο, η μόνη λύση είναι να υλοποιηθεί μέσω από το Υπουργείο και μέσω ΣΔΙΤ, με τη μέθοδο του ΣΔΙΤ. Αυτός είναι μονόδρομος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Λοιπόν, το Γάντι σήκωσε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας αργά χθες το βράδυ, γύρω στα μεσάνυχτα, ο οποίος με ανάρτησή του δίνει απάντηση στα όσα είπε η κυρία Μακρύ. Ουσιαστικά επιρρύπτοντας την ευθύνη για το γεγονός ότι ματαιώθηκε η χρηματοδότηση του έργου από την περιφέρεια στην πυροσβεστική. Εγώ προσωπικά, είπε ο κύριος Κουρέτας, είχα μιλήσει με το αρχηγείο και αποφασίσαμε να ανοίξει πρόσκληση αρχές του Γενάρη

0: 25 και να κλείσει τέλεια του Απρίλη. Σε αυτούς τους μήνες, τονίζει ο κύριος Κουρέτας, είχε συμφωνηθεί να κατατεθεί η μελέτη από το δικαιούχο που ήταν η πυροσβεστική. Μελέτη δεν κατατέθηκε και η πρόσκληση έληξε. Έτσι τα χρήματα πήγαν αλλού. Δεν είναι δικά μου. Εγώ αυτό που είχα υποσχεθεί το έκανα, είπε. Και μάλιστα έδωσε και μια περισσότερη πληροφορία επιπλέον, ότι τα χρήματα αυτά που επρόκειτο να κατευθυνθούν για την ανέγερση πυροσβεστικού μεγάρου στο Βόλο, δόθηκαν για να γίνει ένα αστυνομικό μέγαρο στα Τρίκαλα και ένα στην Ελασσόνα. Αυτό είναι το ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί μέχρι τώρα. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη πλέον του ζητήματος αυτού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα στην Ρένα Πανταζόγλου και την Καβάλα να δούμε το θέμα της 21ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων της 21ης ΕΜΟΔΕ, η εγκαταστάσεις της οποία εγκαινιάστηκαν στην περιοχή Κοκκινόχωμα και με τη λειτουργία της ενισχύεται πλέον στην ευρύτερη περιοχή πρόληψη για την, και η καταπολέμηση για τις δασικές πυρκαγιές. Ρένα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. 21η ΕΜΟΔΕ, ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων, είναι η πιο πρόσφατη που συγκροτήθηκε στη χώρα και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2025. Πλέον λειτουργεί σε ένα κατάλληλο και εξοπλισμένο για τις ανάγκες της χώρου. Το κτίριο παραχωρήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας για τη στέγαση της μονάδας, ενώ η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συνέβαλε και στον εξοπλισμό της, προκειμένου να διασφαλιστούν ανθρώπινες και λειτουργικές συνθήκες για το προσωπικό, προμήθευσε τις εγκαταστάσεις και με βασικό πάγιο εξοπλισμό. Η λειτουργία της πρώτης ΕΜΟΔΕ στην περιοχή ενισχύει ουσιαστικά το μηχανισμό πολιτικής προστασίας, προσφέροντας ταχύτερη κινητοποίηση και δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περιστατικά δασικών πυρκαγιών και άλλων φυσικών καταστροφών. Αποστολή της είναι η πρόληψη της δάσο προστασία, η καταστολή των δασικών πυρκαγιών με πεζοπόρα και αερομεταφερόμενα τμήματα, επεμβάσεις σε περιστατικά φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, αλλά και αν χρειαστεί σε αστικά συμβάντα. Αποτελεί σημαντική βοήθεια στον τομέα της πολιτικής προστασίας στην περιοχή, καθώς διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό γέλη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ρένα Πανταζόγλου. Σε πρότυπο εφαρμογής ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης οικολογικής αποκατάστασης και επιστημονικής παρακολούθησης μετατρέπεται ο Εύρος 3 χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2023. Να πάμε στην Ορεστιάδα και τη Μαρία Μανάκα. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
3: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Αυτό ήταν το συμπέραγμα που βγήκε από την πρόσφατη επίσκεψη επιχειρησιακού κλιμακίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος με επικεφαλή στον Γενικό Διευθυντή Δασών τον κύριο Κουντούφα στον Εύρο και την Σαμοθράκη. Έγινε αυτοψία για τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται στον νομό μας μετά την μεγάλη πυρκαγιά του 23. Τώρα, σύμφωνα με αυτά τα συμπεράσματα, η εικόνα που παρουσιάζει ο νομός σήμερα είναι ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ένα ολοκληρωμένο από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα προγράμματα πρόληψης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων, συνολικού προϋπολογισμού 86 εκατομμυρίων ευρώ. Τα 25 εκατομμύρια από αυτά αφορούν νέα έργα πρόληψης δασικών πυρκαγιών και περίπου τα 61 έργα αποκατάστασης. Έγινε ακόμα αξιολόγηση και στα έργα αποκατάστασης που υλοποιούνται μετά την πυρκαγιά, τα αντιδιαβρωτικά έργα δηλαδή, συνολικού προϋπολογισμού πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία ολοκληρώθηκαν αμέσως μετά την καταστροφή, τελειώρησαν τη διάβρωση των καμένων εδαφών, συγκρατώντας πολύτιμο γόνιμο έδαφος, τα αντιπλημμυρικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 48,7 εκατομμύρια ευρώ, που βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο υλοποίησής τους και αναμένεται να συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περιοχής. Αλλά έμφαση δόθηκε και στην παρακολούθηση της φυσικής αναγέννησης των δασικών οικοσυστημάτων που είχαν πληγεί. Στο πλαίσιο αυτό, σε συνεργασία με την WWF Ελλάς και με την Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης, έχουν ήδη υλοποιηθεί στοχευμένες αναδασωτικές δράσεις σε επιλεγμένες περιοχές του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, με τη φύτεψη περίπου 95.000 περίπου δασικών φυταρίων σε έκταση 1.150 περίπου στρεμάτων. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το νέο παρατηρητήριο αρπακτικών πτηνών στην καρδιά του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρατηρούν με ασφάλεια και χωρίς όπληση τα εμβληματικά αυτά αρπακτικά πτηνά. Ενώ στη διάρκεια των αυτοψιών επιθεωρήθηκε και η πρόοδος των έργων πρόληψης που υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος προστασίας δασών αντινέρω, τα οποία περιλαμβάνουν καθαρισμούς δασικής βλάστησης, δημιουργία και συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, αλλά και συντήρηση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με 15 μόνιμους πυροσβέστες ενισχύεται από τον Οκτώβριο η πυροσβεστική υπηρεσία Λασιθίου. Η σχετική προκήρυξη αφορά όλη τη χώρα και προβλέπει συνολικά την πρόσληψη 600 πυροσβεστών. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στο πλαίσιο λοιπόν της νέας προκήρυξης, η Κρήτη θα ενισχυθεί ουσιαστικά με 55 νέες θέσεις, 15 εκ των οποίων θα έρθουν στο νομό Λασιθίου. Βέβαια, οι διαδικασίες των προκηρύξεων αντιλαμβάνεστε ότι είναι αργές, δηλαδή αναμένεται από τον Οκτώβριο και μετά. Τώρα θα ενισχύσουν, θα είναι πυροσβέστες γενικών καθηκόντων, θα ενισχύσουν τις ανάγκες, τις πολλές ανάγκες που έχουμε εδώ. Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα τον πιο ξηροθερμικό τόπο στην Ελλάδα, με πάρα πολύ αέρα, με εναπομείνοντες δασικές εκτάσεις σε ξηροθερμική κατάσταση, και τον άγλυφο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο εδώ στην περιοχή. Είναι αναγκαίοι αυτοί οι μόνιμοι πυροσβέστες να έρθουν στο νομό Λασιθίου. Τώρα το ζήτημα είναι να ενισχυθεί και τώρα βέβαια με έκτακτους, διότι είδατε, ξεκίνησε όχι τόσο καλά, με μια πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, κατάφερε η πυροσβεστική υπηρεσία πριν από δύο εβδομάδες και να τη θέσει σε έλεγχο πολύ γρήγορα. Ωστόσο, ξέρετε ότι περάσαμε πέρυσι, φοβόμαστε πάρα πολύ και φέτος, γιατί έχει περισσότερη καύσιμη ύλη, γιατί είχαμε βροχές στο τέλος του χειμώνα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα είναι σημαντικό το ότι ενισχύεται η πυροσβεστική υπηρεσία, ειδικά σε μια δύσκολη περιοχή, και ορθά το Υπουργείο αποφάσισε να κατανείμει τους 15 από τους 55 εδώ στο νομό Λασιθίου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής και του ΕΚΑΒ για τον απεγκλωβισμό σοβαρά τραυματισμένου 21χρονου πεζοπόρου από απόκριμνο σημείο στο Φαράγγι Μιλιοπού στην Ικαρία. Να πάμε στον Γιώργο Βιτσαρά. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
5: Καλό μεσημέρι. Ευτυχώς, τουλάχιστον σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε έτσι τελευταία ενημέρωση από το νοσοκομείο Ικαρίας, ο νεαρός βρίσκεται ακόμα εδώ. Περιμένουμε, επειδή οι γονείς του βρίσκονται στην Αγγλία και περιμένουν την ενημέρωση από αυτούς για το τι θα γίνει αν θα μεταφερθεί στην Αθήνα, γιατί χρειάζεται μια εγχείρηση που πρέπει να γίνει στην μέση του, και νομίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε προς το καλύτερο. Ήταν δύο περιπατητές νεαροί, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας στην αποπτώση.
1: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
5: Ορίστε.
1: Είναι τουρίστες οι δύο νεαροί?
5: Επισκέπτες, ναι, επισκέπτες. Mm-hmm. Και έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο μονοπατιών. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή βεβαίως. Γι' αυτό και το λέμε ξανά και ξανά, ότι χρειάζονται και οι οδηγοί βουνού, οι οποίοι υπάρχουν στην Ικαρία και μπορούν να βοηθήσουν για την ασφαλέστερη μετακίνηση ή χρήση αυτών των μονοπατιών. Από αν τυχόν θέλουν βεβαίως οι άνθρωποι, οι οποίοι μπορούν και μόνοι τους, αλλά φαίνεται ότι ακόμα και τα νέα παιδιά, χρειάζονται μια βοήθεια σε αυτή την ενημέρωση που πρέπει να έχουν. Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε άλλο τέτοιο ατύχημα. Υπήρξε άμεση επέμβαση των πυροσβεστών, του ΕΚΑΒ. Και θα πρέπει να το επισημάνω για άλλη μια φορά, τα νησιά όπως είναι η Ικαρία έχουν ένα ιδιαίτερο γεωμορφολογικό μέρος, υπάρχει μια επικινδυνότητα, υπάρχει μια επικινδυνότητα στους δρόμους μας, έτσι, και υπάρχει και μια επικινδυνότητα και στη θάλασσα. Πολύ μεγάλη προσοχή για να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι όλοι μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε τώρα στη Λαμία και τον Χρυσόστομο Τρίμη να δούμε την υπόθεση με τη σαλμονέλα, με τα κοτόπουλα που φέρονται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στην περιοχή. Χρυσόστομο, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Μέχρι το πρωί 17 ήταν τα άτομα τα οποία νοσηλευόντουσαν ως κρούσματα σαλμονέλας, τα οποία άρχισαν να κάνουν από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής την εμφάνισή τους στην πόλη, με την ένταση να αυξάνεται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριακού. Τουλάχιστον 30 άτομα βρέθηκαν στα ΤΕΠ ή στην παθολογική του Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας και οι 17 έφτασαν να είναι οι νοσηλευόμενοι, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του, που φαίνεται ότι είχαν καταναλώσει κρεατοσκευάσματα προερχόμενα από κοτόπουλο. Και κάπως έτσι φαίνεται τουλάχιστον η πρώτη εκτίμηση να έχει μεταδοθεί η σαλμονέλα στους ανθρώπους αυτούς. Έχουν γίνει έλεγχοι, όπως μας ανέφεραν οι τοπικές περιφερειακές αρχές, σε όλη την αλυσίδα από τα καταστήματα τα οποία προμήθευσαν το φαγητό στους καταναλωτές, φτάνοντας μέχρι και την παραγωγική μονάδα, το πτηνοτροφείο που τελικά εντοπίστηκε να είναι αυτό το οποίο έχει προμηθεύσει τις ποσότητες κοτόπουλου σε διάφορα καταστήματα. Έχουν ληφθεί δείγματα από το ΟΜΟ Κοτόπουλο και σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ έχουν σταλεί σε ειδικό εργαστήριο στη Χαλκίδα, προκειμένου να επιβεβαιωθεί και από εκεί ότι πρόκειται για σαλμονέλα, γιατί υπάρχει μία πρώτη επιβεβαίωση από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας. Έχουν ληφθεί δείγματα από εργαζόμενους στα 6 τουλάχιστον καταστήματα τα οποία έχουν εντοπιστεί να προμήθευσαν αυτά τα κρεατοσκευάσματα, προκειμένου να ξεκαθαρίσει αν νοσούσε ήδη κάποιος από αυτούς. Και από εκεί και πέρα, αυτό που αναφέρεται είναι ότι και οι έλεγχοι συνεχίζονται, αλλά και ότι δεν υπάρχει έντονη ανησυχία για την κατάσταση κάποιου εκ των νοσηλευόμενων. Σε μία με δύο μέρες οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, θα πάρουν εξιτήριο, όπως αναφέρεται από την πλευρά του νοσοκομείου. Ωστόσο, καταλάβαμε όλοι ότι αυτός ο αριθμός των ασθενών δεν είναι συνηθισμένος. Ήδη υπάρχει μια οδηγία από τον ΕΟΔΗ, έστω και άτυπη, να αποφεύγουν οι καταναλωτές στην Λαμία την κατανάλωση προϊόντων κοτόπουλου, προκειμένου να μην υπάρξουν περισσότερα κρούσματα, ενός ιού που, όπως αναφέρουν, χρειάζεται ακόμη και 7 μέρες για την επόασή του στον ανθρώπινο οργανισμό. Οι υγειονομικές και οι τοπικές αρχές είναι γενικότερα σε εγρήγορση και περιμένουν να δουν αν θα έχουν τις επόμενες ημέρες άλλα κρούσματα σαλμονέλας στην περιοχή της Λαμίας, ίσως και στην ευρύτερη, για να δουν τι θα χρειαστεί από εκεί και πέρα να κάνουν. Mm-hmm. Αυτά σε γενικές γραμμές, εδώ έξω από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η ρήπανση στην Τάφρου της Λαψίστας εξακολουθεί να προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες του Λεκανοπαδίου. Το ΕΒ Κρύας Λαψίστας, μετά την χθεσινή έκτακτη σύσκεψη, προσέφυγε πλέον στη δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για περιβαλλοντική ρήπανση, την ώρα που οι μετρήσεις δείχνουν εξαιρετικά υψηλό μικροβιακό φορτίο. Η Βάσο Γκόρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, μετά την έκτακτη σύσκεψη, χθες οι αγρότες αποφάσισαν να υποβάλουν εκ νέου μήνυση κατά αγνώστων για την μόλυνση, για την ρήπανση που παρατηρείται στην Τάφρο της Λαψίστας. Είναι η δεύτερη, είχε υποβληθεί και πέρσι και ζητήθηκε πλέον να συσχετιστούν οι δύο υποθέσεις. Να θυμίσουμε στους ακροατές ότι την 1η Ιουλίου στην Τάφρο της Λαψίστας, το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση, στις μετρήσεις της δειγματοληψίας που έγιναν, παρουσίασε τιμές κολοβακτηρίδιων περισσότερο από 4.500 φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο. Όπως έγινε γνωστό χθες κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, οι μετρήσεις αυτές με τιμές πάνω από τα όρια ήταν έτσι από το Φεβρουάριο, δηλαδή και το διάστημα της 3ης Ιουνίου που δόθηκε η άδεια χρήσης νερού, σε πολύ όμως χαμηλότερες τιμές. Τώρα, αφότου η Τάφρος της Λαψίστας έκλεισε για να διοχετευτεί το νερό στην άρδευση, φαίνεται ότι η στασιμότητα των νερών ανέπτυξε βοήθησε μάλλον στην ανάπτυξη των παθογόνων οργανισμών. Οι αγρότες τονίζουν ότι βεβαίως και θέλουν να ποτίσουν τα χωράφια τους και να μην καταστραφούν οικονομικά. Από την άλλη μεριά όμως λένε ότι από αυτά τα χωράφια ζουν τόσο οι ίδιοι όσοι και οι οικογένειές τους και δεν θέλουν να δημιουργηθούν προβλήματα στην υγεία τη δικιά τους ή των ζώων, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό του κάμπου προορίζεται για τον καλλιεργιών του κάμπου προορίζεται για ζωοτροφές. Την ίδια στιγμή το θέμα συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ιωαννιτών χθες το βράδυ. Ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ, της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης και Αποχέτευσης Ιωαννίνων, παραδέχτηκε ότι οι μετρήσεις είναι πραγματικές, είπε όμως ότι αυτές δεν μπορούν να συνδεθούν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού, καθώς γίνονται μετρήσεις στην έξοδο του βιολογικού καθαρισμού και τα νερά με συγχωρείτε πληρούν τα κριτήρια για τις προϋποθέσεις αφενός, αφετέρου το νερό χλωριώνεται. Έτσι, λέει, σε ένα ανοιχτό σύστημα θα πρέπει να ερευνηθεί ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι που μολύνουν την Τάφρο. Όπως καταλαβαίνετε, το ζήτημα θα έχει εξέλιξη. Υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο της ανάκλησης πλέον της άδειας χρήσης του νερού για άρδευση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για τους καλλιεργητές των 13.000 στρεμάτων του κάμπου της Λαπίστας.
1: Ευχαριστούμε πολύ την Βασιλική Γκορού. Να πάμε τώρα στη Ζάκυνθο και τον Ανδρέα Πάπα Δημητρίου. Η αποκομιδή απορριμμάτων στο νησί ανατέθηκε για 2 χρόνια σε ιδιωτή έναντι ποσού περίπου 9.643.000 ευρώ. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
8: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Για τα επόμενα 2 χρόνια θα έχει την αποκομιδή των απορριμμάτων των σύμμικτων, να πούμε έτσι, όχι και της ανακύκλωσης, μόνο των σύμμικτων και των αστικών αποβλήτων ο ιδιώτης, ο οποίος υποχρεούται πέραν των άλλων και πέραν της αποκομιδής να έχει πλημμένους τους κάδους, πλημμένα τα σημεία όπου βρίσκονται οι κάδοι και να μαζεύει και τα ογκώδη οικιακά, όχι τα μπάζα. Επίσης τη μεταφορά τους στον Λίβα, στο χιτά του Λίβα και την έξοδό τους, ας το πούμε έτσι, εκτός Ζακίνθου, καθώς πηγαίνουν και στον χιτή της, του νομού Ηλίας. 2 χρόνια λοιπόν, κάτι παραπάνω από 9.600. Ο δήμαρχος και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ Ζακίνθου είπε ότι την εποπτεία δεν πρόκειται για ιδιωτικοποίηση, υποστηρίζοντας ότι την εποπτεία την έχει ο Δήμος. Ο Δήμος είναι αυτός που έχει τις εντολές. Ο Δήμος πλέον απεγκλωβίζεται από την αποκομιδή, καθώς η αλήθεια είναι ότι δεν υπήρχε μεγάλη ζήτηση και προσφορά, κυρίως όχι ζήτηση, στις συμβάσεις τις οποίες έβγαιναν έστω για 8 μήνα ή για διετίες προκειμένου να εργαστούν κάποιοι στην αποκομιδή. Οπότε θα εστιάσει στην ανακύκλωση και σε άλλους τομείς όπως την πεζή καθαριότητα που έχει πολύ μεγάλη ανάγκη το νησί.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Μετά την απελευθέρωση των όριμων τυριών από τα μεγάλα τυροκομεία της Λέσβου, δόθηκε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά ανοιχτού τύπου τυροκομεία. Να πάμε στη Λέσβο και τη Δήμητρα Λαχουρή. Καλό μεσημέρι, Δήμητρα.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, η Γενική Διεύθυνση Χτινιατρικής έδωσε το πράσινο φως για την απελευθέρωση όριμων τυριών και από τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου. Τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, τα οποία αριθμούν σε 20, αντιμετώπισαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την αρχή της εμφάνισης της νόσου, από τις 16 Μαρτίου ως σήμερα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν είχαν την δυνατότητα να διαθέσουν προς πώληση τα τυροκομικά τους προϊόντα εκτός νησιού. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η δυνατότητα και τα όριμα τυριά, κάτω από προϋποθέσεις οι οποίες θα εξειδικευτούν, θα μπορούν να απελευθερωθούν και να διατίθεται και στην αγορά της υπόλοιπης Ελλάδας. Τώρα, σε ό,τι αυτό αποφασίστηκε, γιατί τα κρούσματα του αυτόδους πυρετού δένουν μειούμενα. Χθες, για παράδειγμα, σε ελέγχους που πραγματοποίησαν τα συνεργεία της κτηνιατρικής, βρέθηκε μόνο μία εκτροφή θετική στον αυτόδη πυρετό στην περιοχή των Μυστεκνών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Λαχουρή. Κονδύλια ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ ενέκρινε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης για τους τρεις νομούς Ηλίας, Αχαΐας και Τόλου Ακαρνανίας της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που επλήγησαν από τις θεομηνίες του χειμώνα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι τώρα μαζί μας. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για κρίσιμες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και τις αντιπλημμυρικές υποδομές της Ηλίας, ένας από τους νομούς που επλήγησαν σοβαρά από τα ακραία καιρικά φαινόμενα των πρώτων μηνών του 2026. Σημαντική οικονομική ανάσα και θωράκιση για τις υποδομές της Ηλίας φέρνει αυτή η επίσημη έγκριση της χρηματοδότησης, καθώς μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος αφορά άμεσες και στοχευμένες παρεμβάσεις σε ολόκληρο το νομό. Σύμφωνα τώρα με τα επίσημα στοιχεία της απόφασης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας οι παρεμβάσεις αφορούν τρεις βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι το επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση των βλαβών που προκάλεσαν οι πλημμύρες, και κυρίως θα έλεγα στις περιοχές των Δήμων Ανδρίτανας Κρεσθένων, Ζαχάρος, Αρχαίας Ολυμπίας, Ήλιδας και Πύργου, χωρίς να παραβλέπουμε τις υπόλοιπες περιοχές. Η δεύτερη παρέμβαση είναι στο εθνικό δίκτυο και στις καταπτώσεις. Είχαμε, αν θυμάστε, καθυζήσεις του οδοστρώματος σε κομβικά σημεία, όπως για παράδειγμα στην Εθνική Οδό Πύργου Ολυμπίας, καθώς και στην 111, και τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα, τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις παραποτάμιες περιοχές, εκεί όπου έχουν πληγεί ιδιαίτερα οι αγρότες, και πρόκειται για χρηματοδότηση που αφορά την αποκατάσταση των αντιπλημμυρικών έργων στους ποταμούς Αλφιό και Νέδα, που είχαν επίσης υποστεί σοβαρές ζημιές αυτά τα αντιπλημμυρικά έργα από τις πλημμύρες του Φεβρουαρίου του 2020.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την έντονη διαμαρτυρία του εξέφρασε μιλώντας στον 102 FM ο Δήμαρχος Συντικής Γεώργιος Τάτσιος για τις ουρές των προμαχών. Όπως τόνισε, είναι η πιο πολυσύχναστη και επισκέψιμη χερσαία πύλη της χώρας με 5 εκατομμύρια επισκέπτες, ενώ συνεχής είναι και η ταλαιπωρία των κατοίκων.
3: Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η ταλαιπωρία των δημοτών μας, των κατοίκων, διότι ξέρετε, η ελεύθερη πρόσβαση στο σπίτι του καθενός είναι κυρίαρχο δικαίωμα του πολίτη. Και εδώ μιλάμε ότι τους στερείται η ελεύθερη πρόσβαση. Να πούμε όμως πώς έχουν τα πράγματα. Λίγο πριν τα σύνορα με τη Βουλγαρία υπάρχουν διόδια. Τα διόδια βρίσκονται 500 μέτρα μετά τον κόμβο που πηγαίνουν οι άνθρωποι στο Προμαχώνα και στο Άγκιστρο, ακόμη και οι επισκέπτες στο Άγκιστρο. Το αποτέλεσμα είναι, όταν θα έχουμε μεγαλύτερη ουρά των 500 μέτρων, που συμβαίνει καθημερινά λόγω της μεγάλης έλευσης επισκεπτών από Βουλγαρία προς Ελλάδα και επιστρέφουν προς τα πίσω, δημιουργούνται ουρές χιλιομέτρων, επειδή υπάρχουν τα διόδια, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι να μην μπορούν να πάνε στα σπίτια τους ελεύθερα. Πρέπει να καθυστερούν 2 και 3 ώρες για να κάνουν μια διαδρομή των 5 λεπτών. Βέβαια, αυτό έχει επιπτώσεις και στην εικόνα της χώρας μας, διότι έρχονται επισκέπτες από τα Βαλκάνια, από ψηλά, από άλλες χώρες και καθυστερούν αρκετές ώρες μέσα στο καύσωνα για να περάσουν αυτά τα διόδια. Η πρότασή μας λοιπόν είναι και για να μπορούν οι άνθρωποι να πηγαίνουν στα σπίτια τους, αλλά και να βελτιωθεί η διεθνής εικόνα της χώρας, είναι όταν θα φτάνει η ουρά στα 500 μέτρα, δηλαδή στο κόμβο του Προμαχώνα, εκεί να υπάρξουν κάποιες θερμικές κάμερες ώσπου να σηκώνουν αυτομάτως τις μπάρες. Αυτομάτως. Για να μπορεί να λύνεται το πρόβλημα. Χωρίς να χρειαστεί να επέμβει κάποιος υπάλληλος. Αυτή είναι η πρόταση που κάναμε, η ρεαλιστική πρόταση που κάνουμε στο Υπουργείο Μεταφορών και στη Νέα Εγνατία Οδό, έτσι ώστε να λυθεί αυτό το πρόβλημα, το οποίο, ξαναλέω, το αντιμετωπίζουμε καθημερινά αυτές τις ημέρες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
0: Στην απόκτηση 2 ακινήτων που βρίσκονται δίπλα στο Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης προχώρησε ο Δήμος. Η εξέλιξη, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του προβλεπόμενου κοινόχρηστου χώρου στην περιοχή. Αναστασία Παπαντώνη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αναστασία.
4: Καλό μεσημέρι, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία απόκτησης από το Δήμο Κοζάνης των 2 οικοδομών στο οικοδομικό τετράγωνο 149 που συνορεύουν με το Ιστορικό, Λαογραφικό και Φυσικής Ιστορίας Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για 2 οικοδομές στην οδό Παύλου Χαρίστη 4 και 8. Μετά την αγορά των ακινήτων, ο Δήμος θα προχωρήσει στην κατεδάφισή τους με στόχο τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου για την ανάδειξη του μουσείου σε εφαρμογή του εγκεκριμένου ρημοτομικού σχεδίου στην Ε Πολυοδομική Ενότητα του Δήμου Κοζάνης. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή με σχέδιο και πολλή δουλειά τακτοποιεί χρονίζουσες εκκρεμότητες, οι οποίες όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορούν την αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αλλά και την προβολή του τόπου. Στόχος είναι η αποτελεσματική ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών προκειμένου να παραδοθεί στους δημότες ένας κοινόχρηστος χώρος δίπλα από το Λαογραφικό Μουσείο, αντάξιος της ιστορίας του και της προσφοράς του. Να πούμε ότι η διαδικασία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης του Ιστορικού Κέντρου της Κοζάνης με τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων όπως προβλέπεται από το νέο ρημοτομικό Κέλλη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Αναστασία Παπαντώνη. Και να πάμε τώρα στην Πάτρα, όπου εκεί είχαμε μια κινηματογραφική καταδίωξη και χειροπέδες μαϊμού υπαλλήλους του ΔΔΕ, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε σωρία υποθέσεων εξαπάτησης πολιτών. Η Δήμητρα Αναργύρου θα μας ενημερώσει. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Αγγέλη. Και θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένοι μάλλον παρακολουθούν πολλές κινηματογραφικές τέτοιες ταινίες δράσεις. Κάπως έτσι εκτελήθηκαν και αυτές τις σκηνές το απόγευμα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Να πω επίσης ότι η κινητοποίηση της Ελλάδας είχε ξεκινήσει νωρίτερα, έπειτα από αλληπάλληλες καταγγελίες πολιτών για αυτή την ύποπτη δράση των συγκεκριμένων ατόμων στην περιοχή. Χρησιμοποιούσαν την προσφυλή μέθοδο της προσποίησης, συστηνόμενοι στα θύματα τους ως υπάλληλοι του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, γνωστό το σενάριο, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη τους και να εισβάλλουν στα σπίτια τους. Μόλις λοιπόν οι ύποπτοι αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών, ο οδηγός του οχήματος πάτησε γκάζι, αναπτύσσοντας ηλικιώδη ταχύτητα για να ξεφύγει. Ακολούθησε, όπως είπες και εσύ, μια άγρια καταδίωξη στους δρόμους της περιοχής, θέτοντας σε συναγερμό τις αρχές. Η προσπάθεια βέβαια διαφυγής τους με τα αυτοκίνητα δεν κράτησε πολύ, καθώς λίγη ώρα αργότερα εγκλωβίστηκαν, εγκατέλειψαν το όχημά τους και προσπάθησαν να χαθούν τρέχοντας στα γύρω στενά με τα πόδια. Η καταδίωξη έλαβε τέλος με έναν ιδιαίτερα συνήθιστο τρόπο. Οι αστυνομικοί, ενεργώντας με απόλυτη ψυχραιμία και επαγγελματισμό, χτένισαν την περιοχή, κατάφεραν να εντοπίσουν και να εγκλωβίσουν 3 από τους 4 από τη Σπύρα μέσα σε ένα νεκροταφείο, στο νεκροταφείο του Νέου Σουλίου στην Πάτρα. Εκεί προχώρησαν άμεσα στη σύλληψή τους. Ο 4ος συνεργός τους κατάφερε προσωρινά να ξεφύγει. Αναζητείται επισταμμένος από τις αρχές και σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε σε αυτούς, τους συλληφθέντες δηλαδή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μετρητά, καθώς και διάφορα κοσμήματα τα οποία τα είχαν κλέψει από τα γύρω σπίτια. Και εκτιμάται ότι αποτελούν πλέον βέβαια το προϊόν της εγκληματικής τους δραστηριότητας και λύα από τις πρόσφατες απάτες. Τώρα, η προανάκριση της ασφάλειας πατρών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να ταυτοποιηθεί το σύνολο των θυμάτων τους, γιατί έχουν γίνει πολλά τηλέφωνα από χθες το βράδυ στην αστυνομική διεύθυνση από πολίτες και να διαπιστωθεί επιτέλους το ακριβές εύρος της δράσης τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Δήμητρα Αναργύρου. Να πάμε τώρα στα Χανιά και την Ευτυχία Πενταράκη να δούμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε χθες στα Ζωνιανά, όπου εκεί κάτοικοι έδιωξαν το συνεργείο του ΔΕΔΙΕ που πήγε στο χωριό για να κάνει κάποιες εργασίες αναβάθμισης μετρητών, έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου τους, τους πήραν το υπηρεσιακό λάπτοπ. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου έχει βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταδικάζει με το πλέον κατηγορηματικό τρόπο το περιστατικό αυτό. Ευτυχία Πενταράκη, καλό μεσημέρι.
5: Από 7 έως 10 άτομα ήταν γκέλοι, περικύκλωσαν με τα αυτοκίνητά τους στο αμάξι των δύο τεχνικών, 25 έως 35 ετών, άρχισαν τους ζητάνε να φύγουν. Από αυτά που κατάλαβαν, γιατί μας μίλησε το ένα από τα δύο άτομα, τους είχαν ενοχλήσει οι διακοπές ρεύματος που γίνονται στην περιοχή από άλλα συνεργεία, καθώς είναι διάφορες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου σε εξέλιξη στην περιοχή. Την πλήρωσαν, όπως φαίνεται, εκείνοι οι δύο. Δεν τους άφηναν να τους εξηγήσουν. Τους έδιωξαν. Όταν είδαν αυτή την κατάσταση, πήγαν στο αμάξι να φύγουν. Τότε με την κατσούνα που κρατούσαν, ο ένας άρχισε να σπάει τα τζάμια του αυτοκινήτου. Μάλιστα, στην προσπάθειά του έσπασε και το λάπτοπ και χτύπησε, όπως μας είπε ο τεχνικός, δεν είχε σκοπό μάλλον να τον χτυπήσει. Δεν ήθελε, από ό,τι κατάλαβα, να χτυπήσει τον συναδελφό του στο χέρι. Ο ίδιος ο άνθρωπος που κράταγε την κατσούνα έδωσε και μια μπουνιά στο αμάξι και έκοψε μόνος του το χέρι του και το αμάξι, το υπηρεσιακό του ΔΔΕ, του εργολάβου, είχε αίματα απ' έξω. Οι άνθρωποι φυσικά έφυγαν από την περιοχή αφού δεν μπορούσαν να τους εξηγήσουν, δεν καταλάβαιναν, δεν τους άκουγαν καθόλου, όπως μας είπε. Η Ένωση Τεχνικών Ρεθύμνου καταδικάζει λοιπόν τις απειλές και τον εκφοβισμό που δέχτηκαν οι συναδελφοί τους και προκλήθηκαν και φθορές στο όχημα. Όπως είπε, είναι απαράδεκτες τέτοιες ενέργειες και δεν έχουν θέση σε μια ευνομούμενη κοινωνία. Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας, αναφέρει η ανακοίνωση στους συναδέλφους του εργολάβου του ΔΔΕ και σε όλους τους εργαζόμενους που καθημερινά επιτελούν το έργο τους με ευθύνη και επαγγελματισμό. Καλούμε τη διοίκηση του ΔΔΕ και τις αρμόδιες αρχές να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία όλων των εργαζομένων και την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών τους. Η προστασία της ζωής, της αξιοπρέπειας και της ασφάλειας των εργαζομένων είναι αδιαπραγμάτευτη, καταλήγει η ανακοίνωση γκέλη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ, Ευτυχία. Με έτοιμα τη μεταφορά από την κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ στοιχείο σε δομή των Αθηνών και την επανεξέταση του αιτήματος ασύλου, ομάδα προσφύγων και μεταναστών από τη Σενεγάλη πραγματοποίησαν πορεία και συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία Βουνακίου. Ο Θοδωρής Πιλιώτης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από την Κύο. Είχαμε λοιπόν χθες αυτή τη συγκέντρωση. Ξεκίνησαμε πορεία από την περιοχή της ΒΙΑΛ, κρατώντας πανό που έθεταν αυτά τα ζητήματα της επανεξέτασης του αιτήματος ασύλου και της ελευθερίας τους. Ήταν μια ομάδα συνολικά, αυτοί που συμμετείχαν στη συγκέντρωση ήταν περίπου τα 20 άτομα. Έχουμε όμως περί τους 50 πρόσφυγες μετανάστες από τη Σενεγάλη, μεταξύ αυτών είναι 4 γυναίκες και ένα παιδί, οι οποίοι παραμένουν πάνω από 9 μήνες, ορισμένοι έχουν φτάσει και τους 11 στην κλειστή ελεγχόμενη δομή της ΒΙΑΛ, σύμφωνα με τα λεγόμενά τους. Παρά το ότι έχουν συζητήσει με τη διοίκηση του κέντρου ετούτης, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί κάποια λύση σε αυτό το θέμα, όπως επίσης η ενημέρωση που έχουμε σε επικοινωνία που έχουμε γνωστούς τους από τη γειτονική ΣΑΜΟ που και εκεί λειτουργεί και κλειστή ελεγχόμενη δομή, είναι ότι είναι πιο γρήγορη η διαδικασία και μπορούν να τα κινούνται σε κέντρα των Αθηνών. Πρέπει να πούμε ότι στα τέλη του Μαΐου είχαμε και άλλη μια κινητοποίηση πάλι από την ίδια εθνικότητα προσφύγων και μεταναστών, δηλαδή Σενεγαλέζοι ήταν και πάλι που είχαν προχωρήσει τότε και σε απεργία πείνας με αυτά τα αιτήματα και είχαν μάλιστα μεταφερθεί και 6 εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Χίου. Είχαν σταματήσει αυτή την απεργία γιατί υπήρχαν διαβεβαιώσεις ότι τα αιτήματά τους θα μεταφερθούν τουλάχιστον στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μέχρι σήμερα δεν έχει αλλάξει κάτι. Ήδη μιλούν για αυτή την καθυστέρηση που υπάρχει στο να μπορέσουν να εξεταστούν τα αιτήματά τους. Μέχρι τώρα βέβαια δεν έχουν ανακοινώσει κάτι άλλο, αν θα επαναλάβουν αυτή την, όπως είχαν πει το Μάιο, την απεργία πείνας. Σε έναν αριθμό, όπως είπαμε, φτάνουν τους 50 οι Σενεγαλέζοι πρόσφυγες μετανάστες που βρίσκονται στη Χίο. Ο πληθυσμός είναι πολύ περισσότερος των κρατούνται στο κέντρο της Βιάρ, αλλά πάλι σε χαμηλά επίπεδα σε σχέση με αυτά που είχαμε γνωρίσει παλαιότερα. Πρέπει να είναι γύρω στα 600 με 700 άτομα αυτοί που κρατούνται στη Χίο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στο Ηράκλειο τώρα, οι κάτοικοι των Αθανάτων ξεκίνησαν νέο γύρο κινητοποιήσεων, καθώς επιμένουν στην αντίθεσή τους στη δημιουργία δομής υποδοχής μεταναστών στην περιοχή τους. Ο Γιώργος Παπαδάκης είναι τώρα μαζί μας. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
7: Γκέλη, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου του κ. Πλεύρη, ο οποίος διευκρίνησε ότι δεν έχει αλλάξει καθόλου ο σχεδιασμός για την δημιουργία στο Ηράκλειο προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Κουλούδη, χθες οι κάτοικοι της περιοχής πραγματοποίησαν ακόμη μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο σημείο που βρίσκονται οι αποθήκες, στο 10ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του συλλόγου, του Πολιτιστικού Συλλόγου Αθανάτων, κ. Σακούδης, στόχος είναι να προβληθούν οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι της περιοχής λένε και επιμένουν ότι το συγκεκριμένο κτίριο είναι κατάλληλο για την φιλοξενία της συγκεκριμένης δομής. Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Σακούδη, έχει επιβεβαιώσει και η έκθεση της πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου μετά την αυτοψία που έκαναν οι μηχανικοί της. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή Αγώνα των Κατοίκων της περιοχής Γκελή απέστειλε νέα επιστολή στον κύριο Πλεύρη, με την οποία απαιτεί την άμεση αναστολή κάθε διαδικασίας για τη δημιουργία της δομής. Επίσης, ζητεί να ληφθούν υπόψη ακριβώς οι αρνητικές γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου και του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης, καθώς και η έκθεση αυτοψίας της πολεοδομίας του Δήμου, η οποία διαπίστωσε, όπως είπαμε ήδη, μεταξύ άλλων αυθαίρετες κατασκευές στις αποθήκες, πρόβλημα στην κυκλοφοριακή σύνδεση με την Εθνική Οδό και ζητήματα ασφαλείας που σχετίζονται με την οριοθέτηση των ρεμάτων της περιοχής. Τώρα, σήμερα, τα μέλη της Επιτροπής Αγώνα συναντήθηκαν με τον Δήμαρχο Ηρακλείου, τον κύριο Αλέξη Καλοκαιρινό, και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη. Είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Σταθούλη, και ζήτησαν συνάντηση με τον ίδιο τον Υπουργό, τον κύριο Πλεύρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με ανακούφιση, η αθλητική κοινότητα της Κέρκυρας δέχτηκε την ενέργεια του Δήμου να ανανεώσει για ακόμη 3 χρόνια την άδεια λειτουργίας του κλειστού προπονητηρίου του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, που είναι το μεγαλύτερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού. Ο Λυκούργιος Σκιαδόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Κέλλη. Η άδεια εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας αθλητικής νομοθεσίας για τα επόμενα 3 χρόνια. Η αθλητική εγκατάσταση κατατάσσεται στην κατηγορία Δέλτα, γεγονός που επιτρέπει την διεξαγωγή αθλητικών δραστηριοτήτων παρουσίας και 1000 θεατών. Το κλειστό προπονητήριο είναι μία από τις λίγες ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις κλειστών αθλητικών δραστηριοτήτων και προπονήσεων στο νησί. Η νέα άδεια λειτουργίας επιβεβαιώνει ότι η εγκατάσταση πληρεί τις απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ως προς την ασφάλεια και την λειτουργία της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο σύνολο των αδειών που διαθέτει πλέον το Εθνικό Αθλητικό Κέντρο, διασφαλίζοντας τη συνέχιση της νόμιμης και ασφαλούς λειτουργίας των αθλητικών του υποδομών. Το αποτελεί το σημαντικότερο αθλητικό συγκρότημα του νησιού, εξυπηρετώντας καθημερινά τις ανάγκες αθλητικών συλλόγων, αθλητών και πολιτών.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την πυρκαγιά στα Βασιλικά. Είναι καλύτερη εικόνα από τη φωτιά που είχαμε νωρίτερα το μεσημέρι. Η Μπέλα Θεριού θα μας ενημερώσει. Μπέλα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βασιλικά του Δήμου Θέρμης, περίπου στις 12 το μεσημέρι της Τρίτης, σήμερα δηλαδή, είναι πλέον χωρίς ενεργό μέτωπο. Προκλήθηκε βέβαια ανησυχία στον κόσμο εκεί. Ήχησε το 112 στα κινητά όσων βρίσκονται κοντά στην περιοχή, με την πολιτική προστασία να καλεί τους πολίτες να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό. Έγινε άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων, στην οποία συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου της δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση επιχείρησαν 2 ελικόπτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση, σαφώς. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Mm-hmm, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Πάμε και στον Βαγγέλη Μητρούσια για την πυρκαγιά που είχαμε στην Εύβοια. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Θα πρέπει να πούμε ότι σε μια εξέλιξη αυτή η φωτιά είναι στο χωριό Λάτα, κοντά δηλαδή στο Αλιβέρι, είναι σε δασική έκταση. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 12. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν στο σημείο της φωτιάς 16 οχήματα με 36 πυροσβέστες. Η αλήθεια είναι ότι είχε και το 112 στην περιοχή και ο λόγος έχει να κάνει ότι βρίσκονται στην περιοχή, υπάρχουν κατοικίες και αυτός είναι ο λόγος που έχει γίνει σχετική ενημέρωση στους κατοίκους και γίνεται προσπάθεια τουλάχιστον να την περιορίσουν για να μην επεκταθεί και απειλήσει τα σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Μέχρι στιγμής τα λέγα έτσι δυσκολεύουν λίγο και οι άνεμοι της περιοχής στην προσπάθεια των πυροσβεστών, αλλά ευελπιστούν τουλάχιστον να καταφέρουν και να την περιορίσουν και να μην επεκταθεί και απειλήσει, όπως είπαμε, και τα σπίτια της περιοχής. Για την ώρα είναι σε εξέλιξη και το μέτωπο θα έλεγα ότι είναι μεγάλο, αλλά γίνεται προσπάθεια έτσι για να το σβήσουν.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομάδα έρευνας και δίωξης για την αντιμετώπιση περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα συγκροτείται από τη δασική υπηρεσία της Ξάνθης. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής έχει το ρεπορτάζ.
11: Ξεκίνησε να συστήνεται η ομάδα έρευνας και δίωξης περιστατικών με δηλητηριασμένα δολώματα σε συνεργασία με την δασική υπηρεσία Ξάνθης και το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Η ομάδα αυτή θα ενημερώνει, θα βοηθά κατοίκους εκεί της περιοχής λόγω των άγριων ζώων, όπως άλογα, αλεπούδες και αρκούδες, υπόκεινται ζημιές στις καλλιέργειές τους και οι οποίοι τοποθετούν τοξικά δολώματα, με τις οποίες όμως δεν μειώνεται ο πληθυσμός των άγριων ζώων, αλλά τα πτωματοφάγα πουλιά, που η αναπαραγωγική τους δυνατότητα είναι πάρα πολύ μικρή, μόλις ένα αυγό το χρόνο. Αυτό τόνισε, μιλώντας στην ΕΡΤ, ο δασολόγος, περιβαλλοντολόγος Παναγιώτης Βαφίδης, ο οποίος εργάζεται στην δασική υπηρεσία Ξάνθης. Υπογράμμισε δε πως στην περιοχή της Σταυρούπολης έχει ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια να διατηρηθεί και να ενισχυθεί ο πληθυσμός των πτωματοφάγων πουλιών. Όπως σημειώνεται, στην περιοχή είναι η μεγαλύτερη περιοχή των πτωματοφάγων πουλιών, η μεγαλύτερη αποικία στην ηπειρωτική Ελλάδα. Ήδη διαθέτουν μια ταΐστρα στα λιβερά της Ξάνθης, όπου έχουν παρουσιαστεί 8 με 9 ζεύγη πτωματοφάγων πουλιών, που σημαίνει την αποκατάσταση στο 50% του πληθυσμού μετά από τα δηλητηριασμένα δολώματα φόλες που είχαν ανεβρεθεί το 2012 και είχαν σχεδόν μηδενίσει την αποικία. Για την σύσταση της ομάδας δίωξης έχουν παρακολουθήσει 2 κύκλους ειδικών μαθημάτων στην Ισπανία και έπεται 1/3 ακόμη τον ερχόμενο Νοέμβριο, οπότε θα προχωρήσει στην ευρύτερη σύσταση της ομάδας και από φορείς που εμπλέκονται με το αντικείμενο για να είναι πιο αποτελεσματική.
0: Για ακόμα μία χρονιά, φέτος η παραλία του Γυαλού στη Σάμμο έχει μετατραπεί σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού με τη διοργάνωση του 6ου Φεστιβάλ Γυαλού στον Όρμο Μαραθοκάμπο. Χαρή Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει. Χαρή, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι από το Φεστιβάλ Γυαλού και από την περιοχή εδώ στον Όρμο Μαραθοκάμπου, το παλιό σαπουνοποιείο Κεντούρι από το 1923. Με την συμμετοχή λοιπόν δεκάδων μουσικών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, το 6ο Φεστιβάλ Γυαλού επιστρέφει στον Όρμο, μετατρέπει για μια ακόμη χρονιά την παραλία του Γυαλού σε σημείο συνάντησης της παραδοσιακής μουσικής, της δημιουργίας και του πολιτισμού. Στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει καθημερινά και απογευματινά σεμινάρια, ενώ είναι και ο διεθνής φήμης ουτίστας, συνθέτης, ερμηνευτής Χάικ για Τσιτζιάν, αρμενικής καταγωγής. Πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε τα μαθήματα που έκανε σε νεαρά παιδιά και ιδίως σε παιδιά τα οποία προέρχονται από μουσικά σχολεία για παραδοσιακά όργανα από όλες τις εθνικότητες: Αρμενία, Συρία, Ελλάδα, Κύπρο και Σάμμο. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όσοι βρίσκονται στη Σάμμο να το παρακολουθήσουν.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Χάρη Ζαβουδάκη. Κλείνουμε μένοντας τον πολιτισμό. Βασισμένη στην διάσημη όπερα του Μπιζέ Κάρμεν, είναι η παράσταση χορού από το παλέτο του Μιλάνου που παρουσιάζεται απόψε στη Ρόδο. Η Πέννη Τομπρή είναι μαζί μας. Πέννη, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι και από μένα. Το φημισμένο λοιπόν κρατικό μπαλέτο Ντι Μιλάνο, που θεωρείται από τα καλύτερα της Ιταλίας, παρουσιάζει τη διαχρονική ιστορία της Κάρμεν σε μια νέα προσέγγιση της νουβέλας του Προσπέρ Μέριμε, ευρέως γνωστή από την ομώνυμη όπερα του Ζορζ Μπιζέ και πάνω στην πρωτότυπη μουσική του. Η Κάρμεν είναι ένα έργο για την αγάπη και το μοιραίο πάθος και αφηγείται τη γνωστή τραγική ιστορία μιας ανεξάρτητης γυναίκας, η οποία βλέπει την επιθυμία της για ελευθερία να καταραίει από την καταστροφική κτητικότητα ενός άντρα. Το μπαλέ Μπαλέτο Ντι Μιλάνο, του οποίου οι χορευτές προέρχονται από τη θρηλυκή Ακαδημία Λα Σκάλα, συχνά αναφέρεται ως ο πρεσβευτής του Ιταλικού Μπαλέτου και εγωιτεύει το κοινό με την τέχνη και την κομψότητά του. Έχει περιοδεύσει με επιτυχία σε όλη την Ιταλία και σε κορυφαίες σκηνές ολόκληρο τον κόσμο, ενώ διευθύνεται από τον φημισμένο χορογράφο Κάρλο Πέστα, υπότι του τάγματος της Ιταλικής Δημοκρατίας. Η εκφραστική και εμπλουτισμένη με σύγχρονα στοιχεία χορογραφία πάνω στην εμβληματική μουσική του Μπιζέ υπόσχεται στο κοινό μια ξεχωριστή βραδιά σε μια παράσταση γεμάτη ενέργεια, έντονα συναισθήματα και ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Απόψε λοιπόν στις 9.30 στο Θέατρο Μεσαιωνικής Τάφρου της Ρόδου με εισιτήρια στα 25 και 32 ευρώ ανάλογα με την επιλογή της θέσης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Πένι.
14: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά ορεινά πιθανόν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 36 με 37.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάτζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Φωμόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα με την Ελένη Ιατρού. Καλό απόγευμα, ραντεβού αύριο στη 1.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
6: Στο επίκεντρο η δικαιοσύνη με δύο βαριές υποθέσεις. Οι κατηγορούμενοι για το φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν παίρνουν σήμερα το κατόφλι της ανακρίτριας, ενώ στη Βρετανία κρίνεται το αίτημα έκδοσης της 46χρονης που συνελήφθη με διεθνές ένταλμα. Την ίδια ώρα απολογούνται και οι τρεις συλληφθέντες για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Μηνύματα κατά της βίας και της τρομοκρατίας με αφορμή τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν, ενώ το Παρίσι γιορτάζει την 14η Ιουλίου με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Και από τη μάχη της επικαιρότητας στη μάχη του γηπέδου, Γαλλία και Ισπανία μονομαχούν απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Μία μάχη με γκολ, πάθος και μόνο ένα εισιτήριο για την κορυφή. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσης της 46χρονη. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, είπε στο Air News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμα δύο προσώπων στην υπόθεση. Ενώπιον της ανακρίτειας σήμερα, οι τρεις συλληφθέντες για τη φωνική εμπριστική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματά του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει ανάρτησή το Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν από την 17 Νοέμβρη. Σε εξέλιξη στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης στο Παρίσι ενώπιον του Γάλλου Προέδρου και ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Βρέθηκε ο προμηθευτής των κοτόπουλων που καταναλώθηκαν και φέρεται να προκάλεσαν κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία. Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδας. Και μονομαχία Γαλλίας-Ισπανίας απόψε στις 10 για μία θέση στον τελικό του Μουντιάλ, απευθείας από την ΕΡΤ 1.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
6: 16 λοιπόν χρόνια μετά τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, η υπόθεση που σημάδεψε τη χώρα περνά σε μια νέα κρίσιμη δικαστική φάση. Η έρευνα των αρχών που παρέμενε ανοιχτή όλα αυτά τα χρόνια οδήγησε σε νέες εξελίξεις, με δύο συλληφθέντες να καλούνται σήμερα να δώσουν εξηγήσεις ενώπιον της δικαιοσύνης. Την ίδια ώρα στη Βρετανία βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για την 46χρονη που συνελήφθη εκεί, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, αναζητώντας την πλήρη εικόνα για τα πρόσωπα και τους ρόλους όσων φέρονται να συμμετείχαν στην επίθεση. Να δούμε λίγο το χρονικό της επίθεσης αλλά και τις τελευταίες εξελίξεις με την Σοφία Ορφανού πριν μεταφερθούμε στα δικαστήρια της Ελπίδων και στον Σπύρο Δαρσινό. Σοφία, η έρευνα των αρχών δεν σταματά στα πρόσωπα που έχουν ήδη ταυτοποιηθεί. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο ρόλος άλλων μελών της ομάδας που φέρεται να συμμετείχε στην επίθεση, ενώ καθοριστικές για τις τελευταίες εξελίξεις είναι και η αξιοποίηση του υλικού που συγκεντρώθηκε όλα αυτά τα χρόνια αλλά και η συνδρομή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι αστυνομικοί των ανθρωποκτονιών έχουν πλέον συντάξει μια δικογραφία, η οποία μετά από 16 χρόνια φέρεται να περιγράφει λεπτό προς λεπτό πώς έγιναν το μοιραίο, πώς ακριβώς διαδραματίστηκαν τα γεγονότα. Ουσιαστικά, οι δύο 42χρονοι φέρεται να είχαν ενεργό ρόλο, όπως προκύπτει από την αστυνομία, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί και από το ρουχισμό τους, έφτασαν στα ίχνη τους, αλλά και από το σωματότυπό τους, δηλαδή πρόκειται για μια ολοκληρωμένη έρευνα από την αστυνομία, έτσι όπως το περιγράφουν και οι αστυνομικοί. Ωστόσο, μέχρι και αυτή την ώρα αναμένουμε περισσότερες πληροφορίες για τις 46χρονες, καθώς είναι συγκεκριμένες οι πληροφορίες για τη δράση της. Είναι η μόνη που ταυτοποιήθηκε από τα μαλλιά της και από το σωματότυπό της. Μέχρι και αυτή την ώρα οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να δουν και αναμένουμε και επίσημα για το αν η ίδια θα δεχτεί να επιστρέψει στην Ελλάδα για να δώσει την συμπληρωματική της, να οδηγηθεί στα δικαστήρια εδώ στην Ελλάδα. Η δικογραφία πάντως των ανθρωποκτονιών περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια πώς οι αρχές έφτασαν στην ταυτοποίηση των κατηγορουμένων.
6: Σοφία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοκοϊδής τόνισε σήμερα ότι για την απόδοση ευθυνών απαιτούνται συγκεκριμένα στοιχεία και τεκμήρια, επισημένοντας πως η δικογραφία περιλαμβάνει χιλιάδες σελίδες και ένα μεμονωμένο έβημα δεν μπορεί από μόνο του να οδηγήσει σε καταδίκη.
8: Η δικογραφία έχει χιλιάδες σελίδες. Μπορεί ένα email που θα λέει για μας τους δυο ότι κάναμε ένα κακό να καταδικάσει ανθρώπους. Δεν είναι σοβαρό.
9: Προφανώς όχι.
8: Για να καταδικαστεί ένας άνθρωπος, πρωτίστως να κρυθούν τα πρώτα του βήματα ως κατηγορούμενος, χρειάζεται ένα πολύ πιστικό υλικό, αποδεικτικά στοιχεία, τεκμήρια, και αυτά τα τεκμήρια έχουν κατατεθεί στο φάκελο.
6: Σήμερα εδώ στο Air News Radio 105,8 μίλησε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου αναφορικά με αυτή την κριτική που δέχεται και η ελληνική αστυνομία για το γεγονός ότι οι συλλήψεις έγιναν τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η κυρία Δημογλίδου λοιπόν απάντησε ότι οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αξιολογήθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη. Όπως τόνισε η ίδια, η εισαγγελία αξιολόγησε το αποδεικτικό υλικό, ενώ η έρευνα συνεχίζεται και παράλληλα εξετάζονται πληροφορίες για πιθανή εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση.
10: Η αστυνομία δεν πραγματοποιεί συλλήψεις για επικοινωνιακούς λόγους, δεν κάνει έρευνες για επικοινωνιακούς λόγους. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, καθώς αυτή η έρευνα δεν ξεκίνησε εχθές, ούτε πριν από ένα μήνα, καθώς έχω ακούσει και διάφορα σχόλια και έχω ερωτηθεί ουσιαστικά στον αέρα εκπομπών. Αν είναι προεκλογικές οι συλλήψεις μας, δεν είναι δυνατόν όταν έχουν προκύψει εντάλματα σύλληψης και άσκηση ποινικής δίωξης για τρεις κατηγορούμενους για αυτή την υπόθεση, για μια υπόθεση που με τόσο άδικο τρόπο τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και νομίζω ότι κανείς μας δεν έχει ξεχάσει εκείνη την ημέρα, να κατηγορούμε την αστυνομία ότι πραγματοποιείται έτσι είδους συλλήψεις. Σε καμία περίπτωση λοιπόν δεν δέχομαι αυτό το χαρακτηρισμό για αυτή την έρευνα των συναδέρφων μου, όπως επίσης και για τις συλλήψεις που πραγματοποιήσαμε κατόπιν ενταλμάτων σύλληψης, και να αναφέρω. Εμείς συλλέξαμε στοιχεία, τα αναλύσαμε και τα θέσαμε στη δικαιοσύνη. Από εκεί και πέρα το λόγο έχει αυτή. Οι συνάδελφοι λοιπόν θεωρούν ότι το υλικό που έχουν δώσει στην δικαιοσύνη είναι αρκετό ώστε να ταυτοποιηθούν τουλάχιστον αυτοί οι τρεις άνθρωποι.
11: Μάλιστα.
10: Για την εμπλοκή τους στην υπόθεση. Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κατά την υπόθεση δεν συμμετείχαν τρεις,
11: ναι,
10: ή τρεις κατηγορούμενοι συγκεκριμένα. Υπάρχουν και άλλα άτομα
11: εμπλεκόμενα. 12, για 12 έχουμε ακούσει.
10: Και όσο εμείς θα καταφέρνουμε να συλλέγουμε στοιχεία και να έχουμε στοιχεία ώστε να ξεκαθαρίσουν όλοι οι εμπλεκόμενοι αυτή τη υπόθεση, θα τροφοδοτούμε τη δικαιοσύνη με νεότερα στοιχεία. υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που έχουν δοθεί στην δικαιοσύνη και για άλλους εμπλεκόμενους. Ελπίζουμε βέβαια ότι αυτά τα στοιχεία θα συμπληρωθούν στη συνέχεια κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, ώστε να καταφέρουμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία στη δικαιοσύνη, να έχει ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το ποιοι είναι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση.
6: Ακούσαμε λοιπόν τα όσα είπε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας το πρωί εδώ στο σταθμό μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό πεδίο μας και στον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά με την πορεία των ερευνών. Να περάσουμε όμως και στο δικαστικό.

0: Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες από τα δικαστήρια της Ευελπίδων.
1: Βρισκόμαστε στα δικαστήρια της πρώην στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων. Πάνω από δύο ώρες οι δύο 42χρονοι βρίσκονται μέσα στο γραφείο της τρίτης τακτικής ανακρίτριας και προχωρούν στις απολογίες τους προκειμένου να διαπιστωθεί ποια θα είναι και η ποινική τους μεταχείριση μετά και από τα όσα τους καταλογίζουν οι αστυνομικές αρχές. Θυμίζουμε πως η βαρύτερη κατηγορία που αντιμετωπίσουν είναι ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο κατά συρροή, είναι βαρύτερη κατηγορία που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και ισόβια. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το διακύβευμα είναι εξαιρετικά μεγάλο. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε συλλέξει, οι συνήγοροι υπεράσπισης έχουν μια ξεκάθαρη διευθυντική γραμμή, καθότι ισχυρίζονται πως η δικογραφία που έχει σχηματίσει ως επιτοπλίστων τα στελέχη της δίωξης ανθρωποκτονιών έχει αρκετά κενά, δεν έχει αρκετό βάρος θα λέγαμε και τα στοιχεία δεν επαρκούν προκειμένου να στοιχειοθετηθεί μια τόσο σοβαρή κατηγορία. Επισημαίνουν μάλιστα πως δεν υπάρχει ξεκάθαρη ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων, των δύο δισαπαιδιάχρων με τους ανθρώπους, με τα πρόσωπα τα οποία υπάρχουν μέσα στην δικογραφία. Κάποιες φωτογραφίες από παλιότερες αστυνομικές επιχειρήσεις οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια και αυτές οι φωτογραφίες έχουν συλλεχθεί από διάφορα σημεία τόσο κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου, του μοιραίου συλλαλητηρίου τον Μάιο του 2010 όσο και από άλλα σημεία. Η συγκεκριμένη γυναίκα συνελήφθη χθες τα ξημερώματα γύρω στις 4 η ώρα το πρωί στο αεροδρόμιο του Gatwick όπου εργάζεται σύμφωνα με πηγές από το περιβάλλον της είχε μάλιστα εκδώσει και το εισιτήριό της για να επιστρέψει στην Ελλάδα καθότι είχε εκφράσει.
0: Ο Υφυπουργός Ιωάννης Μπούγας, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης, μιλώντας στο Earth News, αναφέρθηκε στις νομικές εξελίξεις, ξεκαθαρίζοντας ότι τα σοβαρά δικήματα, όπως η ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και οι πράξεις τρομοκρατίας, δεν παραγράφονται. Μίλησε και για τη διαδικασία έκδοσης της 46χρονης, που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ του Σπύρου Δαρσινού. Συνελήφθη λοιπόν στη Βρετανία, η οποία αναμένεται να προχωρήσει άμεσα, εφόσον ίδια συνέστη την επιστροφή της στην Ελλάδα.
2: Εάν έχουν τελεστεί πλημελήματα, τα πλημελήματα ενδεχομένως να έχουν παραγραφεί. Όμως οι αποτρόπες πράξεις, όπως είναι οι πράξεις της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δεν έχουν ως ασφαλώς παραγραφεί, όπως δεν έχουν παραγραφεί και τα εγκλήματα τρομοκρατίας, που είναι σε βαθμό κακουργήματος. Επομένως, για τις βασικές πράξεις που έχουν τελέσει οι φερόμενοι σαν δράστες των εγκλημάτων της Μαρφίν, δεν υπάρχει θέμα παραγραφής. Θα ακολουθήσει η διαδικασία της έκδοσης, προκειμένου σύντομα να είναι στην διάθεση των ελληνικών ανακριτικών αρχών. Είναι μια διαδικασία η οποία διέπεται και από τον κώδικα ποινικής δικονομίας, αλλά και με σύμβαση την οποία έχουμε με τη Μεγάλη Βρετανία και προκύπτουν οι όροι έκδοσης προσώπου το οποίο καταζητείται. Εξητείται μάλλον από τις ελληνικές αρχές.
3: Αυτό πόσο χρόνο μπορεί να πάρει, Υπουργέ?
2: Δεδομένου ότι από όσο ακούω έχει συνενέσει η κυρία της οποίας ζητείται η σύλληψη, θα είναι σύντομο.
0: Παράλληλα, σήμερα ενώπιον του ανακριτή απολογούνται οι τρεις συλληφθέντες για το φωνικό εμπρισμό στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Κρίσιμη είναι η σημερινή διαδικασία λοιπόν για τους τρεις κατηγορούμενους, οι οποίοι θα κληθούν και εκείνοι να δώσουν τις εξηγήσεις τους για την επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Οι δύο από αυτούς, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν συνεργάζονται με τις αρχές. Πάμε να ακούσουμε τα όσα μετέδωσε στο Earth News πριν από λίγα λεπτά η Δέσποινα Κρητικού, η οποία βρίσκεται στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
4: Ενώπιον της ανακρίτριας παρουσιάστηκε σήμερα, 12 παρα 5 έφτασαν στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας, συνοδευόμενοι από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας που έκαναν και την σύλληψή τους και από ομάδες της ΟΠΚΕ. Ανέβηκαν στον πρώτο όροφο οι δύο, ο 26χρονος και ο 29χρονος. Φέρεται να κατέθεσαν ένα υπόμνημα στην ανακρίτρια με λίγες γραμμές, χωρίς να δεχτούν να απαντήσουν σε κάποια άλλη ερώτηση σχετικά με τα όλα τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η ανακρίτρια και τους επέβαλε ερωτήσεις. Ο 24χρονος υπέβαλε αίτημα μιας ακόμη προθεσμίας 24 ωρών. Έγινε δεκτό το αίτημά του σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Δεν ξέρουμε την ώρα που θα απολογηθεί αύριο, υπολογίζουμε το πρωί, οπότε λύγει και το πενθύμιο.

0: Σαββατοκύριακο είναι η τελευταία μέρα που μπορεί να απολογηθεί. Ούτως ή άλλως οι δύο, 26χρονο και 29χρονο, βιντεολεπτικό υλικό των αρχών που έχει περισυλλεγεί από κάμερες της γειτονιάς εκεί όπου είχαν το κρυσφύγετο στα 200 μέτρα απόσταση από το σπίτι της οικογένειας Νέστορα, αλλά και από το σπίτι της ίδιας της οικογένειας και από τα περιφερειακά, από τις περιφερειακές κάμερες, και μία από αυτές να θυμίσουμε ότι τους έδειξε χωρίς να έχουν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, έχουν δεθεί εντός εισαγωγικών στην δικογραφία που έχουν υποβάλει τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ότι ήταν αυτοί οι δύο που τοποθέτησαν τον εμπριστικό μηχανισμό, το φωνικό γκαζάκι που είχε σαν αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό της Βάγιας Νέστορα και συγκεκριμένα για τον 29χρονο. Οπότε μένει να δούμε πώς θα αξιολογηθεί ποινικά όλο αυτό το υλικό και τι θα αποφασίσουν οι εισαγγελέας και οι ανακρίτρια για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση. Ακόμη ένας γύρος αύριο λοιπόν για την απολογία του 24χρονου που από την αρχή διαχωρίζει τη θέση του από τους δύο. Λέει ότι έχει δώσει κλειδί σε κάποιον φίλο του, σχεδόν συνομήλικό του, και δεν γνωρίζει την 26χρονη. Από χθες το βράδυ τα κινητά της 26χρονης και του 29χρονου επέστρεψαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας και αναλύονται. Να θυμίσουμε ότι στο σπίτι, σε κατοίκον έρευνα, βρέθηκε ένα σχεδιάγραμμα με το δρομολόγιο μέχρι τη διεύθυνση, την υποδιεύθυνση.
1: Οι αστυνομικές έρευνες σε κάθε περίπτωση συνεχίζονται, καθώς οι τρεις συλληφθέντες φέρονται να εμπλέκονται μόνο στη φωνική επίθεση. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αστυνομίας, την κυρία Δημογλίδου, η διερεύνηση για δύο ακόμα εμπριστικές επιθέσεις βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να εξετάζουν τα ψηφιακά πιστήρια από τα οποία αναμένουν νέα στοιχεία και πιθανές νέες συλλήψεις.
2: Φυσικά και συνεχίζονται. Άλλωστε, ουσιαστικά οι τρεις συλληφθέντες αφορούν την τελευταία επίθεση, την επίθεση που στέρισε τη ζωή σε μια γυναίκα, όπως και εσείς αναφέρατε. Έχουμε ακόμα δύο εμπριστικές επιθέσεις όμως που προηγήθηκαν αυτής, για τις οποίες δεν έχουν ταυτοποιηθεί πλήρως οι εμπλεκόμενοι και ουσιαστικά βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Και πρέπει να πω ότι μεγάλο βάρος δίνουν οι αστυνομικοί τα ψηφιακά πιστήρια που έχουν κατά σχέση από τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς ακόμα και η αντίδρασή τους δεν ανέμεναν σε καμία περίπτωση τη σύλληψή τους. Ευνηδιάστηκαν, θα λέγαμε, όταν είδαν μπροστά τους τους άντρες της αντιτρομοκρατικής, κάτι που σημαίνει ότι δεν ανέμεναν και αυτοί να ταυτοποιηθούν τόσο γρήγορα. Θεωρούμε λοιπόν ότι τα ψηφιακά πιστήρια τα οποία εξετάζονται στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, όπως και το υπόλοιπο υλικό που έχουν συλλέξει οι συνάδελφοι, θα μας δώσουν γρήγορα και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
3: Γρήγορα λέτε, δηλαδή θεωρείτε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες ενδεχομένως. Δηλαδή.
2: Μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε εξέλιξη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: 34 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 22χρονου Θάνου Αξαρλιάν από την τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη σε μια επίθεση που συγκλώνησε τη χώρα και έμεινε βαθιά χαραγμένη στη συλλογική μνήμη. Στις 14 Ιουλίου του 1992, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, η οργάνωση επιτέθηκε με ρουκέτα στο κέντρο της Αθήνας, στη Συμβόλη των Οδών Βουλής και Καραγιώρης Σερβίας, με στόχο το αυτοκίνητο του τότε Υπουργού Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασά. Ο υπουργός και οι συνεπιβάτες του βγήκαν ζωντανοί, όμως από την έκρηξη σκοτώθηκε ο 22χρονος φοιτητής της Γεωπονικής Σχολής που βρέθηκε τυχαία στο σημείο, ενώ τραυματίστηκαν και άλλοι πολίτες. Η δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά χτυπήματα της 17 Νοέμβρη, προκάλεσε την καθολική καταδίκη της τρομοκρατικής βίας. Σήμερα η πολιτεία και ο πολιτικός κόσμος τιμούν τη μνήμη του, στέλνοντας μηνύματα κατά της βίας και υπέρ της δημοκρατίας. Ο Άγης Βαγιάνος θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Άγη.
5: Καλό μεσημέρι. Εμένα δεν σας φοβόμαστε, θα μιλήσω ο Πρωθυπουργός σε αναρτησία του για τη συμπλήρωση 4 ετών από τη δολοφονία του Θάνου Αξαρλιάν. Ο Πρωθυπουργός επισημαίνει πως σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, με την ανάρτηση που συνοδεύεται και στη φωτογραφία του δολοφονημένου 17 Νοέμβρη. Πριν από 34 χρόνια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, η τρομοκρατία δολοφονούσε τον φοιτητή Θάνο Αξαρλιάν. Σήμερα τα φαντάσματα του χθες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι, όμως η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει στο μήνυμά του ο κ. Μητσοτάκης. Μήνυμα είχαμε και από την Νέα Δημοκρατία, με ανακοίνωση του κόμματος τονίζεται πως η φετινή επέτειος της δολοφονίας του Αξαρλιάν έρχεται σε μια συγκυρία που μας θυμίζει με τον πιο οδυνηρό τρόπο τις συνέπειες της τρομοκρατίας στη χώρα μας. Η Νέα Δημοκρατία, καταλήγει ανακοίνωση, τιμά τη μνήμη του Θάνου Αξαρλιάν και όλων των θυμάτων της τρομοκρατίας. Δεν ξεχνάμε, δεν σας φοβόμαστε, καταλήγει συγκεκριμένη ανακοίνωση.
1: Άγη, σε ευχαριστούμε προς το παρόν πολύ και θα σε βρούμε και στην συνέχεια του δελτίου. Πάμε να βγούμε εκτός σύνορων, καθώς κλιμακώνεται συνεχώς η ένταση στα στενά του Ορμούζ, απειλώντας και πάλι την περιοχή με ολοκληρωτικό πόλεμο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα ιρανικές θέσεις στα νότια της χώρας αλλά και σε νησιά, ενώ οι Ιρανοί στόχευσαν τρία τάνκερ και αμερικανικές θέσεις σε χώρες του κόλπου. Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης, την Έλενα Λεβίζο, η οποία παρακολουθεί όλα τα διεθνή πρακτορία. Και όλα αυτά, Έλενα, την ώρα που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι από σήμερα το βράδυ θα επιβληθεί και πάλι αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια. Μάλιστα, έθεσε και το θέμα των αμερικανικών διοδίων στα στενά του Ορμούζ, κάτι που διεκδικεί και το Ιράν. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι σε μια αντιστροφή της πολιτικής των ΗΠΑ μέχρι τώρα, γιατί να υπενθυμίσουμε ότι και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμιζαν ότι τα στενά του Ορμούζ πρέπει να είναι ελεύθερα για την ναυσιπλοεία ως διεθνή ύδατα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν έθεσε το θέμα επιβολής τελών 20% επί του φορτίου των πλοίων που διέρχονται, γιατί όπως είπε, οι ΗΠΑ είναι ο φύλακας των στενών και θα πρέπει να αποζημιωθούν γι' αυτό. Η αντίδραση του Ιράν, που διεκδικεί διόδια, τέλη από τα πλοία και τον έλεγχο βεβαίως των στενών, ήρθε από τα social media και μια ανάρτηση του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, που είπε ότι έχει δίκιο ο Αμερικανός Πρόεδρος, θα πρέπει να αποζημιώνεται κάποιος ως φύλακας των στενών. Βέβαια το 20% είναι υπερβολικό, εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι. Και το Ιρανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με πληροφορίες, προετοιμάζει ένα νόμο για τη διαχείριση των στενών. Εκεί επικεντρώνεται λοιπόν η ένταση και βεβαίως αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την ναυσιπλοεία. Που
1: ναι, γιατί καταλαβαίνουμε δεν βάζει στο στόχαστρο μόνο το Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν σκεφτούμε και τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, ουσιαστικά εμέσως πιέζει και τους υπόλοιπους συμμάχους.
6: Ακριβώς. Βεβαίως υπάρχουν και οι επιθέσεις των φρουρών της Επανάστασης προς τα πλοία που διέρχονται κυρίως από την πλευρά των ακτών του Ομάν, γιατί το Ιράν, να θυμίσουμε ότι θέλει τα πλοία να διέρχονται με την άδειά του από την πλευρά των Ιρανικών ακτών. Είχαμε λοιπόν επιθέσεις σε τρία πλοία, δύο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και μάλιστα εκεί είχαμε ένα νεκρό ναυτικό ινδικής καταγωγής, και στο τρίτο τάνκερ, σύμφωνα με τα όσα είναι γνωστά σήμερα, προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο, αλλά όλη η ναυτική εκεί είναι ασφαλής. Πρόκειται λοιπόν για μια κατάσταση που συνεχώς κλιμακώνεται, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να επιβάλλει και πάλι, όπως ανακοίνωσε, αποκλεισμό και στα ιρανικά λιμάνια από σήμερα το βράδυ 11 ώρα Ελλάδας, θέλοντας να πιέσει το Ιράν. Να θυμίσουμε επίσης ότι επανήλθαν οι κυρώσεις προς τις εξαγωγές του ιρανικού πετρελαίου, αν και το Ιράν λέει ότι θα συνεχίσει κανονικά. Την ίδια ώρα ο Αμερικανός Πρόεδρος λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν σκληρά το Ιράν. Μάλιστα, εκτός από τις βραδινές επιθέσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα, όπως είπες Ντόνα, και πριν από περίπου μία ώρα υπήρξαν πληροφορίες στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης για νέα πλήγματα σε πολλές περιοχές, όπως η Μασάτ, το Πανταραμπάς, το Μπουσέρ, και από εκεί δεν έχουμε μέχρι στιγμής πληροφορίες για το τι χτυπήθηκε, όμως η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση λέει ότι βάζει στο στόχαστρο την αμυντική αλλά και επιθετική ικανότητα του Ιράν στις παράκτιες αυτές περιοχές, προκειμένου να σταματήσει τα χτυπήματα σε πλοία αλλά και προς τις χώρες του κόλπου, γιατί υπήρξε απάντηση από το Ιράν, στοχεύοντας, όπως ανέφερε η φρουρή της Επανάστασης, στους αμερικανικούς στόχους στο Μπαχρέιν και την Ιορδανία αλλά και το Κουβέιτ. Τώρα, να πούμε επίσης ότι την ίδια ώρα, και ενώ έχει πει όλα αυτά ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και για ενδεχόμενη επίθεση και στην πυρηνική εγκατάσταση του Νατάνς, μια νέα αμερικανική επίθεση, λέει ότι είναι πιθανή και μια διπλωματική λύση. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δεν δείχνουν διάθεση για να συνεχίσουν στην διπλωματική οδό βάσει του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν πριν από τρεις εβδομάδες. Ενώ επίσης να πούμε, Ντόνα, ότι υπήρξε και ένα νέο μέτωπο, επίσης αρκετά επικίνδυνο, με τους Χούθη να εκτοξεύουν πυράβλους και drones κατά τους αεροδρομίου της Σαουδικής Αραβίας στα σύνορα με την Ιεμένη, σε αντίπεινα, όπως είπαν, για πλήγμα της Σαουδικής Αραβίας στο αεροδρόμιο της Σανά, την ώρα που προσγειωνόταν εκεί ιρανικό αεροσκάφος. Βεβαίως η Σαουδική Αραβία δεν έχει επιβεβαιώσει ότι υπήρξε τέτοιο χτύπημα από πλευράς της. Αντίθετα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Σανά ανέλαβε αυτή την ευθύνη για την επίθεση την ώρα που προσγειωνόταν το ιρανικό αεροσκάφος, γιατί όπως είπε παραβίασε τον εθνικό ενέργειο χώρο της Ιεμένης.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κλιμάκωση που μας περιγράφεις δυσκολεύει ακόμα τις διπλωματικές προσπάθειες προκειμένου να υπάρξει ένα τέλος στο συγκεκριμένο πόλεμο. Βέβαια μένει να τα δούμε όλα αυτά. Έλενα, θα επανέλθουμε σε σένα στην συνέχεια με τις υπόλοιπες ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Και παράλληλα καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η κατάσταση, η ρευστή κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, επηρεάζει και την αγορά της ενέργειας. Σήμερα τέθηκε σε εφαρμογή ως και τις 31 Αυγούστου η έκπτωση στην αμόλυβδη βενζίνη και στο ντίζελ από την Hellenic Energy, ύστερα από παρένεση, όπως αναφέρει, της κυβέρνησης. Ανάλογη κίνηση αναμένεται και από τη Motor Oil. Η μείωση αυτή έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, Πινελόπη Μητρούλια, που η οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν εκρηκτική άνοδο, με τους επενδυτές να προεξοφλούν μια παρατεταμένη πλέον κρίση στον Περσικό κόλπο αλλά και στα στενά του Ορμούζ. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από το τι συμβαίνει στην διεθνή αγορά και να πούμε ότι αυτή την ώρα το Brent κινείται στα 86,5 δολάρια το βαρέλι και το αργό γύρω στα 80 δολάρια το βαρέλι, όταν είχαμε δει ότι είχε πέσει κατά πολύ όλες τις προηγούμενες ημέρες. Σε ό,τι αφορά τις τιμές των καυσίμων στην εγχώρια αγορά, να πούμε ότι σύμφωνα με την δημοληψία του Υπουργείου Ανάπτυξης χτες Δευτέρα, 13 Ιουλίου, η αμόλυβδη των 95 οκτανίων ήταν στο 1 ευρώ και 9,79, δηλαδή σχεδόν 2 ευρώ, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,94. Και το ντίζελ κίνησης αντιστοίχως χθες ήταν στο 1,854, ενώ την 1η Ιουλίου ήταν στο 1,692. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, ενεργοποίησε την κυβέρνηση, η οποία ήρθε σε επαφή με τα δηληστήρια προκειμένου να γίνει αυτή η έκπτωση, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται από σήμερα, θα διαρκέσει έως το τέλος Αυγούστου και το μέτρο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή. Το μέτρο θα οδηγήσει σε μείωση της τιμής αμόλυβδης των 95 οκτανίων κατά 10 λεπτά το λίτρο και του ντίζελ κατά 5 λεπτά το λίτρο.
1: Δηλαδή αυτό πρακτικά, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, σημαίνει ότι δεν θα δούμε να ξεπερνά τα 2 ευρώ η βενζίνη.
7: Αυτό είναι ο στόχος, να μην ξεπερνάει τα 2 ευρώ η αμόλυβδη. Δηλαδή αν αφαιρέσουμε, ας πούμε, από το 1,979, αν αφαιρέσουμε 10 λεπτά, θα δούμε ότι θα είναι στο 1,879. Τώρα, να πούμε πώς θα γίνει, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Το μέτρο έχει εθελοντικό χαρακτήρα. Συμφώνησαν οι δύο διηγηστικές επιχειρήσεις, δηλαδή η Hellenic Energy και η Motor Oil, να προσφέρουν από 20 εκατομμύρια ευρώ η κάθε μία, έτσι ώστε να μειωθούν τιμές των καυσίμων στους καταναλωτές. Όπως είπαμε, το μέτρο θα ισχύσει έως το τέλος Αυγούστου, λόγω του ότι αυτή η περίοδος, κατά τη περίοδο υπάρχουν έντονες μετακινήσεις. Και οι εταιρείες, μάλλον τα δηληστήρια, θα παρέχουν έκπτωση στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων, οι οποίες με τη σειρά τους θα μεταφέρουν την έκπτωση αυτή στους πρατηριούχους και εκείνους στους καταναλωτές. Η έκπτωση, όπως ανέφεραν τα ελληνικά πετρέλαια στην ανακοίνωσή τους, θα είναι 7,95 λεπτά για την αμόλυβδη προ ΦΠΑ, φτάνουμε στα 10 λεπτά με το ΦΠΑ, και στα 4,05 λεπτά προ ΦΠΑ το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Και να πούμε κλείνοντας ότι το μέτρο θα εφαρμοστεί ξεχωριστά με ξεχωριστό τιμολόγιο και θα αφορά μόνο την εσωτερική αγορά, γιατί τα δηληστήρια της χώρας κάνουν σημαντικές εξαγωγές προς το εξωτερικό. Και βέβαια οι καταναλωτές του εξωτερικού δεν θα έχουν αυτή την έκπτωση.
1: Ναι. Και πολύ σημαντικό, γιατί βρισκόμαστε στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών. Αυτό σημαίνει αυξημένες μετακινήσεις. Οι πολίτες φυσικά ελπίζουν σε μια γενναία πτώση της τιμής στον καυσίμο για να γεμίσουν εκτός από τις βαλίτσες τους και τα ρεζερβουάρ των οχημάτων τους.
7: Πρέπει να υπάρχει και ηρεμία στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να δούμε να κλιμακώνουν και οι διεθνείς τιμές.
1: Όλα εξαρτώνται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Η ώρα είναι 2:30. Ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το earteco.gr. Να πάμε τώρα στο Παρίσι, εκεί όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η στρατιωτική παρέλαση για την ημέρα της Βαστήλης ενώπιον του Γάλλου Προέδρου, ξένων ηγετών, μεταξύ των οποίων και ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η απεσταλμένη του Earth News Γεωργία Σκιτζή θα μας μεταφέρει την εικόνα, καθώς πρόκειται, Γεωργία, για την ετήσια παρέλαση στη λεωφόρο των Παιδιών. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
8: Καλό μεσημέρι από το Παρίσι και πρόκειται για μια πραγματικά μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση εδώ στα Ηλίσια Παιδεία, η οποία θα έλεγα είχε ιδιαίτερη τόσο πολιτική όσο και συμβολική σημασία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, παρακολούθησε για τελευταία φορά ως αρχηγός κράτους στην εθνική αυτή παρέλαση, έρχοντας στο πλευρό του τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όπως είπε, παρακολούθησαν δεκάδες ηγέτες και ο Έλληνας πρωθυπουργός. Είναι οι ηγέτες που συμμετείχαν, θυμίζω, χθες στην Συμμαχία των Προθήμων, ζητούμενο η στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης. Ενώ να πούμε ότι στο τέλος της παρέλασης, μπροστά από την κεντρική εξέδρα, μια τεράστια γαλλική σημαία και δίπλα της οι σημαίες των χωρών που συμμετείχαν στη Συμμαχία των Προθήμων, μαζί και η ελληνική σημαία, με το μήνυμα της ενότητας να είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Παράλληλα, να σας πω ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ουκρανικά στρατεύματα συμμετείχαν στην παρέλαση. Ουκρανοί δηλαδή στρατιώτες παρέλασαν μαζί με τις γαλλικές δυνάμεις και τα συμμαχικά στρατεύματα. Ενώ δύο Ουκρανοί πιλότοι πέταξαν επίσης πάνω από το Παρίσι με μαχητικά αεροσκάφη Μοιράζ γαλλικής κατασκευής, υπογραμμίζονται με αυτόν τον τρόπο και την αυξανόμενη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του Κιέβου και του Παρισιού. Συμμετείχαν επίσης αεροπλάνα 10 ευρωπαϊκών χωρών, ανάμεσά τους και τα δύο ελληνικά Ραφάλ, τα οποία πέταξαν με γαλλικούς σχηματισμούς. Ενώ ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι στην παρέλαση συμμετείχε και ελληνικό πεζοπόρο τμήμα, 21 ατόμων από 3 αξιωματικούς και 18 στρατιώτες του διακλαδικού λόγου απόδοσης τιμών του ΓΕΘΑ.
1: Πραγματικά πολύ εντυπωσιακή η επίδειξη της αεροπορικής ισχύος. Τα είδαμε νωρίτερα και στην τηλεόραση του Earth News και οι ακροατές μας φυσικά μπορούν να μπουν και στο earthnews.gr να δουν όλα τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Γεωργία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Απεσταλμένη του Earth News στο Παρίσι για την ημέρα λοιπόν της Βαστήλης, που μας περιέγραψε τα όσα λοιπόν διαδραματίστηκαν κατά την στρατιωτική παρέλαση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να πάμε όμως τώρα και στο αστυνομικό δελτίο, στον Πειραιά, καθότι είχαμε το πρωί τραγωδία. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού. Το θέμα, η φως της ακριβής συνθήκης του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέλιξη. Θα έχουμε σε λίγα λεπτά και τον Ηλία Κούκο για περισσότερες πληροφορίες. Και από τον Πειραιά στη Λαμία, εκεί όπου έχει σημάνει συναγερμός μετά τα δεκάδες κουρούσματα σαλμονέλας, οι αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των κοτόπουλων και συνεχίζουν τις έρευνες να εντοπίσουν και την πηγή της μόλυνσης. Την ίδια ώρα 17 άτομα εξακολουθούν να νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Ο Χρυσόστομος Τρίμης έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Χρυσόστομε.
9: Καλό μεσημέρι από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, εδώ όπου μέχρι το πρωί νοσηλευόντουσαν 17 άτομα. Όπως αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες, κάποια από αυτά τα άτομα που νοσηλεύτηκαν τις προηγούμενες μέρες αναμένεται σήμερα να πάρουν εξιστήριο, καθώς όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του νοσοκομείου και οι γιατροί, η κατάσταση γενικότερα δεν ήταν σοβαρή, ωστόσο χρειάστηκε αρκετοί από τους ασθενείς να νοσηλευτούν προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα κρούσματα σαλμονέλας που καταγράφηκαν. Κρούσματα που άρχισαν να παρατηρούνται από την περασμένη την Παρασκευή, ενώ η έντασή τους αυξήθηκε αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου και όπως διαπιστώθηκε από τους ελέγχους που έγιναν, οφείλονται σε κατανάλωση κοτόπουλου, το οποίο προφανώς μετέφερε τον ιό. Ήδη έχουν πραγματοποιηθεί οι σχετικοί έλεγχοι από κλιμάκια της Περιφερειακής Αρχής σε συνεργασία με την ΕΟΔΗ, με τον ΕΟΔΗ, και στάλθηκαν δείγματα σε εξειδικευμένο εργαστήριο της Χαλκίδας για να επιβεβαιωθεί και από αυτό που έχει ήδη εξαχθεί ως συμπέρασμα και από το Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας, ότι πρόκειται για σαλμονέλα. 6 καταστήματα τουλάχιστον ιχνηλατήθηκαν κατά τη διάρκεια των ελέγχων και πέρα από τα δείγματα του ομού κοτόπουλου που ελήφθησαν και από εργαζόμενους, προκειμένου να εξακριβωθεί αν κάποιος από αυτούς νοσούσε ήδη. Ενώ από εκεί και πέρα, κατά τη διάρκεια της ιχνηλάτησης, έχει εντοπιστεί και το εκτροφείο από το οποίο προερχόταν οι ποσότητες του κρέατος αυτού, προκειμένου και σε αυτή την περιοχή να πραγματοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές οι σχετικοί έλεγχοι. Βρισκόμαστε στο σημείο, παραμένουμε σε εγρήγορση, καθώς είναι αρκετά μεγάλος για τα δεδομένα της περίστασης ο αριθμός και αυτών που νοσηλεύτηκαν και αυτών που βρέθηκαν τις προηγούμενες
1: μέρες.
9: Μιλάμε
1: για 17 εισαγωγές για νοσηλεία, για άτομα τα οποία είναι νεαρά. Χρυσόστομε.
9: Μιλάμε για 17 άτομα σε νοσηλεία, εκ των οποίων τα 12 είναι έως 31 ετών και λιγότερο. Υπάρχει και ένα 8χρονο παιδί μαζί με τον πατέρα του που χρειάστηκε να νοσηλευτεί τουλάχιστον στην βραχιά νοσηλεία, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα της σαλμονέλας. Το γεγονός ότι πρόκειται κατά κύριο λόγο για νεαρής ηλικίας άτομα δίνει περισσότερη αισιοδοξία για αντιμετώπιση των κρουσμάτων, καθώς μιλάμε για άτομα που έχουν αρκετά δυνατό ανοσοποιητικό σύστημα. Δεν έχουν καταγραφεί άτομα με υποκείμενα νοσήματα που θα αύξαναν το κίνδυνο για μεγαλύτερες επιπλοκές. Οπότε γι' αυτό και οι γιατροί εκφράζουν τη συγκρατημένη αισιοδοξία τους ότι το πολύ σε 2 μέρες θα έχουν πάρει όλοι οι νοσηλευόμενοι εξιτήριο. 30 και πλέον βρέθηκαν στο νοσοκομείο, ωστόσο, έστω για τις πρώτες βοήθειες. Ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και περιστατικά που απευθύνθηκαν σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα συμπτώματα.
1: Καταλαβαίνουμε ότι αυτό έχει δημιουργήσει μια αλυσίδα. Θα περιμένουμε φυσικά και τα αποτελέσματα των ερευνών και των εργαστηρίων. Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Χρυσόστομος Τρίμης, καθησυχαστικός, εμφανίστηκε μιλώντας στο Earth News. Ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, κάλεσε τους πολίτες να αποφύγουν προληπτικά την κατανάλωση κοτόπουλου στην περιοχή μέχρι να ολοκληρωθούν οι έλεγχοι.
10: Έχουμε μια συλλογή κρουσμάτων γαστροεντερίτιδος όπως σαλμονέλα. Τη διάγνωση την έχουμε κάνει με μοριακό τρόπο και όχι με καλλιέργεια, δηλαδή με απομόνωση γενετικού υλικού. Προφανώς, όπως πολύ σωστά λέτε, δεν πρόκειται για μια κοινή πηγή, τελική πηγή. Τι εννοώ με αυτό? Δεν πήγαν κάποιοι σε ένα κατάστημα εστίασης από το οποίο υπήρξε η τροφική δηλητηρίαση ή τέλος πάντων η μόλυνση, πες το όπως θέλετε. Υπήρξαν από πολύ περισσότερα, να το πω έτσι, καταστήματα, που σημαίνει ότι υπάρχει κάποια κοινή πηγή πριν τα καταστήματα και νομίζω ότι έχει εντοπιστεί. Γίνεται μια πλήρη διερεύνηση για να δούμε τώρα τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Προσπαθούμε να βρούμε την άκρη του νήματος, γιατί υπάρχει τελικός προμηθευτής, ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Αυτό ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Στερεάς Ελλάδρας Ανδρέας Τοουλιάς.
11: Βρήκαμε τον προμηθευτή, όπως είπατε. Έχουμε πάρει ομό κοτόπουλο και το στέλνουμε σήμερα για έλεγχο στα εργαστήριά μας. Τα κοτόπουλα όλα όσα υπήρχαν στις αποθήκες του έχουν αποσυρθεί όλα. Τώρα περιμένουμε απαντήσεις από το εργαστήριο. Έτσι, αν όντως έχουν σαλμονέλα, δεν έχουν κλπ. Εμείς θέλουμε να πάμε και παραπέρα. Πρέπει να βρούμε την άκρη του νήματος. Και η άκρη του νήματος πρέπει να φτάσουμε μέχρι το πτηνοτροφείο. Από πού αυτός προμηθεύτηκε, ο προμηθευτής, ο χοντρικός προμηθευτής, το πτηνοτροφείο, από πού προέρχονται. Και έχουμε φτάσει εκεί και στέλνουμε 2 κτηνιάτρους και στο πτηνοτροφείο. Δηλαδή γίνεται ένα συστηματικός έλεγχος να ξεκινήσουμε από την πηγή, από εκεί που ξεκίνησε. Από πού ξεκίνησε το κοτόπουλο και μέχρι να φτάσει στον προμηθευτή και μέχρι ο προμηθευτής να το δώσει στα καταστήματα εστίασης.
1: Θα επιστρέψουμε τώρα στην τραγωδία που σημειώθηκε σήμερα στον Πειραιά με τις σωρούς δύο νεαρών, ενός 28χρονου άνδρα και μιας 24χρονης γυναίκας, οι οποίες εντοπίστηκαν σε αμάξι, ήταν σταθμευμένο σε κλειστό γκαράζ στον Πειραιά. Ο Ηλίας Κούκος έχει όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
12: Καλό μεσημέρι. Πράγματι πρόκειται για ένα πολύ τραγικό γεγονός. Δύο νεαρά άτομα να χάνουν τη ζωή τους. Στην παρούσα φάση το να έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, καθώς τα δύο άτομα δεν φέρουν κάποια τραύματα. Να θυμίσουμε ότι το περιστατικό έγινε γνωστό, δέχτηκε κλήση η αστυνομία και το ΕΚΑΠ στις 9:40 το πρωί, όταν εντόπισε τα δύο άτομα μέσα στο αυτοκίνητο ο πατέρας του 28χρονου. Ο τραγικός πατέρας ενημέρωσε τις αρχές και μετά ήρθε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, πήγε τα δύο άτομα στο νοσοκομείο όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Τώρα στις έρευνες που έκανε η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάποιο στοιχείο που να την οδηγεί ότι πρόκειται για εγκληματική ενέργεια. Θα μείνουμε σε ένα πιθανό σενάριο το οποίο αυτή τη στιγμή μας αναφέρουν πηγές ενημέρωσης. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή για να γνωρίσουμε τα ακριβή αίτια θανάτου. Απλά θα μείνουμε σε μια εκτίμηση η οποία μας μεταφέρεται από αξιόπιστη πηγή, αλλά επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται νεκροψία, νεκροτομή. Φαίνεται λοιπόν ότι τα δύο άτομα, το αυτοκίνητο ήταν σταθμευμένο σε ένα κλειστό γκαράζ. Φαίνεται ότι τα δύο άτομα ήταν μέσα στο αυτοκίνητο για αρκετή ώρα ίσως και είχαν σε λειτουργία τη μηχανή και το κλιματιστικό του αυτοκινήτου. Η βασική λοιπόν εκτίμηση είναι ότι από λόγω του κλειστού χώρου είχαν το κλιματιστικό στην λειτουργία που παίρνει απ' έξω αέρα από το περιβάλλον και τον φέρνει μέσα στο αυτοκίνητο. Φαίνεται λοιπόν ότι λόγω του κλειστού χώρου του γκαράζ, λόγω του ότι ήταν κλειστό το γκαράζ, αρκετά κλειστό χωρίς να αερίζεται, εισέρχονταν καυσαέρια μέσω του κλιματιστικού στην καμπίνα του αυτοκινήτου.
1: Επομένως μιλάμε για πιθανή δηλητηρίαση.
12: Πιθανή δηλητηρίαση
1: αυτό μας περιγράφεις.
12: Από αέρια, ναι.
1: Από το διοξείδιο του άνθρακα. Που μεταδίδεται μέσω του air condition. Αυτό βέβαια τις απαντήσεις, όπως μας είπες και εσύ, θα μας τις δώσει η ιατροδικαστική εξέταση. Γίνεται και αυτοψία στο χώρο. Αυτό, όπως μας μετέφερες και εσύ, είναι μια πρώτη εκτίμηση ενημέρωση από τον ιατροδικαστή. Μένει λοιπόν να δούμε τα αποτελέσματα της έρευνας. Ηλία Κούκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Πάμε αμέσως και στον Νίκο Κουντούρη, καθώς μένεται η φωτιά στο Αλιβέρι στην Εύβοια και ήδη έχουν νυχήσει, Νίκο, 212. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, σε σένα και στους ακροατές μας. Πράγματι, ενώ η εικόνα από το μέτωπο, σύμφωνα με την πληροφόρηση που είχαμε από την πυροσβεστική, ήταν κάπως καλύτερη, πριν από λίγη ώρα εκδηλώθηκε μια μεγάλη αναζωπήρωση, να το πούμε έτσι, μέσα σε μια χαράδρα, λόγω των κυλιδώσεων και της μορφολογίας του εδάφου, με αποτέλεσμα, όπως σωστά ανέφερες, να εκδοθεί ένα δεύτερο μήνυμα από το 112 για να απομακρυνθούν όσοι βρίσκονται στην περιοχή του προφήτη Ηλία, να μετακινηθούν προς το Αλιβέρι. Δεν είναι πολύ κοντά σε κατοικίες, όπως μας λένε από την πυροσβεστική, αλλά έγινε στάλει αυτό το μήνυμα. Νωρίτερα είχε σταλεί ένα μήνυμα ετοιμότητας. Εκεί γίνεται αυτή την ώρα μεγάλη μάχη. Έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επιχειρούν και εναέρια μέσα. Πάνω από 80 είναι οι πυροσβέστες και 2 τα πεζοπόρα τμήματα, 24 τα πυροσβεστικά οχήματα, υδροφόρες των Δήμων Κίνης Αλιβερίου. Από τον αέρα περιοδικά είναι 6 τα αεροσκάφη και 3 τα ελικόπτερα που επιχειρούν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η πυρκαγιά. Πριν από λίγη ώρα, να σας πω ότι εκδηλώθηκε και μία ακόμη στο ύπατο της Θήβας, στις 2 παρατέταρτο, σε χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 7 οχήματα. και έχουν διαδεχθεί περιοδικά 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο και φυσικά υδροφόρες από, από την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν φαίνεται να είναι πολύ ανησυχητική αυτή η πυρκαγιά, όπως μου είπαν, από την περιοριστική. Παρακολουθούμε την εξέλιξή της και θα σας ενημερώσουμε.
1: Νίκο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν δύο φωτιές στη Θήβα και στο Αλιβέρι που βρίσκονται σε εξέλιξη. Και να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, επανέλαβε μέσω του News Radio 105,8 Πάνος Σαμυράς, Γενικός Διευθυντής Τύπου και Ενημέρωση του Γραφείου Τύπου του Γραφείου του Πρωθυπουργού. Συγγνώμη, διαβεβαίωσε πως δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που έχει χρηματοδοτήσει πολύ σημαντικές δράσεις. Πάμε ξανά στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Άγιο Βαγιάνο. Καταλαβαίνουμε, Άγιο, ότι φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή φυσικά την. Τις παροχές που συζητιούνται στα κομματικά στρατόπεδα εν ώψη και της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι.
14: Γεια σας και πάλι. Για το κομμάτι του Πρωθυπουργού λοιπόν και για το πόσο θα έχουμε περισσότερες και ακόμα και εκκλήσεις από τη Διεθνή Εκδοχή της Θεσσαλονίκης. Ο κ. Σαμυράς στο ραδιόφωνο Threat News σημείωσε πως οι φορολογικές ελαφρύνσεις την οποία μιλάει η κυβέρνηση μπορεί να αντισταθμίσουν ακόμα και την υπόσχεση της Ελλάδας και του Πασόκ για την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Ενώ υπάρχει ειδικός σχεδιασμός. Θα σημειώσουμε πως ο σχεδιασμός αυτός αποτελείται από συγκεκριμένες κινήσεις με άμεσο αποτύπωμα στην τσέπη, όπως λένε κυβερνητικά στελέχη, χωρίς δημοσιονομική εκτροπή και στη συνέχεια ένα ευρύτερο πακέτο μόνιμων φορολογικών παρεμβάσεων και είναι, όπως είπαμε, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν και, το πλαίσιο του κυβερνητικού σχεδιασμού, ο οποίος συνεχίζεται. Αναμένεται μέχρι το τέλος Αυγούστου αυτός ο σχεδιασμός να έχει ολοκληρωθεί. Ουσιαστικά οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού φέτος θα περιοριστούν μόνο στα δημοσιονομικά μέτρα με εφαρμογή από τον ερχόμενο Ιανουάριο του 2027, αλλά θα έχουν και σαφή ορίζοντα τέτρα αιτίας και αυτόν λόγο εκλογών. Το πακέτο της ΔΕΘ αναμένεται να έχει και έντονο προεκλογικό χαρτί με έναν ενωτικό χάρτη συγκεκριμένων μέτρων που θα ξαναδιπλωθούν σταδιακά μέχρι και το 2030, όπως έχει τονίσει αρκετές φορές και ο Πρωθυπουργός. Ειδικά για το Σεπτέμβριο, το συνολικό ύψος του πακέτου αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ σύμφωνα με τις πληροφορίες. Μόνιμες παρεμβάσεις που θα αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών είναι το βασικό μήνυμα που διαμορφώνεται από το Μέγαρο Μαξίμου και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις φορολογικές ελαφρύνσεις και το επίκεντρο βρίσκονται μισθωτοί, μεσαία τάξη, ελεύθεροι επαγγελματίες αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με μειώσεις σύμφωνα με πληροφορίες, όπως είπαμε, φορολογικών βαρών, αλλαγές στο πλαίσιο φορολόγησης των επαγγελματιών αλλά και μέτρα που θα ενισχύσουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Να σημειώσουμε. Όπως όλα αυτά το καλά θα αναμένεται να κριθεί μέχρι τις τελευταίες μέρες, όπως είπαμε, του Αυγούστου, όταν θα έχει πλήρη εικόνα για το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Βέβαια, κλειδί σε όλα αυτά αποτελεί και η πορεία του τουρισμού αλλά και τα έσοδα που θα φέρει στα κρατικά ταμεία, καθώς και οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, δεδομένης και της νέας ανάφλεξης των πληγμάτων στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, η κυβερνητική ατζέντα των έργων και των παραδόσεων συνεχίζεται. Να σημειώσουμε πως αύριο ο Πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη Βόρεια Εύα και να παραστεί στα εγγένεια του νέου δικού του το Σουροβιέ Ήλια. Κατά πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός δεν αποκλείεται να επισκεφθεί και το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στην Ιστιαία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άγιε. Τώρα ο κύριος Αμυράς αναφέρθηκε, ρωτήθηκε με τον Βασίλη Αδαμόπουλο αναφορικά και με τις εξαγγελίες από το ΠΑΣΟΚ για τη 13η σύνταξη. Τι απάντησε γι' αυτό? Οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
15: Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027, κύριε Αδαμόπουλε. Το έχει επαναλάβει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Οι υπουργοί καλά κάνουν και υλοποιούν τα θέματα των χαρτοφυλακίων τους και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για έναν άλλο λόγο, κύριε Αδαμόπουλο, όπως γνωρίζετε και εσείς, είμαστε στη λήξη των προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου πλέον πρέπει να ολοκληρωθούν με το καλύτερο τρόπο και για την ελληνική οικονομία και κυρίως για την ελληνική κοινωνία, με συγκεκριμένα ορόσημα και συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούνται. Υπάρχει ένα έξτρα αποθεματικό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης που θα διατεθεί επιπλέον μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επομένως, θα σας έλεγα ότι και δεν θα χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά θα απορροφηθούν με το σωστό τρόπο υπέρ της κοινωνίας και υπέρ της ανάπτυξης. Καταρχάς, οι πολίτες έχουν πληρώσει πολύ ακριβά και την παροχολογία και τα κοστολόγητα προγράμματα. Και γι' αυτό θα επιμείνουμε ιδιαίτερα, καθώς μπαίνουμε και στην τελική φάση προσεκλογής του 2027, όλα τα κόμματα να κοστολογήσουν τις προτάσεις τους και να λένε από πού θα βρουν τα λεφτά. Άλλωστε, έχουμε νομοθετήσει την υποχρεωτική πλέον κοστολόγηση να περάσουν, να περνούν τα προγράμματα και διάφορες προτάσεις τους από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Σε ό,τι αφορά τη ΔΕΘ, θα επιμείνουμε στην περαιτέρω μείωση των φορολογικών βαρών.
1: Να περάσουμε τώρα και στο ΠΑΣΟΚ, γιατί νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης πρέδρευσε σε σύσκεψη με κύκλους πολιτικής του κόμματος στο πλαίσιο της προετοιμασίας του ΠΑΣΟΚ εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Η Λίνα Μπεθάνη έχει τις λεπτομέρειες και θα μας ενημερώσει.
16: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εξέπεμψε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ με το κοστολογημένο πρόγραμμά του είναι έτοιμο και μπορεί να κάνει πράξη την πολιτική αλλαγή με σταθερότητα. Στην συνάντηση που μόλις ολοκληρώθηκε, έγινε προετοιμασία για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για την μεσαία τάξη, για την μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τους συνταξιούχους. Αύριο θα μιλήσει σε μεγάλη εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ για την παιδεία, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει και οι συναντήσεις με παραγωγικούς φορείς. Η Άννα Διαμαντοπούλου και ο Γιώργος Νικητιάδης συναντήθηκαν το πρωί με την Πανελλήνια Ένωση Εξαγωγέων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να εμπιστευτούν το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, είπε, αξίζει περισσότερα. Πρέπει να κλείσει ο κύκλος των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ατιμωρησίας.
1: Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραμένει η περιδίνηση εν μέσω αποχωρήσεων και έντονων αντεγκλήσεων και φυσικά με το βλέμμα Βαγγέλη Παπαδρημητρίου στη συνεδρίαση και για την εκλογή νέου γραμματέα στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και από όσο διαβάζω και νωρίτερα, είχαμε και την αποχώρηση και του κυρίου Ανδρέα Παναγιωτόπουλου. Καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ναι, οι αποχωρήσεις συνεχίζονται. Έχουμε την αποχώρηση του κυρίου Παναγιωτόπουλου εκ του ΣΥΡΙΖΑ. Η κοινοβουλευτική ομάδα μέλη να συνεδριάσει αύριο ή το αργότερο την Πέμπτη, κατά πάσα πιθανότητα αύριο, προκειμένου να εκλέξει τον νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, που σύμφωνα με πληροφορίες και φαίνεται ότι έχει γίνει ομοφόνος δεκτό ήδη εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, μάλλον είναι ο κύριος Γιάννης Αμανατίδης, ο οποίος παίρνει την έδρα του κυρίου Καραμέρου που παραιτήθηκε πριν από 10 μέρες περίπου. Στη συνέχεια, ο νέος γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας θα ορίσει ημερομηνία εκλογής Προέδρου κοινοβουλευτικής ομάδος. Εκεί σίγουρα είναι υποψήφια η κυρία Ρένα Δούρου και φαίνεται ότι επιμένει. Φαίνεται, λέω, και φέρεται διατεθειμένος να επιμείνει ο κύριος Παύλος Πολάκης. Όλα αυτά θα λυθούν όμως το αργότερο το Σάββατο με τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, που μεταξύ άλλων έχει να αποφασίσει και για την εκλογή γραμματέα στο ΣΥΡΙΖΑ, αναπληρωτή γραμματεία διότι παραιτήθηκε η κυρία Σαπουνά, τη συμπλήρωση μελών της πολιτικής γραμματείας και τη συμπλήρωση μελών Κεντρικής Επιτροπής. Το επίδικο βεβαίως που είναι να αποφασίσει, αλλά αυτό μάλλον θα πρέπει να θεωρείται σίγουρο πια, είναι ο οδικός χάρτης προς τις εκλογές και το πολιτικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ που θα παρουσιαστεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάντως για την εκλογή Προέδρου, νέου Προέδρου στο ΣΥΡΙΖΑ, εκ του καταστατικού προβλέπεται διοργάνωση συνεδρίου, που αυτό κανείς δεν γνωρίζει πότε θα πραγματοποιηθεί.
1: Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πολύ. Και τώρα στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού της ημέρας. Ισπανία και Γαλλία μόνο μάχουν για μια θέση στον τελικό του Μουντιάλ. Σε έναν ημιτελικό Δημήτρη Καϊμά, που νομίζω δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί. Κάνω λάθος? Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι. Όχι, δεν κάνεις λάθος. Είναι αυτές οι δύο ομάδες πριν το Μουντιάλ ήταν τα δύο φαβορί για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Οπότε έτσι όπως πήγε η κατάταξη, θα είναι στον ημιτελικό. Δίκαια έχουν φτάσει και οι δύο ομάδες, και η Γαλλία και η Ισπανία. Δεν υπάρχει το παραμικρό ψεγάδι ότι πήραν ένα σφύριγμα. Δίκαια έφτασαν, κέρδισαν τους αντιπάλους τους και έφτασαν εδώ. Η Γαλλία, αν πρέπει να δώσουμε φαβορή, θα έλεγα, στη Γαλλία. Είναι καλύτερη ομάδα. Κατά διαστήματα έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο στο τουρνουά. Αλλά έχει απέναντί της πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ισπανία με την καλύτερη άμυνα στο Μουντιάλ. Οπότε η καλύτερη επίθεση με την καλύτερη άμυνα συγκρούονται. Νομίζω θα είναι 10 η ώρα. Ματσάρα για να το παρακολουθήσουν.
1: Νομίζω θα είναι συναρπαστικός ο συγκεκριμένος αγώνας, μόνο αν σκεφτεί κανείς τη μονομαχία Μπαμπέ και Γιαμάλ. Τώρα φαντάζομαι, αν βρισκόμασταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και θέλαμε να παρακολουθήσουμε τον αγώνα από το γήπεδο.
18: Αν έχουμε εισιτήριο από πριν, το είχαμε προνοήσει και εδώ και καιρό και λέμε θα πάει, αυτό θα είναι το μονοπάτι της Γαλλίας, της Ισπανίας, ότι θα πάρουμε εισιτήριο, έχει καλώς. Αν τώρα βρεθούμε εκεί, 3.000, 4.000, 5.000 για ένα εισιτήριο, έτσι, για ένα εισιτήριο μόνο. Όλα αυτά νόμιμα, δεν είναι αυτό που λέμε παλαιότερα μαύρη αγορά. Είχες εσύ ένα εισιτήριο, πρέπει να πας γιατί αποκλείστηκε η ομάδα σου, το βάζεις σε ένα προφίλ, σε ένα σύστημα της FIFA και το μεταπουλάς, οπότε και εσύ θα ανακέρδεις κάτι παραπάνω και όποιος δώσει παραπάνω θα τα αγοράσει και γι' αυτό λέω ότι είναι αρκετά μεγάλα τα ποσά.
1: Νομίζω κάπου εκεί ξεχνάς τις καλοκαιρινές διακοπές.
18: Για τον τελικό να δεις τι γίνεται.
1: Για τον τελικό
18: 20-35.000 το ακριβότερο εισιτήριο. Ένα εισιτήριο.
1: Δηλαδή αγοράζεις κανονικά αυτοκίνητο.
18: Και καλό αυτοκίνητο.
1: Και καλό αυτοκίνητο.
18: Ναι. Μας ακούνε και καλό αυτοκίνητο. Αλλά και αν σαν το συνδυάσουμε με τα αεροπορικά εισιτήρια για ένα άτομο, για ένα μόνο για τον σημερινό αγώνα από Ευρώπη, θέλεις τουλάχιστον 10.000 ευρώ, δολάρια, για να παρακολουθήσεις το παιχνίδι.
1: Ακριβώς, Σπορ. Τώρα να σε ρωτήσω, έχουμε Γαλλία, έχουμε Ισπανία, έχουμε την Αγγλία, έχουμε Αργεντινή, έχουν φτάσει στα ημιτελικά. Όντως, κάνοντας έτσι ένα ταμείο, αν μπορούμε να το πούμε, αυτές οι τέσσερις ομάδες είναι οι καλύτερες του Μουντιάλ 2026 ή υπήρξαν και άλλες ομάδες που θα μπορούσαν να είχαν βρεθεί στην τετράδα?
18: Λοιπόν, καταρχήν και οι τέσσερις είναι στην πρώτη τετράδα στο ranking της FIFA. Είναι Γαλλία, Ισπανία, Αργεντινή, Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, το 3-4 μπορεί να χάνω. Για Γαλλία και Ισπανία παραμικρό δεν υπάρχει. Η Αργεντινή κερδίζει με πολύ ιδρώτα και με σβρόξιμο, θα λέγα, από την ιδιαιτησία. Θα μπορούσε να κάποια άλλη ομάδα. Το ίδιο ισχύει σε μικρότερο βαθμό για την Αγγλία. Ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν μέσα στην τετράδα. Θα μου πεις, έπαιξε με την Αγγλία και η Αγγλία την πέταξε έξω. Ναι, ίσως η Νορβηγία θα μπορούσε να ήταν στην τετράδα, αλλά σε γενικές γραμμές μάλλον ήταν οι καλύτερες ομάδες του Μουντιάλ. Και το Μαρόκο όμως δικαιότατα έχασε από τη Γαλλία στην προηγούμενη φάση. Λέω, αν έπρεπε να βάλω τετράδα κάποιες, θα βάζα σίγουρα την Νορβηγία και ίσως το Μαρόκο. Όχι κόντρα σε Γαλλία και Αγγλία.
1: Να είχαν περάσει την τετράδα. Δημήτρη, θα τα δούμε βέβαια και αύριο, να δούμε πώς θα πάει και το απόψινό ραντεβού. Είπαμε Ισπανία-Γαλλία στις 10 από την ΕΡΤ 1. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και εμείς θα μείνουμε στο διεθνή χώρο και στη μεγάλη φωτιά που μένεται στο δάσος Φοντενεμπλό, νότια του Παρισιού. Η Έλενα Λεβίζου είναι ξανά μαζί μας και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα.
19: Τουλάχιστον 600 πυροσβέστες, δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη και πυροσβεστικά ελικόπτερα συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεση αυτής της τεράστιας πυρκαγιάς που ήδη έχει κατακάψει χιλιάδες στρέμματα δάσους. Έχουν εκενωθεί εκατοντάδες κάτοικοι από τα γύρω χωριά, ενώ έχουν επηρεαστεί και οι συγκοινωνίες, οι οδικές και οι σιδηροδρομικές από και προς το Παρίσι. Οι αρχές έχουν κάνει τρεις συλλήψεις, όπως ανακοινώθηκε και σήμερα, γιατί ο Υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας έκανε λόγο χθες και για πιθανό εμπρισμό, καθώς η φωτιά ξεκίνησε ταυτόχρονα σε 10 διαφορετικά σημεία. Πρόκειται για πρωτόγνωρο γεγονός τόσο κοντά στο Παρίσι. Το έργο των πυροσβεστών γίνεται ακόμη πιο δύσκολο λόγω της ξηρασίας, του πολύ ισχυρού ανέμου, αλλά και της δύσκολης μορφολογίας στο ιστορικό αυτό δάσος.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσω. Πολύ.
4: Ο καιρός.
1: Και λίγα λόγια για τον αυριανό καιρό από τη μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούγλη.
20: Την Τετάρτη περιμένουμε ηλιοφάνεια με πιθανές λίγες μπόρες στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στους 35 με 36 και τοπικά τους 37 με 38 βαθμούς. Στην Αττική αναμένουμε ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς.
21: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
22: Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στα βασιλικά του Δήμου Θέρμης, ενώ ήχησε και το 112. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρους δεύτερης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Πυρκαγιά και στην περιοχή Λάπα του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, στο σημείο επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντονίζει σε αέριες επιχειρήσεις. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η δημοκρατία πάντα νικά το μίσος και τη βία. Σήμερα τα φαντάσματα του χτες επιχειρούν να επιστρέψουν και πάλι. Δεν σας φοβόμαστε, τονίζει σε ανάρτησή του Πρωθυπουργός για την επέτειο της δολοφονίας του Θάνου Αξαρλιάν. Στην τακτική ανακρίτρια απολογούνται οι δύο κατηγορούμενοι για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφής. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη. Στο στόχαστρο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βρέθηκε απάτη καρουζέλ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα διεξήγαγε έρευνες και κατασχέσεις την περασμένη εβδομάδα σε διάφορες τοποθεσίες στην Αττική και στην Καστοριά. Νέο σφυροκόπημα των ΗΠΑ στο Ιράν. Στις 11 το βράδυ αρχίζει ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα στενά του Ορμούζ. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για την εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστίλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 3, σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής και του Κιλκής. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στον Ντάλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3:30.
23: Η απόλυτη συναυλία του καλοκαιριού. Pink Martini. Το συγκρότημα που μας έχει χαρίσει μερικές από τις πιο ωραίες και κοσμοπολίτικες βραδιές, καταφθάνει με τραγούδια από διαφορετικά μέρη του κόσμου, εποχές και στυλ, με τη φωνή της εκρηκτικής Stormy Lights, φτιάχνοντας το πιο μεθυστικό μουσικό κοκτέιλ. Pink Martini. Μια μοναδική συναυλία στις 20 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Εισιτήρια προπολούνται.
24: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
25: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
21: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
26: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
27: Γιατί, coach?
26: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
24: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σύστημα 352 στον 102 FM της R3. Βασίλης Βλαχόπουλος, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στα μικρόφωνα. Έτσι μας έχει συνεπάρει λίγο η κουβέντα και εκτός αέρα. Μην φανταστείτε όμως ότι είναι πράγματα τα οποία δεν λέγονται και στον αέρα, γιατί εδώ ο Βασίλης είναι έτοιμος και σήμερα
1: λέω.
0: Με πλούσιο ρεπορτάζ.
1: Τα λέω.
0: Λες, ναι,
1: τα λέω.
0: Ναι, τα λες.
1: Όσα τουλάχιστον επιβεβαιώνω, σου τα λέω. Όσα δεν επιβεβαιώνω, δεν
0: λες,
1: μπορώ να τα πω.
0: Λες.
1: Γιατί ξέρεις τι γίνεται τώρα. Κάποτε έκανες ένα ρεπορτάζ μιας ομάδας και ξεμπέρδευες. Τώρα επειδή εμπλέκονται όλες οι ομάδες μέσα,
0: ναι,
1: δηλαδή ο τάδε θέλει το δίνα που ανήκει στην τάδε ομάδα, ενώ η άλλη θέλει τον άλλον, θα γίνει τον deal αν καταφέρει ο Α να πάρει παίκτη από το Β για να πάει μετά ένας άλλος στον Γ, αναγκαστικά κάνεις το ρεπορτάζ σε όλη την ομάδα. Δηλαδή δε στην υπόθεση, ας πούμε, το Γιώπουλο. Εμπλέκεται ο Παναθηναϊκός, εμπλέκεται ο Άρης, εμπλέκεται ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αν μη τι άλλο ρωτάς, τι προσφορά ρε παιδιά κάνει ο ένας, τι προσφορά κάνει ο άλλος, και μπαίνεις έστω και λίγο έτσι, οριακά, στα χωράφια τριών ομάδων αμέσως. Εκτός από τα δικά σου χωράφια, ρε παιδί, που είναι αυτό και το ρεπορτάζ που καλύπτεις.
1: Και είναι και ότι η απόφαση μιας ομάδας για το αν θα παραχωρήσει έναν παίχτη εξαρτάται από το αν θα κρατήσει κάποιον άλλον. Άρα λοιπόν μπαίνεις ακόμα πιο πολύ στα ενδότερα μιας ομάδας. Και αυτό συμβαίνει πλέον στο ρεπορτάζ.
0: Και νομίζω ότι στο μπάσκετ, τώρα εσύ θα με διαψεύσεις, θα μου πεις, μου δημιουργήθηκε μια εντύπωση ότι παίζουν πιο ενεργό ρόλο στο ρεπορτάζ και στις πληροφορίες και σε αυτό τον πόλεμο οι ατζέντιδες παρά στο ποδόσφαιρο.
1: Όχι, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι.
0: Δηλαδή, ο ατζέντης ακούγεται πιο πολύ στη μεταγραφή του μπάσκετ από ό,τι ακούγεται στη μεταγραφή του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρω, αυτή η αίσθηση μου έχει δημιουργηθεί. Δηλαδή, αμέσως τώρα με τον Άρη και τον Μπάμ, είδαμε και πέντε ατζέντιδες. Και ποιοι έχουν ποιους, ποιο είναι το γραφείο το ένα, και από αυτό το γραφείο και από το άλλο το γραφείο. Αμέσως μπήκαμε και σε ένα πράγμα που στο ποδόσφαιρο δεν το είχαμε. Τέλος πάντων.
1: Σε αυτό που λες. Γιατί ξέρεις, τα δεδομένα δεν θα πω ότι αλλάζουν, αλλά προστίθεται δεδομένα συνεχώς.
0: Ναι.
1: Μεταγραφή Οσμάν. Είμαι χθες στο σπίτι και ψάχνω το θέμα του Τογιόπουλου. Τι θα γίνει, τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τον Τογιόπουλο, αν θα τον δώσει ή όχι.
0: Στο οποίο υπάρχει εξέλιξη σήμερα.
1: Υπάρχει εξέλιξη σήμερα. Yeah. Μου λέει μια πηγή αξιόπιστη, ξέρεις τι έγινε με τον Οσμάν. Λέω όχι. Ο Οσμάν λέει ζήτησε από τον Παναθηναϊκό αναπροσαρμογή συμβολαίου και επέκταση συμβολαίου, γιατί τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι, διότι είναι και στα 32. Ο Παναθηναϊκός, επειδή υπολογίζει ότι την επόμενη χρονιά θα έχει, γιατί τελειώνει το ερχόμενο καλοκαίρι, διότι είναι και στα 32. Ο Παναθηναϊκός, επειδή υπολογίζει ότι την επόμενη χρονιά θα

0: από τη Φενέρμπαξέ και η άλλη ήταν από την ΕΦΕΣ. Η ΕΦΕΣ του έδινε 3 εκατομμύρια το χρόνο, ό,τι συμβόλαιο του πρόσφερε και ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν κάλυπτε buyout μεγαλύτερο από 500 χιλιάρικα. Η Φενέρμπαξέ του έδινε 2 εκατομμύρια, 1,7 και στον Παναθηναϊκό, αυτά τα χρήματα. Και εκεί λοιπόν μπήκε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάλυψε και τον buyout το οποίο ήθελε ο Παναθηναϊκός στο 2 εκατομμυρίων και τα 3 εκατομμύρια που ήταν η μεγαλύτερη πρόταση που είχε ο Οσμάν και τον απέκτησε. Και πρόσεξε, αυτό βγήκε μέσα από το ρεπορτάζ του Τογιόπουλου. Δηλαδή, αν δεν ήταν ανοιχτή η υπόθεση του Τογιόπουλου, πιθανότητα δεν το μάθαινα ποτέ. Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Τογιόπουλος, πάμε. Τη σημερινή εξέλιξη, επειδή τώρα ξεκινήσαμε με τις ειδήσεις. Μέχρι χθες, για τον Τογιόπουλο ίσχυε ότι θα αποφασίσει ο Μπράντοβιτς για το αν θα τον κρατήσει στον Παναθηναϊκό ή όχι. Αλλά με το δεδομένο ότι ο Μπράντοβιτς έχει ένα δόγμα, όποιος παίκτης θέλει να φύγει, φεύγει. Κανένα δεν κρατάω με το ζόρι. Ο Τογιόπουλος είχε εκφράσει την πρόθεση αποχώρησης, επέμεινε τελικώς αυτό και είπε ο Μπράντοβιτς στο κλαμπ, κάντε ό,τι θέλετε.
1: Επί αταμάν, όχι επί και επί ο
0: Μπράντοβιτς. Επέμεινε όμως, επέμεινε, ναι.
1: Επί αταμάν είναι γνωστό ότι είχε πει θέλω να φύγω.
0: Ναι.
1: Υπήρξε και επιμονή... Και στην εποχή ο Μπράντοβιτς, στην δεύτερη εποχή, υπήρξε επίμονη.
0: Okay. Επέμεινε ο Τογιόπουλος. Άρα λοιπόν, μέχρι σήμερα το πρωί, υπήρχε ως δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός παραχωρεί τον Τογιόπουλο. Ανοίξαμε, ξασπεριμένουμε. Όσοι θέλετε να έρθετε να πάρετε τον Τογιόπουλο, κάντε την πρότασή σας.
1: Και αυτή είναι η εξέλιξη.
0: Πάμε δεύτερη εξέλιξη τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει... μια πρόταση από τον Άρη, η οποία είναι επίσημη, 700.000 ευρώ δίνει στον Παναθηναϊκό για να πάρει τον Τογιόπουλο, και μια πρόταση από τον ΠΑΟΚ, η οποία δεν είναι έγγραφη, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Με βάση λοιπόν την πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία δεν είναι έγγραφη, επαναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός κοστολογεί τον Τογιόπουλο στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Και περιμένει εντός 24 ώρου από τον ΠΑΟΚ να επισημοποιήσει την πρότασή του.
1: Ωραία.
0: Έγγραφη. Okay. Αν λοιπόν ο ΠΑΟΚ καταθέσει την πρόταση εγγράφως του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, καθώς έχει προτείνει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο τριετές στον Τογιόπουλο, είναι το απόλυτο φαβορί για να τον αποκτήσει. Πες μου. Όχι, δεν τελείωσα.
1: Ναι, μόλις τελειώσεις λοιπόν, δώσ' μου ναι. Κάνε μου ένα νόημα, ναι.
0: Πάμε τώρα. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο Άρης να ανεβάσει την πρότασή του από τα 700.000 ευρώ και να πάει στο 1 εκατομμύριο. Αυτό που αντλώ από τον Παναθηναϊκό είναι ότι από τη στιγμή που έχει 1,5 θέλει να πάρει το λιγότερο 1,5.
1: Ναι, αλλά είναι προφορικά το 1,5.
0: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει εγγράφος.
1: Ναι, αυτό μέχρι να γίνει εγγράφος, αυτό που έχει αυτή τη στιγμή, αυτό που υπάρχει είναι τα 700.
0: Άσε ρε τυπολάτρη τώρα.
1: Δεν είμαι τυπολάτρης.
0: Άσε ρε τυπολάτρη τώρα. Και γιατί μίλησε, έτσι μίλησε. Θα την κάνει εγγράφος. Για να το πει, θα την κάνει εγγράφος.
1: Μακάρι να την κάνει εγγράφος, ρε παιδί.
0: Μίλησε με τους παίκτες, με τον παίκτη του, να τώρα την κάνει εγγράφος. Θα την κάνει εγγράφος. Τι έχω.
1: Αλλά μέχρι να την κάνει εγγράφος, επειδή είναι τώρα και ένας πόλεμος μεταξύ των δύο εδώ. Εντάξει. Κάτσε να το δούμε. Συγγνώμη, μέχρι στιγμής την έχουν κάνει εγγράφος οι άλλοι. Δηλαδή να το πούμε και αυτό.
0: Ο Άρης αυτή τη στιγμή δεν έχει σκοπό να ανέβει από το 1 εκατομμύριο. Η δε πρόταση του Άρη στον Τογιόπουλο είναι 4 εκατομμύρια για 4 χρόνια. 1 εκατομμύριο το χρόνο. Δηλαδή η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερη και στις οικονομικές απολαβές, γιατί είναι 4,5 για 3, άρα 500 χιλιάρικα το χρόνο. Ο Άρης του δίνει μεγαλύτερη διάρκεια συμβολαίου και λιγότερα όμως χρήματα. Συν το πλεονέκτημα που έχει ο ΠΑΟΚ, εγώ λέω ότι ο Άρης ανεβάζει την πρότασή του, που έχει πάλι που δίνει 500 χιλιάρικα περισσότερα. Παρακαλώ.
1: Ο Τολιόπουλος θα ρωτηθεί.
0: Λένε ότι πρώτα θα αποφασίσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ λέω ότι πρέπει να ρωτηθεί και ο Τογιόπουλος.
1: Και κάθε παίκτης ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την θέση. Ερωτάτε ο παίκτης.
0: Κανονικά ναι. Okay. Μπορεί να πει ο παίκτης, λέω τώρα εγώ ένα παράδειγμα, γιατί ξέρεις, εδώ πέρα είναι η ζυγαριά. Μπορεί να πει ο παίκτης ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ και σου δίνει περισσότερα χρήματα. Έχω αποφασίσει να συνεχίσω την καριέρα μου στον Άρη.
1: Σύμφωνοι.
0: Και να του πει ο Παναθηναϊκός, όχι. Εγώ, αν θες να σε παραχωρήσω, θα πας μόνο στον ΠΑΟΚ, γιατί θέλω να πάρω το 1,5 εκατομμύριο. Και εκεί μετά το Γιόπουλος να βρεθεί σε ένα δίλημα ότι είτε μένει στον Παναθηναϊκό από τον οποίο θέλει να αποχωρήσει, είτε να πάει στον ΠΑΟΚ. Ή μπορεί να συμβεί το αντίθετο.

0: αυτό. Να πει ο Τογιόπουλος ότι που δύσκολο γίνεται αυτό, γιατί είναι καλύτερη πρόταση του ΠΑΟΚ, αλλά λέμε τώρα, μα ήταν αντίστροφα τα χρήματα, ότι εγώ θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ, ας έχει συμφωνήσει με τον Άρη, ως Παναθηναϊκός. Καταλαβες.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Περιμένω εξέλιξη πολύ σύντομα. Δηλαδή, μέσα στο επόμενο 48 ώρα περιμένω εξέλιξη.
1: Ωραία.
0: Στην υπόθεση.
1: Εγώ συνεχίζω τις ερωτήσεις, σαν να μην ξέρω τις απαντήσεις, ας πούμε. Θα δημιουργηθεί θέμα με τα ελληνικά διαβατήρια του Παναθηναϊκού σε περίπτωση φυγής του Τολιόπουλου?
0: Το δεύτερο, πολύ καλή ερώτηση. Το δεύτερο το οποίο ξέχασα να πω είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θέλει Μήτρου Λόγκ. Δηλαδή, στο ενδεχόμενο που ο Άρης, γιατί είπαμε ότι μπορεί, δεν είπαμε ότι το έκανε, ο Άρης δεν έκανε τέτοια πρόταση. Να μην παρεξηγηθώ.
1: Αυτό το λες
0: στο ενδεχόμενο που έλεγε ο Άρης ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν μπορώ να δώσω 1,5 εκατομμύριο, μπορώ όμως να σου δώσω 1 εκατομμύριο και το Μήτρου Λόγκ. Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει να μπει σε διαδικασία συζήτησης με έμψυχα ανταλλάγματα. Δηλαδή νιώθει ότι ταιριάζει αγωνιστικά για ποιο λόγο να τον πάρει. Άρα λοιπόν είναι καθαρά τα λεφτά. Είναι καθαρά οικονομικό.
1: Okay.
0: Τώρα, αν ήταν ίδιες σε προτάσεις. Το τι θα έκανε ο Τογιόπουλος δεν ξέρω. Αυτή τη στιγμή, αν ο Τογιόπουλος έχει αποφασίσει, επίσης δεν το ξέρω. Έχει επιλέξει, μάλλον, που θέλει να συνεχίσει. Επίσης δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Πότε δεν μπορώ να μπω στο μυαλό του. Και μάλιστα, άνθρωποι οι οποίοι συζήτησαν μαζί του τις προηγούμενες ημέρες δεν ήταν σε θέση να μεταφέρουν τη σκέψη του Βασίλη. Ποιες είναι. Ότι έχω επιλέξει εκεί. Έχω επιλέξει αυτό. Ότι θα επιλέξω με βάση τον προπονητή. Ποιος είναι ο Σπανούλης. Είναι το ένδαλμά μου, πάω στο Σπανούλη. Θα επιλέξω με βάση το οικονομικό. Ποιος είναι τα περισσότερα, από ΠΑΟΚ θα πάω στον ΠΑΟΚ.
1: Το κεφάλαιο ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει οριστικά.
0: Εφόσον ο Παναθηναϊκός είπε ότι θέλει τώρα 1,5. Με 1,5 τον δίνει. Με λιγότερο από 1,5 δεν τον δίνει.
1: Άρα δεν έχει κλείσει ακόμα το κεφάλαιο ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι. Πρέπει το 1,5.
1: Έτσι.
0: Τώρα, αν με βάση, επαναλαμβάνω το τώρα, γιατί πάντα δεν αλλάζουν τα δεδομένα, αλλά προσθέτουν τα δεδομένα. Μπορεί να πει ο ΠΑΟΚ ότι τελικά γιατί να δώσω 1,5, πάει, δεν κατάλαβα, θα δώσω κι εγώ 1, όπως είναι και ο Άρης. Και να πει ο Τογιόπουλος, ο Παναθηναϊκός, με 1 δεν τον δίνω. Μπορεί εκεί μετά να πάει ο Τογιόπουλος και να πει θέλω να φύγω. Ορίστε, πάρετε και τα λεφτά σας πίσω. Θέλω να φύγω. Εγώ λέω με βάση το τι συμβαίνει τώρα, αυτό που σου λέει αυτή η εξέλιξη. Τι ώρα είναι, 3 και 20, είναι 1,5 το μεσημέρι. Τώρα, αν έχει αλλάξει κάτι στις 2 ώρες που μεσολάβησαν, δεν είναι απίθανο βέβαια, αλλά δεν το ξέρω.
1: Είναι εντάξει, μπορεί να γίνονται και συζητήσεις, οι οποίες θα χρειαστεί κάποιος χρόνος σίγουρα για να μεταφερθούν.
0: Πάντως τα λεφτά,
1: άλλη ερώτηση.
0: Είτε το 1 εκατομμύριο του Άρη με την πρόταση των 4 εκατομμυρίων, είτε το 1,5 εκατομμύριο του ΠΑΟΚ με την πρόταση των 4,5 εκατομμυρίων, μόλις την αγάπησε ο Βασίλη, το είπα και χθες. Θεωρώ ότι είναι τρομερή υπεραξία. Έτσι το βλέπω εγώ. Είναι τρομερή
1: είναι
0: υπεραξία.
1: Αυτό που συζητάμε εδώ και πάρα πολύ.
0: Με όλοι, είναι αυτή τη στιγμή ο καλύτερος Έλληνας παίκτης που μπορεί να προκύψει στην αγορά. Από αυτούς που είναι μια ομάδα διατεθειμένη να δώσει. Αλλά πάλι τα λεφτά είναι πολλά. Δεν είναι λίγα. Είναι πολλά.
1: Okay. Σε ποια ομάδα θα τέριαζε περισσότερο? Πρώτη ερώτηση. Θα τέριαζε. Και το υποερώτημα είναι ποια ομάδα τον έχει περισσότερο ανάγκη.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα δύο μπορεί να μην συμπίπτουν.
0: Σήμερα διαφήνωσα με ένα φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος είπε ότι η ομάδα που τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη αγωνιστικά είναι ο ΠΑΟΚ και όχι ο Άρης.
1: Διαφώνησες, είπες.
0: Εγώ διαφώνησα, ναι.
1: Okay.
0: Και θα σου πω γιατί διαφώνησα. Καταρχάς και οι δύο ομάδες θέλουν έναν Έλληνα. Ακόμα. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή στο ασώδιο τον Καλάθι. Θέλει μπάλα στα χέρια του. Τον Χάτζινς θέλει μπάλα στα χέρια του. Τον Ταϊρή θέλει μπάλα στα χέρια του. Και το γιο επίσης θέλει μπάλα στα χέρια του. Άρα έχει τέσσερις που θέλουν μπάλα στα χέρια τους. Θα έβαζα σε ένα βαθμό και τον Μήτρου Λόγκ, τον Άζ. Δεν θα τον βάλω. Ο Άρης έχει, πρόσεξε όμως, Καλάθης Έλληνας, Μήτρου Λόγκ να το βάλουμε Έλληνας, δύο και δύο ξένους. Χάτζινς και Ταϊρή.
1: Ο Ταϊρή δεν θα έχει διαβατήριο.
0: Δεν είναι. Αλβανικό θα πάρει. Δεν,
1: ναι,
0: δεν
1: okay, για Έλληνες μιλάμε.
0: Ναι, okay, πάμε τώρα στον Άρη. Ο Άρης έχει Γιώβιτς, τον οποίο τον έχει κλείσει. Δημητρίγεβιτς, Μόργαν, Μήτρου Λόγκ και τελευταίος που δεν θα παίζει στο EuroCup είναι ο Πουγιανίτης. Ωραία. Ο Γιώβιτς θέλει μπάλα στα χέρια του. Ο Δημητρίγεβιτς θέλει μπάλα στα χέρια του. Ο Μήτρου Λόγκ για μένα θέλει μπάλα στα χέρια. Ο Μόργα δεν τη θέλει την μπάλα στα χέρια. Ο Πουγιανίτης τον βγάζω έξω γιατί είναι ίσο με τον Μπαζίνα. Δεν τον βάζω. Είναι η ίδια ανάγκη. Η διαφορά όμως είναι η εξής. Ότι Γιώβιτς ξένος. Δημητρίγεβιτς ξένος. Μόργαν ξένος. Δηλαδή από Έλληνες για το ελληνικό πρωτάθλημα μένει Μήτρου Λόγκ. Πάντα κάποιος θα μένει έξω δηλαδή από αυτούς. Στον ΠΑΟΚ είναι διαφορετικά. Γιατί ίσως ο ΠΑΟΚ λόγω των ψηλών να έχει θέμα, γιατί εκεί πέρα υστερεί σε διαβατήρια. Ο Άρης, καθώς θα έρθει ο Θανάσης ο Αντετοκούμπο, θα έρθει ο Θανάσης, έχει και τον Κώστα Αντετοκούμπο, έχει τον Χαραλαμπόπουλο, λόγω για το 3-4-5. Έχει άλλους τρεις Έλληνες εκεί πέρα, έχει τον Ντανούλη. Τέσσερις Έλληνες εκεί πέρα. Ο ΠΑΟΚ υστερεί σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή υστερεί στους Έλληνες.
1: Ψηλούς.
0: Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά. Σίγουρα και οι δύο για επικοινωνιακούς λόγους θέλουν τον Ντογιόπουλο.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο για επικοινωνιακούς, υπάρχουν οι αγωνιστικοί και υπάρχει αυτό που επιμένω, ότι οι ομάδες λειτουργούν από φέτος με τη λογική της Ευρωλίγκας του χρόνου. Το οποίο δεν το κάνουν τυχαία. Προφανώς κάτι τους είπαν.
1: Τι λεπτά, αγωνιστικά λεπτά, αναμένεται να πάρει ο Τολιόπουλος σε οποιαδήποτε ομάδα παίξει, είτε στον έναν είτε στον άλλο?
0: Ο Άρης Γιώβης τον πήρε για το Eurocup, όχι για την Ελλάδα. Στην Ελλάδα θα παίζει με τον Δημητρίγεβιτς. Έχω την εντύπωση ότι στον Άρη θα παίζει γύρω στο 20 λεπτό με τον Μοκόκα στο 3. Στον ΠΑΟ Καλάδης είναι Ελλάδα, ο Μήτρου Λόγκ είναι Ελλάδα, σίγουρα ο Ταϊρή θα είναι Ελλάδα. Και εκεί πέρα, γύρω στο 15 λεπτό. 15 λεπτό, 20 λεπτό εκεί πέρα. Δεν έχει διαφορά. Εγώ δεν βλέπω διαφορές μεγάλες σε επίπεδο αγωνιστικής ανάγκης. Ο Τογιόπλος δεν είναι ο παίκτης που ας κάνει τη σούπερ διαφορά σε αυτές τις ομάδες που έχουν δημιουργηθεί. Δηλαδή, ο Όσμαν μπαίνει μέσα και αλλάζει την ομάδα. Γιατί έχει 20 πόντους στην τσέπη. Τους έχεις 20 πόντους στην τσέπη. Τώρα προσπάθειες, αριθμό και τα λοιπά, δεν μπαίνω.
1: Καλά, εντάξει, okay. 20 είπες 20 στις λίγο, εγώ έμεινα κάπως έκπληκτος. Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι οι 12-13 που έβλεπα είναι στην Ευρωλίγκα. Άρα στο ελληνικό πρωτάθλημα όντως μπορεί να γίνει.
0: Μην κοιτάς μόνο Ευρωλίγκα. Είναι και ποιους άλλους έχεις δίπλα σου. Ναι. Γιατί θέλει να κάνει 10-12 σου τουλάχιστον ο Ναν. Θέλει να κάνει 10-12 προσπάθειες ο Λεσόρ. Θέλει να κάνει ο Ναν Γκόμετ. Θέλει να κάνει ο Γκραντ. Θέλει να κάνει ο Σλούκας. Είναι άλλο. Καμία σχέση. Ο Όσμαν ανήκει στην ομοταξία των παικτών που μπαίνουν και κάνουν πολύ μεγάλη διαφορά. Ο Ελ Ρόμπινσον που θα πάρει ο Άρης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπαίνει μέσα και κάνει τη διαφορά. Εννοώ σε σημαντική διαφορά. Ο Τογιόπουλος δεν νομίζω να κάνει τόσο μεγάλη διαφορά και στους δύο. Δηλαδή, ό,τι διαφορά μπορεί να κάνει ο Ταϊρή, μπορεί να την κάνει και ο Τογιόπουλος. Ό,τι διαφορά μπορεί να κάνει ο Μόργαν στον Άρη, μπορεί να την κάνει και ο Τογιόπουλος. Αλλά μετράει το ότι μιλάμε για τον καλύτερο Έλληνα παίκτη που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή με αυτές τις προϋποθέσεις που ανέφερα νωρίτερα.
1: Μάλιστα.
0: Είχες πάλι με μπάσκετ να ξεκίνησες.
1: Αφού αυτό είναι πάλι τώρα το θέμα τη ημέρα, Βρήση Βασίλη.
0: Α, τώρα τον μπάσκετ δηλαδή. Τώρα τον μπάσκετ. Τώρα το θυμηθήκατε όλοι τον μπάσκετ.
1: Τι εγώ, okay.
0: Έχω και τον άλλον τον πιφτεκά. Τον πιφτεκά τον άλλονα.
1: Φίλε.
0: Τι έλεγε πριν από τρεις μήνες, θυμάσαι?
1: Όχι.
0: Θα τα πω μια μέρα στον αέρα, να ξέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν θα
0: τα πω. Τον βλέπω να πηγαίνει έξω από το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο, έξω από το Σεπτέμβριο.
1: Κοίτα,
0: με τύμπανο.
1: Για να είμαι πάντως ειλικρινής, εγώ με Κόπλαν ΠΑΟΚ μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Το μπασκετικό κασκόλ είχα πάνω.
0: Τον είδες πώς το γύρισε το μπιφτέκι.
1: Εντάξει, γιατί ρε εσύ, Βασίλη.
0: Πώς το γύρισε το μπιφτέκι, είδες. Τώρα μας κάνει και μαθήματα.
1: Όταν υπάρχει τέτοιο χορό εκατομμυρίο, να μείνουμε εμείς έξω από το χορό, δηλαδή εμείς, να μην χορέψουμε.
0: Όταν
1: δηλαδή.
0: Τα λέγαμε ότι θα γίνουν, όμως δεν το δεχόταν αυτό.
1: Όχι, μια χαρά το δεχόταν ο συνάδελφος.
0: Άλλα έλεγε. Όχι, άλλα έλεγε. Αλλά εγώ δεν ασχολούμαι και δεν με ενδιαφέρει και εμένα με νοιάζει ο Κωνσταντέλιας. Αυτά έλεγε. Αυτά δεν έλεγε. Εδώ ήμασταν. Δεν πέρασε πολύ καιρό.
1: Ο Κωνσταντέλιας έλειπε.
0: 100 κιλά ήμουν τότε, 100 κιλά είμαι και τώρα. 102, δεν έχει αλλάξει κάτι.
1: Είσαι τώρα.
0: Άντε, βάλε και δύο παραπάνω που πάχυνα.
1: Από τις διακοπές. Ναι.
0: Βάλε και δύο παραπάνω που πάχυνα. Ναι.
1: Λοιπόν, για τον Κωνσταντέλια έλειπε.
0: Α, και μαύρησα λιγάκι.
1: Δεν θέλω. Ναι. Κάποια στιγμή θέλω λίγο την άποψή σου για αυτό που έγινε.
0: Την είχα πει.
1: Διαφωνώ. Και εγώ διαφωνώ με τη διαχείριση.
0: Διαφωνώ. Πρόσεξε, ό,τι σου είπα για την εθνική ομάδα του μπάσκετ ισχύει. Και για την περίπτωση του Κωνσταντέλια. Ναι. Δεν αλλάζει η άποψή μου εμένα. Μπορώ να δεχτώ πρόβλημα τραυματισμού. Μπορώ να δεχτώ ακόμα και θα το δεχτώ, ειλικρινά σου μιλάω, ότι δεν είμαι καλά, δεν νιώθω καλά. Θέλω λίγο.
1: Ναι, αυτό είναι ανθρώπινο.
0: Ναι, το δέχομαι. Okay. Το δέχομαι.
1: Ένα ρεπόρε, αδελφέ. Εντάξει,
0: ναι, το δέχομαι.
1: Ένα μήνα, okay.
0: Το δεχτώ. Αυτό που είπε τότε ο Νταγιάς, εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ. Δεν μ' αρέσει. Πώς να σου πω, δεν μ' αρέσει. Και έχει σημασία το ποιος θα το πει. Έχει σημασία το ποιος θα αποφασίσει αυτό το πράγμα. Ούτε μπορώ να δεχτώ τα περί αγωνιστικού, δηλαδή με το ζόρι να δικαιολογηθεί. Όχι. Φτάνει να είχαμε, να λέγαμε. Άμα είναι έτσι, θα πρέπει πολλοί παίκτες να μην πηγαίνουν σε εθνικές ομάδες. Λοιπόν, έχουμε Μουντιάλ. Θα πάμε στα μπασκετικά λίγο μετά, γιατί θα μιλήσουμε με τον Νίκο τον Καραγιώκη για να μας δώσει κάποιες εξελίξεις.
1: Έχουμε και το ηχητικό που ζήτησες πάντως.
0: Έχουμε το ηχητικό.
1: Θα πάμε σήμερα ο συνάδελφος θα μας μεταφέρει στα αποδυτήρια της Αργεντινής. Όχι τώρα.
0: Είναι ωραίο.
1: Όχι τώρα, μετά.
0: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο. Έχουμε πριν από λίγο δεύτερη διαδικασία εκλογική, χωρίς νικητή. 7-7 οι ψήφοι. Μεταξύ Μαρινάκη και Αλαφούζου δεν άλλαξε κάτι, δεν περιμέναμε. Την υποψηφιότητα Μαρινάκη υποστήριξαν Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Αστέρας, Καλαμάτα, Βόλος και Όφη. Υποψηφιότητα Λαφούζου, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ηρακλής και Φυσιά, Λεβαδιακός και Πανετολικός. Αύριο νέα ψηφοφορία. Η ΕΠΟ πρότεινε να το κάνουν Αλαντιστέφανο, Αλφέρντο Ντιστέφανο, κάπως έτσι.
1: Δύο χρόνια ο ένας, 6 μήνες ο ένας, 6 μήνες ο άλλος.
0: Ένα χρόνο ένας, ένα χρόνο ο άλλος. Ναι. Ό,τι είχε προτείνει τότε ο Φράνκο σε Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρσελόνα, αυτό πρότεινε και η ΕΠΟ. Αρνήθηκαν. Αύριο νέα εκλογική διαδικασία για να μην πάμε χωρίς πρόεδρο στην κλήρωση της Πέμπτης. Έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος την Πέμπτη.
1: Ναι, και συνήθως αυτό που γίνεται και διάβαζα εγώ είναι ότι θα συνεννοηθούν για ένα άτομο κοινής αποδοχής το οποίο θα τρέξει απλά τα τυπικά.
0: Ναι.
1: Έτσι, σε περίπτωση που και η αυριανή ψηφοφορία πάει 7-7.
0: Με πόσα λεφτά θα πήγαινες.
1: Τι?
0: Με πόσα λεφτά θα πήγαινες.
1: Πρόεδρος της Super League.
0: Ναι. Και να έχεις τους δύο που δεν μπορούν να τα βρούνε.
1: Να συζητάω μαζί τους. Αρχικά.
0: Όχι, εκεί που είσαι και παίζει μια απόφαση, έχει την γραμματέα. Κύριε Κουκιμτσόπουλε, ο κύριο Μαρινάκη στο τηλέφωνο.
1: Ναι, πέρασε το μου, παιδί μου στην γραμματεία.
0: Κλείνω το τηλέφωνο, παίζει μια απόφαση. Κύριε Κουκιμτσόπουλε, ο κύριο Αλαφούζου στο τηλέφωνο. Ναι. Ο οποίο δεν φωνάζει, είναι πιο ήρεμο. Ή θα έχει άλλο πράγμα. Μετά από 10 λεπτά. Κύριε Κουκιμτσόπουλε, ο κύριο Καραπαπά στο τηλέφωνο. Ο κύριο Μπουτσικάρη στο τηλέφωνο. Ο κύριο από εδώ, από εκεί. Πληρώνεται αυτό το πράγμα.
1: Όχι.
0: Για μένα δεν πληρώνεται.
1: Όχι. Ούτε για μένα.
0: Να του έχει το κεφάλι σου.
1: Μακριά και αγαπημένοι.
0: Δεν υπάρχει.
1: Όχι, δεν υπάρχει. Ναι.
0: Δηλαδή, πρόεδρος, όχι. Θα πάρει σύμβαση με τόσα.
1: Σύμβαση,
0: όχι!
1: Αορίστου χρόνου.
0: Θέλω ελαφρύ μαξιλάρι το βράδυ. Ελαφρύ, ελαφρύ. Και μαλακό. Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Προφυλακιστές κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενος τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Σε εξέλιξη απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο Αλιβέρι Ευβίας. Μήνυμα μέσω του 112 εστάλει στους κατοίκους της περιοχής Προφήτη Ηλία, καλώντας τους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι. Πυρκαγιά σε εξέλιξη σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες. Πληροφορίες για νεκρούς και τραυματίες. Απάτη τύπου καρουζέλι ύψους 46,9 εκατομμυρίων εξιχνίασε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Από την έρευνα αποκαλύφθηκε πολύπλοκο δίκτυο εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Ένας 28χρονος και μια 27χρονη βρέθηκαν νεκροί σε αυτοκίνητο μέσα σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να δώσει ιατροδικαστική εξέταση. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρ, που βρίσκεται πυρηνικό σταθμό του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 κρίξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός στην εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στον Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 4.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιοβάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
6: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Και πάλι καλά να λες που βγάλαμε 14 Ιουλίου 25 λεπτά για μεταγραφή. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε και το μπασκετάκι που λέει εδώ
1: στην άλλη.
0: Όχι, δεν τα λέμε εμείς.
1: Εσείς τα λέγατε αυτά και εγώ, δεν το δεχόμουν.
0: Πάμε στο μπασκετάκι.
1: Δεν μπορώ τους κεραυνοβόλους έρωτες με τον μπάσκετ. Δεν τους αντέχω.
0: Ναι, και εσύ το αποκαλούσες μπασκετάκι.
1: Το ακόμη χειρότερο είναι να προσπαθούν μετά να κάνουν και σκάουτινγκ. Άρα αυτό είναι και να σου αναλύσει και τον παίχτη. Καπλάκα μου κάνεις, offside φώναζες. Offside φώναζες ρε φίλε. Και θα πας να αναλύσεις τον παίχτη. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Πάλι
1: για να μην
0: καλά.
1: Πω τώρα ξαφνικά.
0: Πάλι καλά. Γιατί
1: για
0: αν δεν υπήρχε τον μπάσκετ,
1: για τις σελίδες,
0: τα νύχια μας.
1: Μην πω για τις σελίδες που ξαφνικά φύτρωσαν στα social media και το παίζουν οι ειδικές. Που δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν αυτές τις σελίδες. Ξαφνικά φυτρώσαν κάποιες σελίδες και κάνουν και επικοινωνιακή πολιτική. Στα social media. Στα social media. Αυτοί αποκαλύφθηκαν. Στα social media. Ξαφνικά φυτρώσαν, γίνανε διάφορες σελίδες γίνανε και τα λοιπά. Όλοι ειδικοί. Και κάνουν και προτάσεις. Γιατί να μην πάρει τον Τάδε, γιατί να μην πάρει το Δίνα. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Κάτσε, επειδή είδε ο άλλος τώρα ένα παίχτη, λέει, ή άλλη λογική. Το έλεγε σήμερα ένας φίλος ο Δημήτρης. 400 εκατομμύρια έχει η Αμερική, λέει. Δεν μπορεί να βρει ένα παίχτη. Δεν είναι εύκολο να βρει ένα παίχτη. Γιατί δεν ξέρεις το πώς θα. Αν θέλει να έρθει στην Ευρώπη, αν τον ενδιαφέρει να έρθει στην Ευρώπη, τι λεφτά θέλει.
0: Πάντως, εντάξει, δεν είναι λογική αυτή. Συγγνώμη κιόλας για τον Δημήτρη. Δεν είναι λογική. Εδώ κοντζά με ελληνική ομοσπονδία στο μπάσκετ δεν μπορεί να χαρτογραφήσει ποιους Έλληνες παίκτες έχει στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και αγωνίζονται σε κολέγια για να έρθει σε επαφή μαζί τους και να τους πει ότι αυτά είναι τα παράθυρα. Εγώ σε θέλω εκεί και δεν με νοιάζει τι θα κάνεις με τις σπουδές σου. Σε καλύπτω εγώ.
1: Δεν είναι έτσι απλό.
0: Βασίλη, ούτε ένας δεν έχει έρθει ποτέ. Δηλαδή,
1: συγγνώμη. Καλά, έτσι ήρθε. Και δεν είναι αυτό. Πρέπει να έχει αποκτήσει.
0: Εντάξει, το κολέγιο, σύμφωνοι. Αλλά okay, υπάρχουν και δικαιολογημένες απουσίες. Να πάμε να τους δικαιολογήσουμε τις απουσίες, δηλαδή. Για όνομα του Θεού.
1: Μισό λεπτό. Μιλάς για τους ομογενείς τώρα ή μιλάς για παίκτες οι οποίοι είναι
0: μιλάω
1: στο κολέγιο.
0: Μιλάω για τα ελληνικά διαβατήρια τα οποία τους ακούμε που γράφονται κατεβατά, διθύραμβοι το ένα το άλλο και στην εθνική δεν τους βλέπουμε ποτέ.
1: Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Μιλάς για τους Έλληνες παίκτες οι οποίοι πάνε σε κολέγιο ή μιλάς για τους ομογενείς. Γιατί ο ομογενής για να έχει το δικαίωμα να παίξει στην εθνική ομάδα ως Έλληνας πρέπει να έχει βγάλει το διαβατήριο μέχρι τα 18. Το πρόβλημα είναι ότι αρκετοί από αυτούς τους παίκτες κινήθηκαν τις διαδικασίες για να βγάλουν διαβατήριο μετά τα 18. Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ένα πράγμα, εγώ γενικά έχω πάρα πολλά παράπονα από τη διοίκηση της Ομοσπονδίας, εντάξει. Ναι. Όπως και το θέμα της διαχείρισης της εθνικής ομάδας, όπως δεν μου αρέσει και το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί είναι υπάγια η θέση μου για το κομμάτι της διαιτησίας, αλλά είναι το μοναδικό θέμα στο οποίο όντως προσπάθησε και προσπαθεί να κάνει δουλειά. Γιατί αυτή η δουλειά δεν υπήρχε, εντάξει. Διότι στα προηγούμενα χρόνια υπήρχε η λογική στην Ομοσπονδία ότι όχι, στην Εθνική θα παίζουν μόνο όλοι όσοι παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ας πούμε. Ή έχουν ξεκινήσει από το ελληνικό πρωτάθλημα και δεν είχε δοθεί.
0: Δεν ξέρω. Οκ, για να το λες, εντάξει. Εγώ το παίρνω
1: αυτό,
0: πίσω, ρε παιδί.
1: Άλλο αυτό, αυτό όμως που λες, αν αφορά τον Αβδάλα, αυτό που λες, εμένα δεν μ' αρέσει.
0: Τον Αβδάλα, τον Σαμοντούροφ,
1: ναι, δεν μ' αρέσει.
0: Πούμε,
1: και εμένα, ναι.
0: Πού είναι
1: και
0: αυτοί
1: δεν μ' αρέσει.
0: Να βοηθήσουν στο μάτς με την Πορτογαλία που σερνόμαστε.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει. Έτσι. Και εμένα αυτό δεν μ' αρέσει.
0: Ακούω
1: αυτό
0: τώρα, διαβάζω αυτόν για τον Πουλιανίτη. Όχι.
1: Τον Πουλακίδα.
0: Πουλακίδα.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω σε ποια κατηγορία ανήκει το παλικάρι. Αλλά το επίθετο.
1: Πάνω από 18.
0: Το επίθετο του μου φαίνεται άκρος ελληνικό.
1: Ελληνικό.
0: Ναι, ελληνικότατο. Από την Καλαμάτα. Ναι, σύμφωνοι. Εντάξει, στην τελική, να βρούμε και έναν τρόπο να αλλάξουμε και αυτό που είπες για 18
1: δεν
0: χρονών.
1: Δεν αλλάξει. Την πατήσαμε τον Ντόρσεϊ. Γι' αυτό δεν μπορούν να συνεπάρξουν Ντόρσεϊ και Γουόκαπ. Κατάλαβε, την πατήσαμε εκεί πέρα. Εκεί την πατήσαμε εμείς. Γιατί θεωρούν ότι μετά πιάνει θέση naturalizé. Αυτό είναι το θέμα. Προσπαθήσαμε να το αλλάξουμε μέσα από επαφές, ειδικά για την περίπτωση του Ντόρσεϊ, και φάγαμε άκυρο από την.
0: Ναι,
1: από
0: αλλά
1: τη
0: τώρα για την περίπτωση του Πουλακίδα, ας πούμε, Πουλακίδας, τέτοιο, το ένα, το άλλο, δηλαδή 18.
1: Ο Πουλακίδας,
0: εκεί, πούμε, αυτό δεν παλεύεται, ας
1: θα
0: πούμε.
1: Θα σου πω τώρα, ο Πουλακίδας και διαβατήριο να βγάλει στην εθνική θα παίζει ως naturalizé. Δεν θα παίζει ως Έλληνας. Στο ελληνικό πρωτάθλημα θα παίζει ως Έλληνας. Ό,τι συμβαίνει με τον Ντόρσεϊ, για παράδειγμα. Είναι, στην εθνική πρέπει να έχεις βγάλει το διαβατήριο πριν τα 18 για να σε δεχτεί η FIBA ως Έλληνα. Διαφορετικά καλύπτεις εσύ naturalizé.
0: Μάλιστα. Σας άρεσε τώρα. Εντάξει. Ναι, φυσικά και δεν μ' άρεσε. Ναι. Φυσικά και δεν μ' άρεσε.
1: Κάνουμε τρεις, θα μας βολέψει.
0: Τι? Όχι, δεν θα κάνουμε τίποτα για να μας βολέψει. Θα κάνουμε ό,τι ακούγεται λογικό. Έτσι, δηλαδή όταν εγώ έχω μια ομογένεια η οποία είναι τεράστια, θα τους αναγκάσω κάποια στιγμή, ας πούμε, στην ομογένεια, θα το πάω διαφορετικά. Ναι. Στα παιδιά σας θα βγάζετε διαβατήριο. Στα παιδιά σας θα βγάζετε διαβατήριο από τα 14. Τέλος, και άμα υπάρχει ζήτημα να γίνει μεγάλος μπασκετικός, εγώ θα τον έχω και στην εθνική. Εάν δεν ασχοληθεί με τον μπάσκετ, απλά θα έχει το διαβατήριο. Δηλαδή, δεν γίνεται με την ομογένεια που έχεις να μην ξέρεις στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στο Λονδίνο, ότι έχω και 20 άτομα, 40 άτομα.
1: Ναι.
0: Από τα 15.
1: Πρέπει να τα παρακολουθήσεις.
0: Από τα 15 που.
1: Τώρα αυτό γίνεται.
0: Έχει προοπτική.
1: Αυτό τώρα γίνεται.
0: Να τους βγάλω το διαβατήριο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα γίνεται. Παλιότερα δεν γινόταν. Και αυτό θεωρώ ότι. Ήταν πρόβλημα για την εθνική ομάδα. Γιατί θα μπορούσαμε να αντλήσουμε ταλέντο και από την ομογένεια. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο τον Καραγεωργή. Νίκο, έχουμε ψηλοεξαντλήσει το θέμα του Τοϊόπουλου, να σου πω την αλήθεια.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Καλησπέρα.
1: Μπήκαμε και στα ποσά, μπήκαμε και στο τι περιμένει ο Παναθηναϊκός από τον. Για να δώσει τον Τοϊόπουλο. Τι ξέρεις, ποιες είναι οι πληροφορίες σου?
2: Αυτό που ξέρω εγώ και η πληροφόρηση που έχω είναι ότι και είναι το φυσιολογικό, εντάξει, όταν δηλαδή κάποιος σου δίνει τόσα χρήματα, έχει κάνει την καλύτερη πρόταση στην ομάδα στην οποία ανήκεις, διότι μπορεί να είναι μια απόφαση την οποία θα λάβουν από κοινού ο Παναθηναϊκός αλλά και το Λιόπουλος, αλλά όπως καταλαβαίνει κανείς δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει τον παίχτη στην ομάδα η οποία θα δώσει λιγότερα χρήματα, έστω και αν η επιθυμία του παίχτη είναι να πάει στην ομάδα η οποία θα του δώσει τα λιγότερα χρήματα, και σε ό,τι έχει να κάνει με τις δικές του απολαβές, αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με τα χρήματα τα οποία θα δώσει αυτή η ομάδα για να τον αποκτήσει από την ομάδα στην οποία ανήκει, που είναι ο Παναθηναϊκός. Θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός έχει το προβάδισμα. Εντάξει, δεν είναι κάτι το οποίο είναι μυστικό. Ναι. Συγγνώμη, ο ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει την καλύτερη πρόταση και στον Παναθηναϊκό.
1: Δεν την έχει κάνει, γραπτός. Αυτό το οποίο σήμερα έμαθα από τον Παναθηναϊκό είναι ότι δεν την έχει κάνει. Δεν έχει γίνει γραπτή πρόταση. Είναι 1,5 εκατομμύριο που έχει πει ότι προτίθεται να δώσει.
2: Ναι.
1: Και περιμένει από τον ΠΑΟΚ στη διάρκεια της ημέρας να την κάνει γραπτό την πρόταση. Αλλά λόγω της πρόθεσης του ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός λέει ότι με λιγότερο από 1,5 δεν δίνω τον παίκτη. Την ώρα που ο Άρης έχει κάνει πρόταση 700.000, άντε να ανέβει το πολύ στο εκατομμύριο. Παραπάνω δεν θα ανέβει ο Άρης.
2: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι τις επαφές τις κάνει και μάλιστα από την άλλη άκρη του Ατλαντικού ο Sporting Director της ο Γιώργος Σιάρας, αυτός είναι ο οποίος συνομιλεί με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, βέβαια μεταφέροντας τις προτάσεις και τα όσα έχουν υποθεί μεταξύ του Σιάρα και φυσικά και των διοικούντων της ΠΑΟΚ, των άμεσων συνεργατών του κυρίου Τέλη Μιστακίδη. Τώρα, υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η επιθυμία του παίκτη είναι να, εντάξει, προφανώς ο Βασίλης έχει αναλύσει τους λόγους και το συναισθηματικό δέσιμο που έχει με τον Άρη και το γεγονός της παρουσίας του Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγου. Γενικά ο Άρης ήταν ένα περιβάλλον στο οποίο το Λιόπουλος θα λέγαμε ότι έζησε πάρα πολύ άνετα. Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκε εκεί, θυμόμαστε ως δανεικός από τον Ολυμπιακό, θυμάμαι ότι ήταν χειμώνας λίγο πριν φύγει το 2018, όταν ήρθε για να αγωνιστεί στον Άρη σε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά για τους κυτρινόμαυρους, οι οποίοι δεν τον κράτησαν εκείνο το καλοκαίρι, όμως όλοι ξέρουμε πως επέστρεψε με τον Γιάννη Καστρίτη στον πάγο και με ένα πάρα πολύ μικρό συμβόλαιο, το οποίο τώρα όχι απλά θα το πολλαπλασιάσει, θα το εκτοξεύσει.
1: Βασικά αυτό το λέγαμε χθες με τον Δημήτρη.
2: Ναι.
1: 25 την πρώτη χρονιά,
2: ναι, ναι,
1: 50 τη δεύτερη, 230 στην τρίτη, 500 στην τέταρτη και τώρα είναι μεταξύ 1 εκατομμυρίου αν πάει στον Άρη, 1,5 εκατομμυρίου αν πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Πρέπει να είναι ο Έλληνας με τη μεγαλύτερη και καλύτερη εξέλιξη στην ιστορία της εργατικής
2: τάξης. Και σίγουρα αυτή την εξέλιξη που είχε, αν θέλετε την εκτόξευση, έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο Άρης, έστω και αν το συμβόλαιο το οποίο του προσφέρει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ είναι διπλάσιο και ίσως διπλάσιο από τα χρήματα που λαμβάνει και είναι να λάβει τα χρόνια τα οποία έχει στον συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό, δηλαδή το τριετές κλειστό συμβόλαιο που έχει το Λιόπουλος. Είναι σίγουρα μια απόφαση δύσκολη, αλλά όλοι ξέρουμε ότι είναι στα 30 του χρόνια τώρα ο διεθνής γκάρτ. Αυτό θα είναι, εφόσον το πάρει, θα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο της καριέρας του και ίσως το τελευταίο μεγάλο συμβόλαιο της καριέρας του. Έχει οικογένεια, έχει παιδάκι, το οποίο μάλιστα το βάπτισε πριν από μερικές μέρες στην Αθήνα μαζί με την σύζυγό του.
1: Ίσως και στη Βέρεια, στο κάμπ που.
2: Ναι, ναι, και τον είδα ότι ήταν πέρα από το ήταν σφίγγα, αυτό ήταν το φυσιολογικό, εκτός κάμερας, μακριά από την κάμερα, είπε κάποια πράγματα και για την αλλαγή δεδομένων που είχε η υπόθεσή του, η οποία και αυτή σίγουρα είναι γνωστή και την έχει αναλύσει, Βασίλη, ότι από εκεί που με τον Εργίνα Ταμάν όλοι τον θεωρούσαν και ήταν, νομίζω, τελειωμένος ότι είχε κάνει με τον Παναθηναϊκό, είχαμε αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στον Παναθηναϊκό. Ο ενθουσιασμός που υπήρχε για τις εμφανίσεις του στους τελικούς με τον Ολυμπιακό είχε προκαλέσει ένα, αν θέλεις, μία γραμμή ότι ο Τολιόπουλος θα, όπως και να έχει, θα είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και την επόμενη χρονιά. Όμως οι προτάσεις που έχει δεχθεί ο Παναθηναϊκός, στο γεγονός ότι γενικά ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση όπου θέλει να δει τι θα κάνει με τους Έλληνες παίκτες, τι θα κάνει με τους ξένους παίκτες. Υπήρξε μια συμφόρηση, γι' αυτό κιόλας αποφασίστηκε να φύγει ο Όσμαν. Γενικά είναι διάφορες καραμπόλες που θα γίνουν και πάρα πολλές ομάδες που είναι ενδιαφερόμενες. Δηλαδή είναι η περίπτωση του Δημήτρη Μωραή, τον οποίο θέλει ο Ηρακλής. Ακούγεται ότι μπορεί στο προσκήνιο να υπάρξει για τις δύο μεγάλες ομάδες, μια εξ αυτών ο Μιχάλης Λούτζης, ο οποίος προέρχεται από ένα πάρα πολύ σημαντικό τραυματισμό. Δεν ξέρουμε πότε θα είναι σε θέση να επιστρέψει, αλλά είναι ένας Έλληνας παίκτης εν δυνάμει διεθνής ο Λούτζης. Αυτό νομίζω κανείς δεν το αμφισβητεί. Είναι η περίπτωση του Γιάννη Κουζέλογλου, ο οποίος έχει συμβόλαιο και την επόμενη χρονιά. Θα μείνει ή θα φύγει. Όλα αυτά γενικότερα θα προκαλέσουν καραμπόλες. Όπως και στον ΠΑΟΚ είναι η περίπτωση του Νάσου Μπαζίνα. Τώρα ακούσαμε ένα σενάριο από Αθήνα ότι μπορεί ο Μπαζίνας να τεθεί το θέμα, εφόσον αποκτηθεί ο Τολιόπουλος, να δοθεί δανεικός στον Προμηθέα από τον οποίο αποκτήθηκε. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι πάρα πολύ ρευστή κατάσταση.
1: Ωραία θα είναι αυτό.
2: Τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα. Και γενικά είναι πάρα πολλές ομάδες οι οποίες περιμένουν να δουν ποια κατάληξη θα έχει το σύνδεσμο.
0: Να ρωτήσω κάτι, έτσι είναι πιο πολύ μια ερώτηση η οποία προέρχεται από ποδοσφαιρικά μεταγραφικά σύριαλ και όχι τόσο από μπασκετικά, γιατί τα μπασκετικά τα έχουμε ξεχάσει κιόλας, έχουμε καιρό να ζήσουμε κάτι τέτοιο. Με περίπου 500.000 ευρώ ο Άρης μπαίνει και σε ένα επικοινωνιακό πόλεμο με το συμπολίτη. Γιατί δεν το σκέφτεται αυτό το πράγμα να το κάνει? Γιατί υπάρχει και το κομμάτι της επικοινωνίας. Όπως και να τελειώσει η υπόθεση του Τολιόπουλου, κάποιος από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κερδίσει, κάποιος θα έχει χάσει. Αυτό θα παράξει ένα αποτέλεσμα εδώ στην τοπική κοινωνία, σε επικοινωνιακό κομμάτι. Γιατί δεν μπαίνει, δηλαδή αν τα ποσά είναι σωστά, που εγώ δεν έχω κάποιο λόγο να τα αμφισβητήσω, είπε ότι θα ανέβει μέχρι το 1 εκατομμύριο, ο ΠΑΟΚ δίνει 1,5. Είναι μισό εκατομμύριο. Με μισό εκατομμύριο μπαίνει και στον πόλεμο της επικοινωνίας.
1: Μπορεί να ανέβει μετά ο ΠΑΟΚ στα 2.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Ναι, μετά θα ανέβει στα 2.
0: Ναι, αυτό ο πόλεμος μετά είναι πόλεμος. Δεν ξέρει. Εγώ ρωτάω γιατί δεν μπαίνει.
2: Είναι και θέμα βέβαια και αναγκαιότητας, παύλα χρησιμότητας. Δηλαδή, σε ποια ομάδα θα κούμπωνε, θα τέριαζε περισσότερο το Λιόπουλος, αν και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες με τις κινήσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι πάρα πολύ γεμάτες στις θέσεις αυτές, στις θέσεις των guards. Υπάρχει και το θέμα σίγουρα το επικοινωνιακό, υπάρχει και το θέμα των εντυπώσεων, επειδή στην πόλη αυτή ζούμε, όλοι γνωρίζουμε τι συμβαίνει και πόσο τα πράγματα πλέον έχουν αλλάξει με την ένδυση δύο πάρα πολύ ισχυρών οικονομικά παραγόντων και στις δύο ομάδες, και του κύριου Μιστακίδελα και του Ρίτσαρτ Σιάο. Επομένως, για μένα είναι περισσότερο ένα θέμα επικοινωνιακό και εντυπώσεων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, ο οποίος θα ενισχύσει τον ελληνικό κορμό και των δύο ομάδων. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι τόσο αναγκαίο, δεν έχουν τόσο ανάγκη και οι δύο αυτές ομάδες με τις κινήσεις που έχουν κάνει. Γι' αυτό νομίζω ότι είναι περισσότερο το θέμα, έχει να κάνει και με το επικοινωνιακό, και γι' αυτό άλλωστε και ο Άρης έδωσε αυτή τη διαρροή, ότι νομίζω ήταν την Κυριακή το βράδυ, ότι ο Άρης παρακολουθεί τις εξελίξεις, παρακολουθεί την υπόθεση και θα κάνει την κίνησή του, θα καταθέσει την πρότασή του. Γιατί σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελε να πιστέψουν οι φίλοι του ότι.
1: Ότι δεν έκανε προσπάθεια να τον αποκτήσει.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Ότι έμεινε αμέτωχο σε όλη αυτή την υπόθεση. Επομένως, νομίζω είναι συνδυασμός πραγμάτων. Και πάλι θα πω ότι ξεκαθαρίζω ότι τον Μπέκ τον εκτιμώ, τον συμπαθώ αγωνιστικά πάντοτε. Θεωρώ ότι θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ενισχύσει όποια ομάδα τον αποκτήσει. Αλλά υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι έχουν τα δικά του χαρακτηριστικά και στις δύο ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι ίσως σε κάποια άλλη χρονιά, σε κάποιο άλλο καλοκαίρι από τα προηγούμενα, να ήταν πιο πολύ η κουβέντα αυτή να γινόταν για την ουσία της χρησιμότητάς του και για το πόσο περισσότερα πράγματα θα προσέφερε ο Τολιόπουλος. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα είναι αυτός που έχει το καρπούζι, έχει και το μαχαίρι, αυτός είναι αυτός που θα αποφασίσει. και ελπίζω να αποφασίσει γρήγορα για να πάρει τέλος αυτό το σύλλογο. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει κερδίσει τις διπόσεις με την κίνηση που έκανε αυτή του Όσμαν, που νομίζω ότι ποτέ στην ιστορία του γενικότερα ως συλλόγου και στα υπόλοιπα τμήματα και στο ποδόσφαιρο δεν έχει γίνει μια τέτοια κίνηση. Δηλαδή, δίνω 2 εκατομμύρια, παίρνω έναν παίκτη και του δίνω 9 εκατομμύρια για τριετές συμβόλαιο. Μια κίνηση δηλαδή 11 εκατομμυρίων. Θέλω να πω με αυτόν τον τρόπο ότι ο ΠΑΟΚ ήδη έχει προκαλέσει πάρα πολύ θόρυβο και έχει ρίξει μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, όχι απλά στο ελληνικό μπάσκετ, με την απόκτηση ενός παίκτη που ήταν top στο κορυφαίο επίπεδο μπάσκετ στην Ευρώπη, στη EuroLeague δηλαδή, ο Όσμαν, ένας από τους κορυφαίους small forward, παίκτης ο οποίος ήταν σημαντικός και στο NBA, στους Cavaliers, δίπλα στο LeBron James, που μάλιστα ήταν αδυναμία και συμπάθεια του βασιλιά ο συγκεκριμένος παίκτης, εξαιτίας των χαρακτηριστικών που είχε αλλά και του πολύ καλού χαρακτήρα που διαθέτει.
1: Νίκο Καραγεωργή,
0: ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Κατάλαβες
1: τώρα για ποιο λόγο δεν μπορώ να βάλω στην ίδια γραμμή τον Όσμαν με τον Ζαφίρη. Τόσο είναι ο λόγος. Γι' αυτό σου χθες που συζητούσαμε και είπες, μα έδωσε και στο ποδόσφαιρο.
0: Ναι, βασισμένο στα νούμερα, ρε παιδί μου, γιατί ναι, τα νούμερα αντικατοπτρίζουν μια πραγματικότητα. Αλλά προφανώς υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία συνθέτουν την εικόνα.
1: Όσμαν. Και στο Μιλάνο μπορεί να πάει, και στη Ρεάλ μπορεί να πάει, και στην Μπαρτσελόνα μπορεί να πάει, και η Φενέρμπαξε τον ήθελε, που έπαιξε τελικό Ευρωλίγκα, και η ΕΦΕΣ έκανε πρόταση, που πήρε 3 Ευρωλίγκες συνεχόμενες.
0: Και ο Παναθηναϊκός τον ήθελε.
1: Ο Παναθηναϊκός
0: θα μπορούσε να παίξει.
1: Παναθηναϊκός, αν δεν τα ζήσω αυτά, δεν ξέρω τι θα έκανε. Γι' αυτό το λόγο δεν μπορώ να βάλω την περίπτωση του Ζαφίρη. Την επένδυση, βέβαια, άλλα τα μεγέθη στο ποδόσφαιρο και άλλα στο μπάσκετ. Την περίπτωση του Ζαφίρη με τον Όσμαν στο κομμάτι της λάμψης της καριέρας και της πορείας του αθλητή. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Τέτοια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο για να την κάνεις, θες 80 εκατομμύρια.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, στο μπάσκετ δεν θέλεις 80.
0: Όλο το μπάτζετ σου, περίπου.
1: Ναι, στο μπάσκετ δεν θέλεις 80. Θέλεις 10. Αλλά... Είναι άλλη μεταγραφή. Δηλαδή τώρα φαντάσου να έπαιρνε ο ΠΑΟΚ το Χεζόνια. Γιατί ό,τι πρόταση έκανε στον. Και να έδινε 10 εκατομμύρια στο Χεζόνια. Θα έβαζε στην ίδια γραμμή το Χεζόνια με τον Ζαφίρη. Θα μου πει λεφτά είναι τα μεν, λεφτά είναι και τα δε. Ναι, αλλά ο ένας είναι ο Χεζόνια και ο άλλος είναι ο Ζαφίρης. Με όλη την αγάπη, με όλη τη συμπάθεια στο Ζαφίρη. Η μία προκαλεί κρότο, ασχολείται μαζί σου 60, 70, 80, 100 μέσα ενημέρωσης και σε έχουν τίτλο. Σε βασικό θέμα, στο βασικό θέμα, εντάξει, είτε μιλάμε για τη μάρκα, είτε μιλάμε για την εκείπη, είτε μιλάμε για τα Τούρκια κτλ. Πόσα μέσα ασχολήθηκαν με το
0: ποδοσφαιρικό
1: ΠΑΟΚ που πήρε, τα ελληνικά.
0: Τα ελληνικά.
1: Γι' αυτό λέω ότι.
0: Η συντηρητική πλειοψηφία, αλλά τα ελληνικά.
1: Ναι, ναι. Ίδια χρήματα, οκ, okay, ναι, αλλά εντελώς διαφορετικές οι μεταγραφές οι δύο.
0: Και βεβαίως η αντίθετη άποψη θα μπορούσε βεβαίως να επιχειρηματολογήσει πάνω στο κομμάτι της εξελιξιμότητας, του ταλέντου και της ηλικίας, το οποίο και αυτό εγώ το ακούω. Έτσι.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο. Ναι.
0: Τι παίρνει να παίξει τα 31 το τελευταίο μεγάλο του συμβόλαιο για τον Όσμαν.
1: Ναι, δεν παίρνει παίκτη 35.
0: Ναι.
1: 31 είναι.
0: Και ο άλλος δεν παίρνει παίκτη για ένα 28, 29 ή 31-32 στα τελειώματα τα ποδοσφαιρικά. Παίρνει νεότατο, εξελίξιμο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να τον πουλήσει και 20.
1: Με ερωτηματικό όμως.
0: Ναι,
1: ναι,
0: πάντα.
1: Όχι.
0: Πάντα.
1: Αυτό έχει να κάνει με την αγορά του. Εγώ σου λέω σε καριέρα που έχουν κάνει δύο παίκτες.
0: Ναι, και εγώ. Ναι,
1: τώρα αυτό του LeBron που είπε ο Νίκος, ο οποίος το είχα ξεχάσει εχθές και δεν το ανέφερα, ήταν από τα αγαπημένα του παιδιά. Όντως. Δηλαδή εξαιρετική σχέση. Και ο Όσμαν, επειδή. Ξέρεις, αυτό συνέβαινε κυρίως τα προηγούμενα χρόνια, τώρα έχει λίγο ατονίσει.
0: Εγώ ξέρεις, για να το πω έτσι σχηματικά, για να το τελειώνω. Εγώ απέναντι σε αυτό που λες, που είναι μια πραγματικότητα, βάζω απλά και μόνο το επιχείρημα το ότι ο άλλος είναι πιτσιρικάς και δεν ξέρεις πού μπορεί να φτάσει.
1: Ναι, προφανώς.
0: Αυτό υπάρχει.
1: Ναι, προφανώς. Όπως και
0: ο άλλος έφτασε.
1: Και στην αγορά την ποδοσφαιρική για να κάνει
0: αυτή τη μεταγραφή τελικούς NBA, ας πούμε, ναι.
1: Πρέπει να δώσει 80 εκατομμύρια. Δεν το συζητάμε. Είναι εντελώς. Είναι εκεί τα ποσά, είναι πολύ μεγαλύτερα. Παλιότερα, όταν γράφαμε NBA, είχαμε την υποχρέωση πέρα από τους Έλληνες παίκτες, όπου ο Έλληνας παίκτης, δηλαδή εγώ το αν έπαιζε ο Φώτσης, όταν έπαιζε ο Σπανούλης, όταν έπαιζε ο Πανικολάου, μετά. Πιο πριν ο Ρετζιάς. Μην τυχόν δεν κάνουμε αφιέρωμα το Ρετζιά αν είχε παίξει την προηγούμενη μέρα με τους Sixers. Τόσο πολύ. Είχαμε το τι κάνουν οι Ευρωπαίοι. Εντάξει, τι κάνουν οι Ευρωπαίοι παίκτες. Και αυτό συνεχίστηκε για κάποια χρόνια. Και το είχαν και τα sites στην αρχή, μέχρι που το εγκατέλειψαν. Μετά είδαν ότι δεν πολύ πουλάει και πήγανε περισσότερο στο βίντεο. Ο Σπαν δεν ήταν παίκτης των 5-6 πόντων στους Καβαλιές. Είμαστε 20-25, πήρε το μάτσο. Ήταν όνομα. Ναι. Δεν λέω ήταν Wade ή ήταν LeBron, εντάξει, αλλά ήταν όνομα ο άνθρωπος. Δεν ήταν κάποιος τυχαίος.
0: Λοιπόν, κράτα λίγο τον καφέ.
1: Ο Παναθηναϊκός λέει στο μπάσκετ, μια που είπαμε για μπάσκετ να κλείσουμε κιόλας, ψάχνεται για τον David Jones Garcia, για ο οποίος γράφεται για τον Ολυμπιακό. Δεν γράφεται. Είναι αλήθεια ότι διαπραγματεύεται ο Ολυμπιακός για τον David Jones Garcia. Εγώ δεν ξέρω για τον Παναθηναϊκό, για τον David Jones Garcia. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει έναν άσο. Ξέρω επίσης ότι σήμερα ο Παναθηναϊκός χρειάστηκε να διαχειριστεί ένα δύσκολο θέμα, το οποίο το διαχειρίστηκε. Το τελείωσε το θέμα αυτό. Για David Jones Garcia δεν γνωρίζω κάτι. Τώρα, αλλά επειδή...
0: Το δύσκολο θέμα ήταν το θέμα του Τολιόπουλου. Για...
1: Όχι, όχι. Άλλο θέμα. Το θέμα του... Τώρα, Γκαρσία Ολυμπιακός διαπραγματεύσεις, Γκαρσία Παναθηναϊκός. Το βρήκαμε το θέμα που θα πουλάμε τώρα. Παρεπιπτόντως, στις courtside είναι της μάνατζερικής εταιρείας ο David Jones Garcia. Και επειδή αύριο θα λείπω, αύριο να ξέρεις ότι είναι η καθαριστική μέρα. Αύριο τελειώνει η προθεσμία. Όχι, με πάρεις τηλέφωνο. Όχι.
0: Γιατί?
1: Αν πάρεις τηλέφωνο, όχι. Έχεις τον Κούστη εδώ πέρα, τα πει ο Κώστας. Θα το βγάλουμε τον Κώστα σε λίγο για τον Ηρακλή.
0: Κάτσε, περίμενε μισό λεπτό. Αύριο γενικά δεν δουλεύεις?
1: Όχι, είμαι εκτός. Είμαι όχι.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη, δεν θα σε πάει. Εγώ νόμιζα ότι απλά δούλευες στα πέρα.
1: Έχω να κάνω αύριο άλλο πιλοφόρο και τα λοιπά.
0: Εγώ νόμιζα ότι είσαι στην Άνω Παναγιά. Εδώ είναι κάτω Παναγιά. Εγώ νόμιζα είσαι στην Άνω Παναγιά.
1: Όχι, δεν είμαι στην Άνω Παναγιά.
0: Δεν είσαι στην Άνω Παναγιά.
1: Ούτε στην Πέρα Παναγιά, ούτε στην Δόθε Παναγιά.
0: Είσαι εκτός.
1: Αύριο έχουμε πιλοφόρο και τα
0: λοιπά.
1: Πες το, γιατί κάθε φορά το κάνω.
0: Τώρα τι έχω εγώ, εντάξει.
1: Κάτσε, άλλο ήθελα να σου πω. Εκτός κι αν γίνει αυτό το οποίο λέγαμε πολύ καιρό, ότι θα φύγει ο Τζέριαν Γκραντ από τον Παναθηναϊκό και θα πάει στην Ντουμπάι. Γιατί για καιρό η πλευρά του Τζέριαν Γκραντ, ο ατζέντη του Τζέριαν Γκραντ, ο οποίος είναι ο
0: Ρασνάτοβιτς,
1: δουλεύει το θέμα του Ντουμπάι. Δεν ξέρω αν προκύψει Jones Garcia λόγω αποχώρησης του Τζέριαν Γκραντ. Πάντως με τον Ολυμπιακό σίγουρα έχει μιλήσει η πλευρά του Τζέριαν Γκραντ.
0: Έχω και ο Παναθηναϊκός, έχει και τα λεφτά ζεστά.
1: Πήρε 2 εκατομμύρια από τον Οσμάν, πάρει 1,5 από τον Τολιόπουλο, 3,5 εκατομμύρια.
0: Έχει και τα λεφτά. Πόσο κάνει αυτός Γιατί μου θυμίζει Μαλαισία, μου θυμίζει Δομινικανή Δημοκρατία.
1: Δομινικανή Δημοκρατία.
0: Δομινικανή Δημοκρατία είναι. Το όνομά του θυμίζει κάτι τέτοιο.
1: Έλεγε σήμερα ο Γιώργος Κουβάρης, ρεπόρτερ Παναθηναϊκού, ότι το μπάτζετ του Παναθηναϊκού, γιατί αυτοί υπολογίζουν και φορείς τα λοιπά, είναι στα 53 εκατομμύρια ευρώ και θέλει να το ρίξει κάτω από τα 50. Δηλαδή, το ξαναλέω, μην παρεξηγηθώ, για κάτι τύπου σαν τον αυτόν έξω που παρακολουθεί, ότι το ότι βάζουν λεφτά οι δικές μας ομάδες δεν σημαίνει ότι, ότι ισορρόπησαν.
0: Ναι.
1: Πρέπει να κάνουν πολλά για να ισορροπήσουν.
0: Ναι, στην Βασίλη, εντάξει, okay, δεν ισορρόπησαν, αλλά.
1: Αλλά μείωσαν πολύ την απόσταση.
0: Η ψαλίδα κλείνει.
1: Ναι, εννοείται.
0: Και κάποια στιγμή, όταν αρχίσεις και. Αν μπορούσε ένας τρόπος. Τώρα, πώς να το πω. Αγωνιστικά να μετρηθεί η υπεραξία. Mm-hmm. Εγώ νομίζω ότι η ψαλίδα θα έκλεινε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, εννοείται.
0: Δηλαδή, αν η ψαλίδα των budget μπορούσε κάποιος να τη μετρήσει αγωνιστικά με νούμερα και να τη βάλει, εγώ νομίζω ότι θα έκλεινε ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
0: Ψαλίδα μεταξύ των δύο και των δύο. Των δύο στην Άνω Παναγιά, ναι, και των δύο στην Κάτω Παναγιά. Έτσι.
1: Η μαγιά για μια ομάδα είναι να φτάσει σε ένα σημείο όπου όχι μόνο δεν χρειάζεται να πληρώσει υπεραξία, αλλά θα κλείνει τον παίκτη με λιγότερα χρήματα, γιατί πολύ απλά αυτή δίνει το αγωνιστικό κίνητρο. Εκεί μετά είναι. Δηλαδή, προτιμώ να πάω με 150 εκεί, που ξέρω ότι θα κυνηγήσω και θα ανεβεί και η αξία μου επειδή είμαι μέλος της ομάδας, παρά να πάω με 220 αλλού.
0: Ή να βρίσκει τους καινούριους. Τους καινούριους Διαλό, τους καινούριους Οσμάν, τους καινούριους Στολιόπουλους, τους καινούριους.
1: Προσπαθούν οι ομάδες.
0: Εντάξει, η Βαλένθια πώς το κατάφερε αυτό, ας πούμε. Δηλαδή ο Μοντέρο ήταν τόσο γνωστός, πια παίκτης. Οι παίκτες που αγωνίζονται στο EuroCup και βγάζουν μάτια, κάποιοι από αυτούς δεν θα μπορούσαν να είναι το next best thing της Ευρωλίγας,
1: πήρε ο Άρης το Μοκόκα που ήταν MVP στους τελικούς του EuroCup. Τώρα, αν θα το εξελιχθεί ο Μοκόκα, είναι κάτι το οποίο εξάρτηται και από τον ίδιο τον παίκτη. Πήρε ο Πάοκ τον Χάτζινς που ήταν στη Λεμάνο ο καλύτερος παίκτης. Δεν ξέρεις, μπορεί να σου βγει, μπορεί να μην σου βγει. Είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο στην εξέλιξη ενός αθλητή.
0: Φοβερή είδηση από το Μουντιάλ. Ναι. Το αφήνουμε για μετά το δελτίο. Έτσι.
1: Μην πει γιατί είσαι μεγάλη μόνο.
0: Θύμησέ μου να μην υποστηρίξω ξανά ποτέ. Θύμησέ μου να μην υποστηρίξω ξανά ποτέ το τέτοιο. Τον μικρό και τον αδύνατο με αυτά που κάνουν δεν του αντέχουν.
1: Κατάλαβες τώρα, ρε φίλε. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή να βγάλουμε εμείς τα πλεμόνια μας εκεί και στη Σενεγάλη και να αποκαλύπτεται αυτό που αποκαλύπτεται.
1: Ναι.
0: Μετά.

0: των 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονη που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν στις ερωτήσεις της ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός του ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιτρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη, η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Έξω από τα δικαστήρια έχουν συγκεντρωθεί υποστηρικτές των δύο συλληφθέντων. Στη Βρετανική δικαιοσύνη οδηγείται σήμερα για το αίτημα έκδοσής της η 46χρονη, η οποία συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές κατόπιν διεθνούς εντάλματος. Έμπειροι αξιωματικοί συνέθεσαν το παζλ, έχουν κατατεθεί τα αποδεικτικά τεκμήρια, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Όπως είπε στον Sky, το υλικό υπήρχε στα αρχεία της Ελλάς, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί στο παρελθόν λόγω λαθών. Οι εισαγγελείς και οι ανακριτές, συμπλήρωσε, θα κρίνουν. Οι συλλήψεις δεν έγιναν για επικοινωνιακούς λόγους, αλλά στηρίχθηκαν σε στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, αναλύθηκαν και διαβιβάστηκαν στη δικαιοσύνη, ξεκαθάρισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Πρόσθεσε ότι υπάρχουν πληροφορίες που εξετάζονται και για ενδεχόμενη εμπλοκή ακόμη δύο προσώπων στην υπόθεση. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνώνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Κλιμακώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επαναλαμβάνει ότι ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί τη μόνη πολιτική δύναμη που δεν καταφεύγει σε πλειοδοσία παροχών. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, εκτίμησε ότι η χώρα οδηγείται σε εκλογές και κάλεσε τους πολίτες να κρίνουν με βάση την τήρηση των δεσμεύσεων για την Ελλάδα του 2030. Το όραμα του ΠΑΣΟΚ για την Ελλάδα του 2030 θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση των κύκλων πολιτικής. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για χαμένες ευκαιρίες, ιδιαίτερα στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, και υποστήριξε ότι το κόμμα του επιδιώκει πραγματική πολιτική αλλαγή με μεταρρυθμίσεις, θεσμική ενίσχυση και κοινωνική δικαιοσύνη. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Σημειώνεται ότι πλέον η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 21 βουλευτές. Δύο νεαρά άτομα εντοπίστηκαν νεκρά μέσα σε όχημα το οποίο βρισκόταν σε γκαράζ σπιτιού στον Πειραιά. Η αστυνομία διεξάγει προανάκριση για την υπόθεση, ενώ φως στις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο θανάτου από αναθυμιάσεις. Έκριθμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Αμερικανικά πλήγματα έπληξαν το λιμάνι του Μπουσέρο, που βρίσκεται πυρηνικό σταθμός του Ιράν, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε επίσης ότι σημειώθηκαν 5 εκρήξεις κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, ενώ αναφέρθηκαν επιθέσεις και στην πετρελαϊκή ζώνη της επαρχίας Χουζιστάν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ. Κατηγορίες για τουλάχιστον 22 βιασμούς σε βάρος 14 γυναικών απήγγειλε η εισαγγελία του Βερολίνου σε έναν 68χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις αρχές, ο κατηγορούμενος προσέγγιζε τα θύματα του μέσω διαδικτυακών πλατφορμών γνωριμιών, τα νάρκωνε με υπνοτικά χάπια και αλκοόλ, τα βίαζε και βιντεοσκοπούσε τις πράξεις του. Η έρευνα εξετάζει συνολικά 58 πιθανά θύματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στο Ελιβέρι, υπό μερικό έλεγχο, έχει τεθεί φωτιά στο ύπατο Θήβα στη Βιωτία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αύριο και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά ηπειρωτικά, ανεμιβόρειο 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική θερμοκρασία από 23 έως 35 και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 34 με συγχωρείτε βαθμούς Κελσίου.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη. Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών. Προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, να είμαστε για σήμερα μαζί εδώ στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. 4 σταθμοί που συνενώνονται μέχρι και τις 5 σε κοινό πρόγραμμα, με τη Δώρα Δασκάλου να φροντίζει τον ήχο, το Γιάννη Σκερλίδη να είναι στο μικρόφωνο και όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τις συχνότητές μας. Όσοι μένετε στο βόρειο κομμάτι του νομού Εύρους, μας εντοπίζετε στους 101 των FM, οι υπόλοιποι στους 103.5, για Ροδόπη και Ξάνθη στους 98,1 και 91,2, για Καβάλα Δράμα στους 96,3 και για Σέρες στους 101,5. Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα να μας ακούτε από το rteco.gr, το οποίο μπορείτε να το πάρετε μαζί σας, όπως λέμε, μέσα από οποιαδήποτε ψηφιακή συσκευή χρησιμοποιείτε. 25-52-0-22-751 και 52 τα τηλεφωνικά μας νούμερα. Με πολύ πολύ ωραία παρέα σήμερα. Σε λιγάκι θα συναντήσω τον ερμηνευτή Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου και τον στιχουργό Γρηγόρη Μαρινάκη, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για το παλιό μου αμάξι σε μουσική του Χρήστου Κατσίδη. Και λίγο αργότερα, ο διακεκριμένος Έλληνας τενόρος και ηθοποιός με διεθνή καριέρα στην κλασική, στην pop μουσική αλλά και σε musical, ο Μάριος Φραγκούλης θα είναι μαζί μας, προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα δύο πρώτα τραγούδια του νέου κύκλου τραγουδιών που έρχεται. Θα μιλήσουμε για το Καλημέρα και για το Χέρια Φτερά σε στίχους του υπέροχου Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Αυτά μέχρι και τις 5 που θα είμαστε μαζί. Παλιό μου αμάξι, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Γρηγόρης Μαρινάκης, σε λίγο μαζί μας.

0: Γρηγόρης Μαρινάκης, ο πρώτος είναι ερμηνευτής, ο δεύτερος στιχουργός, η μουσική του Χρήστου Κατσίδη. Συναντιούνται ξανά δημιουργικά μετά την καταπληκτική πέμπτη ακρόαση τη Μικρής Άρκτου, αυτή τη φορά σε αυτό, με αυτό εδώ το τραγούδι που μας κατέδεσαν πριν από λίγες ημέρες. Με αφορμή λοιπόν αυτή την συνάντησή τους, σήμερα τους φιλοξενώ εδώ στο δίκτυο των τεσσάρων περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Ζερών. Καλό μεσημέρι και στους δυο και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μου.
1: Καλό μεσημέρι Γιάννη και σε ευχαριστούμε για την φιλόξενη πρόσκλησή σου στην εκπομπή σου αλλά και στο δίκτυο περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Είναι χαρά μας που βρισκόμαστε εδώ.
0: Είσαι ο...
1: Είμαι ο Γρηγόρης Μαρινάκης, να συστηθώ.
0: Για τους ακροατές περισσότερο. Κωνσταντίνε, είσαι μαζί μας.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη και από μένα. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές που μας ακούνε. Είναι μεγάλη, πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να επικοινωνούμε σήμερα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ, όλης της κεντρικής αλλά και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
0: Νομίζω πως και από το ΕΡΤΕΚΟ ξέρετε παντού, έτσι δεν υπάρχει σημείο που να μην μας ακούει αυτή τη στιγμή. Οπότε είναι αυτή η δυνατότητα που μας δίνει η ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ.
2: Ακριβώς. Είναι πολύ όμορφο που η μουσική μας ενώνει σε τόσες όμορφες γωνιές της Ελλάδας, όπως και εγώ ας πούμε τώρα που είμαι στην Αθήνα, ο Γρηγόρης που είναι στα Χανιά, εσύ στα Βόρεια.
0: Τι ωραίο είναι αυτό. Εσύ στο κέντρο Κωνσταντίνε, εμείς είμαστε στην άλλη άκρη της Ελλάδος και από την άλλη άκρη πραγματικά όμως, έτσι ο Γρηγόρης. Πω. Γρηγόρη, τι θερμοκρασίες έχετε εκεί?
1: Σήμερα είναι μια πολύ ζεστή μέρα, είναι γύρω στους 33 βαθμούς. Ωστόσο τα Χανιά είναι πάντοτε ένας όμορφος καλοκαιρινός προορισμός και δεν έχουμε παρά να πάρουμε το παλιό μας αμάξι και να πάμε μια βόλτα
0: εκεί
1: ή όπου ακριβώς επιθυμεί η καρδιά του καθενός μας.
0: Ωραία, μια και το αναφέρεις λοιπόν αυτό και μιας και είσαι και ο στιχουργός των τραγουδιών, εδώ αντιλαμβάνομαι ότι το παλιό αμάξι, όπως το είπες, είναι, δεν είναι απλά ένα αντικείμενο, είναι σχεδόν ένας ζωντανός πρωταγωνιστής, για μένα τουλάχιστον. Πώς το βλέπεις εσύ? Πώς το είδες μάλλον προκειμένου να το μεταφέρεις σε λόγια, σε στίχους και μετά τα υπόλοιπα?
1: Κοίταξε Γιάννη, το παλιό αμάξι για τον καθένα συμβολίζει διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι ένα φυσικό όχημα, μπορεί να είναι η μνήμη που το κουβαλάει, αλλά μπορεί να είναι και οι άνθρωποι που το κατοίκησαν και που πήγαν μαζί του μια βόλτα. Όλοι μας έχουμε εμπειρία από την παρουσία μας μέσα σε ένα παλιό αμάξι, που μπορεί να είναι ένα παλιό αμάξι της οικογένειάς μας, που πήγαμε καλοκαιρινές βόλτες, ταξίδια, διαδρομές. Ένα παλιό αμάξι μπορεί να είναι ένα αμάξι που συντρόφευσε τους πρώτους ερωτές μας, τις φιλίες μας που προσπάθησαν να ταξιδέψουν μακριά, αλλά μπορεί να είναι και η ανάμνησή μας. Σήμερα με αποδοχή και με φροντίδα επιστρέφουμε σε αυτό που είναι το παλιό μας αμάξι και καλούμαστε να πάμε μαζί του μια βόλτα. Ξέρεις, παλιό αμάξι μπορεί να είμαστε και εμείς οι ίδιοι.
0: Πολύ ωραίο το θέτεις. Ωστόσο, ξέρεις κάτι, μιας και μιλάμε τώρα για τους στίχους. Λέει ο στίχος από παιδιά μετρούσε με τα αστέρια. Εδώ υπάρχει μια, πώς θα το πω, μια αθωότητα που συναντά κανείς σπάνια στην δική μας την εποχή. Ωστόσο, σε όλο το τραγούδι υπάρχει και ένα, δεν υπάρχει καθόλου ίχνος πικρίας. Ναι. Αυτό ήταν το ενδιαφέρον στοιχείο που...
1: Ναι. Δεν θέλαμε να δώσουμε μια αίσθηση πικρίας όλο αυτό, αλλά θέλαμε να εστιάσουμε σε μια θετική γλυκιά ανάμνηση. Αν θες μπορεί να είναι λίγο γλυκό πικρή η αίσθησή μας, αλλά ελπίζουμε ότι στο τέλος αυτό που παίρνει ο ακροατής που το ακούει και που τον ταξιδεύει κάπως μαζί του, είναι μια γλυκιά αίσθηση αποδοχής, κατανόησης, αγάπης, φροντίδας για αυτό που είναι για αυτόν το παλιό αμάξι και οι διαδρομές του.
0: Πάντως εγώ έχω στη ζωή μου τουλάχιστον, μ' αρέσει τις αναμνήσεις να τις αντιμετωπίζω όχι σαν βάρος αλλά σαν δώρο.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ακριβώς αυτή η δυναμική που μας πήγε λίγο παρακάτω, που μας ορίμασε, που μας έδωσε τη δυνατότητα να γίνουμε αυτό που είμαστε σήμερα και που κοιτάζουμε με ελπίδα το μέλλον.
0: Και γιατί να παλιώσουν να αναμνήσεις το κάτω-κάτω?
1: Άλλωστε και ό,τι είναι παλιό μπορεί να πούμε ότι είναι και πολύτιμο.
0: Α, μπράβο. Σωστά, σωστά. Κωνσταντίνε, όταν διάβασες τους στίχους πια, πριν μπείτε στη διαδικασία μουσικής ενορχήστρωσης και όλων των υπολείπων στούντιο, έτσι, ποια ήταν έτσι η πρώτη εικόνα που σχηματίστηκε στο μυαλό σου?
2: Η αλήθεια είναι ότι επειδή με τον Γρηγόρη έχουμε μια πολύ στενή σχέση, δηλαδή συνομιλούμε πάρα πολύ μεταξύ μας και με τον Χρήστο αντίστοιχα, σε όλη αυτή την πορεία που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια μαζί, τα τελευταία 2 χρόνια τουλάχιστον, υπάρχει κάτι πολύ κοινό ανάμεσά μας. Και από την πρώτη στιγμή αυτό που αισθάνθηκα είναι μια αλήθεια που κρύβει όλο αυτό και πως με απλά λόγια μπορούμε να πούμε κάτι που αλήθεια θα

0: αγγίξει τον καθένα ξεχωριστά. Γιατί ξεκινάει όλο αυτό από την παιδική αθωότητα, νομίζω, της παιδικής ηλικίας. Mm-hmm. Όπως αυτό που είπες και εσύ προηγουμένως, από παιδιά μετρούσαμε τα αστέρια. Και φτάνει κάπως στο σήμερα όλο αυτό. Δηλαδή είναι ένα μέσο που μετέφερε, ας πούμε, τα όνειρα της εφηβείας στην πραγματικότητα της ενήλικης ζωής μας. Mm-hmm. Κουβαλώντας αναμνήσεις, έρωτες, ας το πούμε αν θέλεις ένα σεντούκι που μέσα το έχει ένα πολύτιμο θησαυρό ανεξάρτητα από το αν αυτό παλιώνει εξωτερικά.
1: Ωραία εικόνα είναι αυτή. Είναι ωραία, ναι. Εικόνα. Όσο ωραία εικόνα είναι και ο άλλος ο στίχος που λέει «Μαύρο γυαλί θα μπω από τα φιλιά σου».
0: Ναι, αυτό νομίζω το έχουμε ζήσει όλοι μας λίγο πολύ, αλήθεια είναι, και είναι αυτό το ότι υπάρχει μια αλήθεια μέσα από αυτό και είναι κάτι απλό, δηλαδή χωρίς πολλά λόγια, με απλές λέξεις που νομίζω τις έχει ζήσει ο καθένας μας. Προσπαθήσαμε και εμείς να μεταφέρουμε αυτό στο τραγούδι και να το ερμηνεύσουμε έτσι.
1: Εγώ αντιλήφθηκα ότι ήταν όταν άκουσα για πρώτη φορά να ερμηνεύεις, πρώτο άκουσα βέβαια στη Μικρή Άρκτο στην Πέμπτη, είναι σαν να έκανες μια ωραία αφήγηση μιας προσωπικής σου ιστορίας, έτσι χαμηλόφωνα και πολύ εσωτερικά, όμως προσπαθώντας όχι να εντυπωσιάσεις, να μας πεις, να μας μεταφέρεις καλύτερα τον εσωτερικό σου κόσμο μέσα από τα λόγια του Γρηγόρη.
0: Ακριβώς. Νομίζω το πιο σημαντικό σε έναν ερμηνευτή είναι να καταθέσει την ψυχή του μέσα σε αυτό και να μπορέσει να το μεταφέρει όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό προσπαθώ και αυτό οφείλω να κάνω σαν ερμηνευτής, ανεξάρτητα από το τι μπορεί να μου συμβεί. Είναι... αυτό, δηλαδή θέλω να πω κάτι και να αγγίξει τον ακροατή και νομίζω για μένα η καλύτερη ανταμοιβή είναι να μπορέσω να το περάσω αυτό. Mm-hmm.
1: Πάντως, αν δεν κάνω λάθος, εσείς θα μου πείτε σε αυτό, δεν ξέρω αν γνωριστήκατε στο Δυνάμωσέ το, που ήταν έντονα αισιόδοξο και ψυχοτικό το μήνυμα που εξέπεμπε το τραγούδι και έρχεται αυτό που είναι λίγο πιο εσωτερικό το τραγούδι. Πείτε μου έτσι για τη γνωριμία σας, για το πώς ξεκίνησε η κοινή σας πορεία, αλλά και για την εμπειρία σας στην πέμπτη ακρόαση της Μικρής Άρκτου.
2: Να σου πω εγώ, Γιάννη. Η συνάντησή μας έγινε με ξεναγό, αν θέλεις, και με νονό τον Παρασκευά Καρασούλο. Παρασκευάς Καρασούλος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Μικρής Άρκτου και ο σημαντικός Έλληνας τυπουργός. Πάντοτε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος βλέπει και οραματίζεται το μέλλον του ελληνικού τραγουδιού. Γι' αυτό το λόγο από πολύ νωρίς διαμόρφωσε έναν θεσμό που είναι η ακροάση της Μικρής Άρκτου, με μεγάλη έννοια και φροντίδα για το μέλλον και το μετά του τραγουδιού. Έτσι λοιπόν, πριν την διοργάνωση της πέμπτης ακρόασης της Μικρής Άρκτου, ο Παρασκευάς Καρασούλος, που γνώριζε τον καθένα μας προσωπικά σε άλλες στιγμές της ζωής του, αισθάνθηκε ότι είχαμε μια κοινή γλώσσα και θα μπορούσαμε να επικοινωνήσουμε και να πούμε κάποια πράγματα μεταξύ μας. Έτσι λοιπόν προκάλεσε μια συνάντηση και αυτή η συνάντηση ήταν μαγική, γιατί άνοιξε ένας ολόκληρος κόσμος ανάμεσά μας. Το ίδιο απόγευμα ο Χρήστος έκατσε στο πιάνο με συνοδεία του Κωνσταντίνου στη μουσική και με μένα δίπλα. Ανοίξαμε κάποιους στίχους μου και ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε τα πρώτα μας τραγούδια. Μάλιστα, το παλιό μου αμάξι, να αναφέρουμε ότι επί της ουσίας είναι το πρώτο τραγούδι που φτιάχτηκε τα πρώτα λεπτά που καθίσαμε στο πιάνο και οι τρεις μας.
1: Μάλιστα.
2: Άρα αυτή η ατμόσφαιρα που διαμορφώθηκε εκεί ήταν μαγική για εμάς και ελπίζουμε κάτι από αυτό να πέρασε και στην ηχογράφηση του τραγουδιού που ακούμε σήμερα. Mm-hmm.
1: Γιατί και ο Χρήστος έκανε και εξαιρετική δουλειά και στην ορχήστρωση. Έτσι, πες μου έτσι και για την συνάντησή σας. Πείτε μου μάλλον με τον Χρήστο Κατσίδη που έγραψε την μουσική, επιμιλήθηκε, έκανε την ενορχήστρωση.
2: Ο Χρήστος Κατσίδης έγραψε τη μουσική και να πούμε ότι...
1: Α, ο Χρήστος Θεοδόρου έκανε, συγγνώμη, έκανε, ναι, ναι.
2: Και ο Χρήστος Θεοδόρου έχει κάνει, αυτός ο πολύ σημαντικός συνθέτης, αλλά και ενορχιστρωτής, γιατί το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Χρήστου Θεοδόρου, πέραν του ότι είναι ένας πολύ ταλαντούχος μουσικός, είναι και συνθέτης και ο ίδιος, είναι ότι με γενναιοδορία και με μεγάλη φροντίδα αντιμετωπίζει το υλικό νέων συνθετών. Ναι. Άρα εμείς με τον Χρήστο Θεοδόρου, τον Παρασκευά Καρασούλο που είναι στη διεύθυνση παραγωγής και συνολικά τη μικρή Άρκτο, που είναι ο Ανδρέας Γεωργιάδης και η Βιβί Γερολυμάτου, αισθανόμαστε ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μας. Είναι μια φιλόξενη αγκαλιά που εμείς στα πρώτα βήματα του τραγουδιού μας την έχουμε ανάγκη. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αισθανόμαστε ότι συνομιλούμε την ίδια γλώσσα και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρισκόμαστε δίπλα τους.
1: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Αυτό το συνέστημα δηλαδή που μου περιγράφεις τώρα. Για την... καλά, σήμερα είναι και η μέρα μικρής Άρκτου, έτσι το βλέπω εγώ, γιατί μετά από εσάς θα έχω και τον, τον Μάριο Φραγκούλη, που έτσι κι αλλιώς πάμε να κουβεντιάσουμε για τη νέα δουλειά μέσα από τη μικρή Άρκτο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, σαν νέα παιδιά που είστε, την ελληνική μουσική θα ήθελα να μου πείτε πώς τη βλέπετε εσείς πια, προς τα πού κινείτε?
2: Κοίταξε Γιάννη, η υπόθεση ελληνικό τραγούδι αλλάζει καθημερινά και αλλάζει προς πολλές και διαφορετικές κατευθύνσεις. Σίγουρα το τραγούδι δεν είναι αυτό που ήταν το 1980, το 90, το 2000. Μετασχηματίζεται και αναζητάει να βρει ένα λόγο όπου θα εκφράσει τις ζωές των ανθρώπων. Πολλές φορές μπορεί να μας φαίνεται περίεργες, οι διαδρομές που παίρνει, όμως θα πρέπει να κρατήσουμε το ότι το τραγούδι είναι μια λαϊκή τέχνη. Έχει αποστολή να εκφράζει τις ζωές μας. Όλοι εμείς δεν είμαστε ίδιοι. Συνομιλούμε διαφορετικά μεταξύ μας, άρα και το τραγούδι μπορεί να πάρει πάρα πολλές μορφές. Η εποχή δεν είναι ιδιαίτερα εύκολη για νέες προσπάθειες, όμως είναι σημαντικό εμείς που μπαίνουμε τώρα στην υπόθεση ελληνικό τραγούδι να επιμείνουμε, να αναφέρουμε και να δώσουμε την αλήθεια μας και, και τη δική μας ταυτότητα και τη δική μας γλώσσα. Να πούμε αυτό που έχουμε να πούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ελπίζοντας ότι κάπου παρακάτω ο κόσμος θα μπορέσει να το ανακαλύψει αυτό.
1: Γρηγόρη.
2: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι.
2: Ωραία. Δεν ξέρω αν υπήρξε κάποια διακοπή στην επικοινωνία μας.
1: Μια πολύ μικρή. Ναι.
2: Ωραία. Ανέφερα ότι το τραγούδι είναι μια λαϊκή τέχνη, έχει αποστολή να εκφράζει τις ζωές μας. Όλοι εμείς δεν είμαστε ίδιοι εκεί έξω, άρα μπορεί να παίρνει διαφορετικές μορφές το τραγούδι. Εμείς αυτό που έχουμε να καταθέσουμε είναι η αλήθεια μας και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο εκεί έξω.
1: Εγώ θα έλεγα πάντως ότι ευτυχώς που υπάρχουν, να το πω έτσι, εταιρείες σαν τη Μικρή Άρκτο, γιατί έχει αναδείξει τόσο σημαντικές φωνές και δημιουργούς και από τα πρώτα τους βήματα, το είπες και εσύ Γρηγόρη νομίζω λίγο πριν, ότι από την αρχή ήταν κοντά σας και σας κάλεσε, έτσι.
2: Ναι, ακριβώς. Αυτό το κάνει με ξεχωριστό τρόπο μόνο η Μικρή Άρκτο.
1: Μπράβο, ναι, είναι πολύ πολύ σημαντικό να ξεκινάς την πορεία σου, ας πούμε, στον χώρο του ελληνικού τραγουδιού με έναν Παρασκευά Καρασούλα από πίσω, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Και για μας είναι δώρο. Και η φροντίδα και η προσοχή,
1: όλα
2: αλλά
1: αυτά, ναι,
2: και η μεταλαμπάδευση αυτής της μεγάλης εμπειρίας από το ελληνικό τραγούδι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όπως είναι ο Παρασκευάς Καρασούλος αλλά και ο Μάριος Φραγκούλης που θα κουβεντιάσετε αργότερα μαζί, διαμόρφωσαν την αισθητική, την ποιότητα και την ταυτότητα του ήχου που αυτή τη στιγμή χαρακτηρίζουμε ως έντεχνο ελληνικό τραγούδι, τόσο με τον λόγο τους όσο και με την σύνθεση και την ερμηνεία τους. Και τους είμαστε ευγνώμονες για αυτόν τον δρόμο που φώτισαν και που πάνω σε αυτό βλέπουμε τη διαδρομή μας.
1: Και μετά το παλιό αμάξι πώς συνεχίζει η πορεία σας, το ταξίδι σας μάλλον, γιατί θεωρώ ότι τώρα στην ουσία ξεκινάει το δικό σας ταξίδι.
2: Να μην μονοπολίσω εγώ, να
1: μην είμαι
3: Κωνσταντίνος. Η αλήθεια είναι ότι επειδή έχουμε δουλέψει αρκετά πάρα πολύ με το Γρηγόρη και το Χρήστο όλο αυτό το διάστημα, έχουμε φτιάξει νέα τραγούδια, πολύ όμορφα πράγματα. Το επόμενο τώρα που θα λέγαμε ίσως είναι ότι προσπαθούμε τώρα να βρούμε μια... να οριμάσουμε λίγο παραπάνω σε κάποια πράγματα ώστε να καταθέσουμε την επόμενη μας πρόταση. Χτίζουμε τουλάχιστον για τη νέα σεζόν να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εμφανίσεις live και στην Αθήνα σίγουρα. Οπότε θα χτίσουμε πάνω σε αυτό τώρα, δηλαδή δουλεύουμε πάνω σε αυτό και ταυτόχρονα προσπαθούμε να δουλεύουμε και να δημιουργούμε ταυτόχρονα νέα τραγούδια και πολλές όμορφες, ας πούμε, σκέψεις που έχουμε στο μυαλό μας.
1: Άκουσα τη λέξη χτίζεται, να χτίσετε μάλλον, και επειδή εδώ στην Ελλάδα μας αρέσει πάρα πολύ, εμένα όχι, ωστόσο, να λέμε ότι να, αυτός έχει την τάδε ταυτότητα μουσικά ή όχι. το δικό σου, ας πούμε, στοιχείο, ποιο θα μπορούσε να πούμε ότι είναι χαρακτηριστικό στον χώρο της ελληνικής μουσικής? Αναφέρθηκε ο Γρηγόρης στην λέξη έντεχνο, που και για μένα είναι ξένη, ας πούμε.
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα καλά.
1: Ναι, τώρα με ακούς, Κωνσταντίνε?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή αναφέρθηκες λίγο πριν, είπες τη λέξη να χτίσουμε, η δική σου ταυτότητα μέσα στη δική μας εποχή, την εποχή που αλλάζει έτσι κι αλλιώς, ποια θεωρείς ότι είναι, αν και για μένα ταυτότητα στην μουσική δεν υπάρχει?
3: Νομίζω πως, επειδή το είπαν και προηγουμένως για πλέον τη μουσική που είναι σήμερα, ότι το καλό ελληνικό τραγούδι νομίζω δεν θα χάσει.
1: Ωραία λέξη είπες, το καλό ελληνικό τραγούδι, ναι.
3: Μπορεί σήμερα να είναι όλα εφήμερα, να υπάρχουν γρήγοροι ρυθμοί, αλλά νομίζω ότι αν οι άνθρωποι το να βρουν την ανάγκη τους να συγκινηθούν, να ταυτιστούν με στίχους, με μουσική, με ένα ωραίο τραγούδι, νομίζω δεν θα αλλάξει την ανθρώπινη ψυχή όταν αλαμβάνονται αυτό το πώς μπορεί να αγγίξει, ας πούμε, έναν άνθρωπο.
1: Mm-hmm. Αν μιλήσεις στην καρδιά, είναι από εκεί και πέρα η επιτυχία έρχεται, όπως και να το κάνουμε.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Γρηγόρη, εσύ ποιο πιστεύεις ότι είναι εκείνο το στοιχείο έτσι που κάνει ένα στίχο να αντέξει στον χρόνο? Θα μου πεις τώρα τι μου λες, αλλά θέλω τη δική σου άποψη για περί αυτού.
2: Κοίτα, πάνω στην ερώτησή σου θα ανατρέξω λίγο στη μνήμη μου, στις μνήμες μου ως ακροατής, για να νιώσω και να ανακαλέσω ποια είναι εκείνα τα τραγούδια τα οποία με έκανα να συγκινηθώ και τα αισθάνθηκα κοντά μου. Ναι. Νομίζω ότι ήταν εκείνα τα κομμάτια, εκείνα τα τραγούδια που οι δημιουργοί τους με ειλικρίνεια κατέθεσαν αυτό που είχαν να πούν, ένα κομμάτι του εαυτού τους, χωρίς τεχνικά να προσπαθήσουν να το φτιασιδώσουν όλο αυτό. Δηλαδή ήταν τραγούδια που κρύβουν την αλήθεια. Mm-hmm. Μέσα τους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το αίτημά μας, αυτό που θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας, σε αυτόν τον πολύπαθο χώρο του ελληνικού τραγουδιού, να δώσουμε τραγούδια.
1: Αλλά και τόσο πολύτιμο και τόσο πλούσιο, και παράλληλα.
2: Πολύτιμο, πλούσιο, γενναιόδωρο, τεράστιο χώρο. Να δώσουμε τραγούδια που να έχουν μια αλήθεια μέσα τους και που θα μπορέσουν να συγκινήσουν, να έρθει ο κόσμος σε επαφή μαζί τους, να του θυμίσουν δικές του ιστορίες, δικές του αναμνήσεις. Ξέρεις, τώρα με την κυκλοφορία του νέου μας τραγουδιού, το παλιό μου αμάξι, ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι επικοινώνησαν μαζί μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μας είπαν ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ανακαλούμε μια ανάμνησή μας. Έχουμε ζήσει αυτό που εσείς περιγράφετε. Mm-hmm. Και αυτό για μας είναι πολύ ευτυχές και είναι το μεγαλύτερο εύσημο που μπορούμε να πάρουμε. Mm-hmm.
1: Ελπίζω πραγματικά όλα να έρθουν τόσο ωραία και να ακούσουμε και άλλα τόσο ωραία τραγούδια στο επόμενο διάστημα. Ωστόσο, θα ήθελα να μου πείτε αν αυτό το καλοκαίρι έχετε προγραμματίσει κάποιες ζωντανές εμφανίσεις.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ναι, Κωνσταντίνε,
3: πες, Γρηγόρη, εσύ.
2: Όπως ανέφερε και ο Κωνσταντίνος, έχουμε ξεκινήσει να δουλεύουμε την ιδέα ενός ζωντανού προγράμματος. Αυτό το καλοκαίρι δεν έχουμε κάποια ζωντανή εμφάνιση που μπορούμε να παρουσιάσουμε. Ωστόσο όμως από το φθινόπωρο θα μπορούμε να ανακοινώσουμε κάτι.
1: Τι ωραία. Τι ωραία. Πραγματικά
2: και βεβαίως δουλεύουμε τα νέα μας τραγούδια και περιμένουμε, όπως το κρασί χρειάζεται το χρόνο του να ζυμωθεί και να οριμάσει, να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε το νέο μας υλικό που ήδη φτιάχνουμε και έχουμε φτιάξει στον κόσμο.
1: Ανυπομονώ και για τα επόμενα πραγματικά και θα χαρώ να τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία. Είμαστε σε επικοινωνία έτσι και αλλιώς και θα είμαστε από εδώ και πέρα. Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και τους δύο.
2: Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Νομίζω ότι είναι πολύτιμο αυτό που γίνεται και όλη αυτή η στήριξη, ειδικά στα πρώτα μας βήματα.
1: Να είστε καλά και οι δυο. Καλή συνέχεια να ευχηθώ και ανυπομονούμε για τα επόμενα βήματά σας.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά. Για χαρά και σωστά. Λοιπόν, είμαστε 31 λεπτά μετά τις 4. Ναι, αυτό βλέπω. Οπότε πάμε σε διάλειμμα και αμέσως μετά συνεχίζουμε με τον Μάριο Φραγκούλη.
4: ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
2: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
3: Καλημέρα.
4: Και τι καλημέρα.
3: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
4: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
3: Ενημέρωση με χαμόγελο,
4: ειδήσεις με ρυθμό
3: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
4: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
3: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
4: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
3: και την Ελένη Σταυρίδου.
4: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
3: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
4: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
5: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
6: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
7: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
9: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθεί συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομωτινής, Ορεστιάδας, Σερών. από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Είναι το δίκτυο των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Καλησπέρα σε όλη τη μεγάλη αυτή περιφέρεια, από την Κεντρική Μακεδονία μέχρι και τη Θράκη. Καλησπέρα και σε όλους τους υπόλοιπους που μας ακούτε από το erteco.gr. Καλά, δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχει μια τεράστια διεθνή διαδρομή που εκτείνεται από τις μεγάλες σκηνές του musical και της όπερας έως το ελληνικό τραγούδι. Έχει καταφέρει να συνδυάσει τη σπουδαία τεχνική με τη βαθιά συγκίνηση και επιστρέφει τώρα με αυτά τα δύο τραγούδια, με το Μια Καλημέρα και Με τα Χέρια Φτερά, σε στίχους του Παρασκευά Καρασούλου και μουσική του Χρήστου Θεοδόρου. Έτσι εγκαινιάζουν αυτά τα δύο τραγούδια μια καινούργια συνεργασία και έναν κύκλο νέων τραγουδιών. Έχω λοιπόν την τιμή και τη χαρά σήμερα να φιλοξενώ στην εκπομπή τον κύριο Μάριο Φραγκούλη. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλησπέρα. Να είστε καλά.
0: Τι κάνετε, κύριε Φραγκούλη, πώς είστε?
1: Είμαι πολύ καλά. Δόξα τω Θεώ και πολύ χαρούμενος που είμαι κοντά σας και μπορούμε να μιλήσουμε με πολύ μεγάλη αγάπη και χαρά για αυτά τα δύο τραγούδια και την συνεργασία μου πάλι με τον Παρασκευά Καρασούλο που αγαπώ τόσο πολύ.
0: Μια συνεργασία που ήρθε από το παρελθόν και έμεινε τόσο στην καρδιά μας. Είναι γραμμένο όλα αυτά τα τραγούδια έτσι. Σωστά. Με το καλύτερο. Έτσι, ναι. Λοιπόν,
1: βεβαίως.
0: Κύριε Φραγκούλη, ζούμε σε μια εποχή όπου λίγο πολύ είμαστε έτσι, η κυριαρχή αβεβαιότητα, να το πω έτσι. Και θεωρώ ότι ο ρόλος του καλλιτέχνη είναι να μας θυμίζει εμάς τους ανθρώπους πως υπάρχει πάντα μια καλή μέρα και πως κάποια στιγμή όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε χέρια φτερά. Συμφωνείτε σε αυτό?
1: Συμφωνώ σίγουρα και πιστεύω ότι η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να δώσει ένας άνθρωπος σε έναν άλλον και πιστεύω ότι αυτό τελικά είναι η λύση σήμερα. Δηλαδή αυτό χρειαζόμαστε και αυτό πρέπει να θυμόμαστε όταν περνάμε δύσκολες μέρες. Mm-hmm. Ότι μπορούμε να δώσουμε αγάπη ο ένας στον άλλον, να δώσουμε μια μεγάλη αγκαλιά, μια καλημέρα να κρατάει όλη την ημέρα και να σκεφτόμαστε θετικά. Να μπορούμε να δίνουμε αυτή την χαρά ο ένας προς τον άλλον. Και να σκεφτόμαστε ότι μπορούμε ο ένας να στηρίξει τον άλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Να ξεκινά κάθε μέρα από την αρχή στην ουσία, μου λέτε, κατά κάποιον τρόπο. Και να ονειρευόμαστε, να εξακολουθούμε να ονειρευόμαστε.
1: Φυσικά, να μην χάνουμε αυτό το μεγάλο δώρο που μας έχει δώσει η ζωή. Mm-hmm. Να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να συνεχίσουμε να αγαπάμε.
0: Και τι μεγάλο δώρο που μας δίνετε εσείς τώρα με τον Παρασκευά τον Καρουσούλο. Καλά, δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο, όπως και να το κάνουμε. Και με τον Χρήστο τον Θεοδόρου. Σήμερα είναι και μέρα της Μικρής Άργου, γιατί λίγο πριν μιλούσαμε με δύο νέα παιδιά, τον Γρηγόρη Μαρινάκη και τον Κωνσταντίνο Παπαδημητρίου, που είναι στη Μικρή Άργο. Ναι.
1: Πραγματικά και εξαιρετικά παιδιά
0: έτσι.
1: Και πολύ ταλαντούχα.
0: Έτσι ακριβώς. Πείτε μου λίγο για αυτήν εδώ την συνεργασία στο τώρα, την καινούργια, το καινούργιο παράθυρο που ανοίγει.
1: Το καινούριο παράθυρο, καταρχήν ο Χρήστος, ο Θεοδόρου είναι εξαιρετικός μουσικοσυνθέτης και καταπληκτικός ενορχιστρωτής.
0: Έτσι.
1: Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια και φυσικά είναι ένας κύκλος τραγουδιών που υπάρχω και εγώ μέσα σαν συνθέτης με κάποια τραγούδια που έχουμε γράψει με τον Παρασκευάδο και αρκετά χρόνια. Και θα συμπληρώσει ένα κύκλο τραγουδιών που θα βγει τον φθινόπωρο, mm-hmm. Με τον Παρασκευά, που είναι τραγούδια που έχουμε ξεκινήσει από χρόνια να γράψουμε με τον Παρασκευά και συμπληρώνεται αυτός ο κύκλος τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι θα είναι ένας κύκλος που αφορά, πιστεύω, όλο τον κόσμο, γιατί δεν είναι τραγούδια μελαγχολίας και δύσκολα τραγούδια μόνο, αλλά είναι τραγούδια που αφορούν όλο τον κόσμο και έχουν μέσα το μήνυμα της αγάπης, το μήνυμα της επιτυχίας της μιας σχέσης, ας πούμε, δεν είναι μόνο μιας αποτυχίας μιας σχέσης, αλλά της επιτυχίας μιας σχέσης.
0: Που δεν κρατιέται και εύκολα αυτή η επιτυχία.
1: Που δεν κρατιέται. Σωστά. Σωστά, και πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στο κοινό μας και είναι ένας άλλος Παρασκευάς Καρασούλος, είναι ένας άλλος Μάριος Φραγκούλης. Πιστεύω ότι θα δώσει μια άλλη διαφορετική σελίδα, ένα άλλο παράθυρο τέλος πάντων στη μουσική ιστορία μας. Και πιστεύω ότι θα αρέσει πάρα πολύ στο δικό μας κοινό.
0: Ναι, αυτό το αντιλήφθηκα και από αυτά τα δύο τραγούδια που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας, που κυριαρχεί το φως. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι και από
1: αυτό,
0: τα δύο τραγούδια.
1: Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Ναι,
1: απόλυτο δίκιο.
0: Και εδώ βλέπω την φωνή σας. Είναι αυτό που είπατε λίγο πριν. Έρχεται ένας άλλος Μάριος. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, ξέρετε, στην τόσο μεγάλη πορεία που έχετε, να κάνετε ένα διαφορετικό βήμα αυτή τη φορά.
1: Ευχαριστώ και ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε, γιατί δυσκολεύτηκα και ειδικά με το χέρι αυτερά, δυσκολεύτηκα πιο πολύ, γιατί
0: το
1: Παρασκευάς και μου λέει Παρασκευάς, ξέρεις Μάρη, ακόμα θέλω σε παρακαλώ να το προσπαθήσεις. Νόμιζα ότι το είχα τελειώσει, γιατί είχαμε κάνει αρκετές βερσιών τέλος πάντων τραγουδίου και εκεί μου έκοψε τα πόδια και με έκανε να το ξανατραγουδήσω. Βέβαια την τελευταία φορά το είπα μία φορά και βγήκε, αλλά ήταν πολύ δύσκολη αυτή η στιγμή όπου κάθισα και το είπα τελικά με όλη μου την καρδιά, γιατί τελικά αυτό που περνάει στον κόσμο είναι η αλήθεια.
0: Σωστά.
1: Είναι να είσαι αληθινός. Δεν έχει σημασία να έχεις την τέλεια τεχνική, την τέλεια φωνή, τις καλές ψηλές νότες, αλλά να είσαι αληθινός, να είσαι πραγματικός, να είσαι αυθεντικός. Αυτό περνάει στον κόσμο.
0: Mm-hmm. Πάντως αντιλαμβάνομαι από τα λίγα που έχουμε πει μέχρι τώρα ότι και εσείς είχατε την ανάγκη αυτή την περίοδο να μιλήσετε για την αισιοδοξία, για το φως τέλος πάντων. Ε?
1: Σίγουρα, γιατί
0: θα μου πείτε πότε δεν έχουμε.
1: Περνάμε δύσκολα γενικά και νομίζω ότι αυτό μας αξίζει σαν άνθρωποι και αξίζει να δώσουμε στον εαυτό μας αυτή τη χαρά και την ελπίδα και την δύναμη.
0: Mm-hmm. Πιστεύετε στις δεύτερες ευκαιρίες, κύριε Φραγκούλη? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Υπάρχει εκείνη η στροφή του στίχου μια καλημέρα που λέει «Μια αφορμή θα γεννηθεί να πει σε μια καινούργια αρχή μια καλημέρα».
1: Σίγουρα, γιατί είναι πολλές φορές που κρατάμε αυτά τα συναισθήματα και δεν τους λέμε μια καλημέρα. Δηλαδή είναι πολλές φορές είναι συναισθήματα που τα κρατάμε μέσα μας και δεν τα εκφράζουμε. Τα κρατάμε σε μια χούφτα, μέσα σε μια αγκαλιά, μέσα στον εαυτό μας και δεν αφήνουμε τον εαυτό μας ελεύθερο να εκφραστεί. Και αυτό που λέει το τραγούδι είναι αφήσου ελεύθερος, άφησε τον εαυτό σου ελεύθερο και εκφράσου. Και αυτό είναι που πιστεύω και αυτό που πιστεύω πως πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση. Όταν πραγματικά θέλεις να εκφραστείς, πρέπει να αφήσεις τον εαυτό σου ελεύθερο να εκφραστεί.
0: Mm-hmm. Τώρα βλέπω παράλληλα και κάποια μηνύματα που ήρθαν από αυτό. Λέει ότι η φωνή του Μάριου Φραγκούλη είναι πιο ήρημη από ποτέ και πιο αφηγηματική από ποτέ. Ναι, αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Ευχαριστώ. Ναι. Νομίζω είμαι πιο ήρεμος γιατί είναι σαν να επιστρέφω πάλι στο σπίτι μου, γιατί με τον Παρασκευά αισθάνομαι ότι ο Παρασκευάς είναι η άγκυρά μου, είναι το λιμάνι μου, είναι ένας άνθρωπος, ένας στιχουργός που μου δίνει αυτή την χαρά και αυτή την ασφάλεια πραγματικά.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί από τον εαυτό του παιδί, τα νησιά, το μικρό πρίγκιπα, όλα αυτά τα τραγούδια που έχουμε γράψει μαζί με τον Παρασκευά, είναι σαν να επιστρέφουμε πάλι στο σπίτι μας.
0: Στο σπίτι, ναι. Και το άλλο σπίτι τώρα εδώ, εντάξει, είναι και η μικρή Άκτος που συμπληρώνει φέτος, αν δεν κάνω λάθος, και 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας. Ε.
1: 30 είναι χρόνια δημιουργικής παρουσίας, πολύ σημαντικό. Και που έχει δώσει σε τόσα παιδιά, νέα παιδιά, συνθέτες, δημιουργούς, νέα παιδιά, τραγουδιστές.
0: Ερμηνευτές, ναι.
1: Ερμηνευτές, τρομερούς ερμηνευτές. Γιατί υπάρχει μεγάλη διαφορά με το να είσαι τραγουδιστής ή να είσαι ερμηνευτής. Ο Παρασκευάς έχει βγάλει ερμηνευτές και πολύ σημαντικά ονόματα στο χώρο της μουσικής, που πραγματικά έχουν αφήσει το σημάδι τους τέλος πάντων, όπως και η Μποφίλη, όπως η Ελένη Ζουγανέλη, όπως ο Καραμουρατίδης, πολλά μεγάλα ονόματα που πραγματικά περάσαν από τη μικρή Άκτο.
0: Μα και εσείς το κάνετε αυτό, γιατί δίπλα σας φέτος, αν δεν κάνω λάθος, έχετε τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη, έτσι?
1: Ναι, τον οποίο τον αγαπώ πάρα πολύ, τον ανακάλυψα μέσα από το πάρα πολύ καλό παιδί. Τον ανακάλυψα μέσα από το Instagram πριν από 3 χρόνια, ο οποίος πραγματικά τον άκουγα να παίζει με την κιθάρα του και ξαφνικά του έγραψα και του λέω «Κωνσταντίνε μου, αυτό που ακούω που τραγουδάς, αυτό το, ξέρω εγώ, το... τι τραγούδι είναι αυτό, δεν το έχω ξανακούσει?» Και μου λέει «Είναι δικό μου τραγούδι».
0: Μάλιστα.
1: Μου λέει «Μα είστε ο Μάριος Φραγκούλης». Λέω «Ναι, είμαι ο Μάριος Φραγκούλης». Λέει «Δεν το πίστευε». Και του λέω «Μου αρέσει πάρα πολύ». Λέω «Μα τραγουδάς?» Λέω «Θες να γίνεις τραγουδιστής?» Μου λέει «Ναι, θέλω». «Και τι κάνεις?» σου λέω στο Instagram. Μου λέει «Πού να πάω, δεν ξέρω τίποτα». Και κάπως έτσι γνωριστήκαμε και μετά του μίλησα, τον πήγα στο δασκαλό μου, τον άκουσα και εγώ, τον είδα ότι πήρε τα πράγματα σοβαρά, δούλεψε πάρα πολύ σοβαρά στη φωνή του για ένα χρόνο, μελέτησε, μεγάλωσε ας πούμε σαν τραγουδιστής την τεχνική του, τα πάντα για ένα χρόνο και μετά τον πήρα στην περιοδία μαζί μου. Είναι τόσο απλό, μπορεί να γίνει δηλαδή πολύ πιο απλό το θέμα αυτό της αναζήτησης και το να μπορέσει κάποιος να προχωρήσει στην πορεία του. Δεν έχει σημασία να πάει σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού, γιατί ο διαγωνισμός τραγουδιού απλά θα δώσει πιο πολύ σημασία, ας πούμε, σε ένα πρόγραμμα, ας πούμε, που θα βοηθήσουν πιο πολύ το τηλεοπτικό κανάλι παρά τους εαυτούς τους. Δεν θα βοηθήσουν δηλαδή τους ίδιους να αναπτυχθούν σαν μουσικοί ή σαν καλλιτέχνες, δυστυχώς. Και εμείς προσπαθούμε και με τον Παρασκευά και ο Παρασκευάς με την ακρόαση, την πέμπτη διάφορες ακροάσεις τέλος πάντων και την μικρή Άρκτο, να μπορέσουν να βοηθηθούν αυτά τα παιδιά να κάνουν δίσκο, να βγουν προς τα έξω, να ακουστούν οι φωνές τους, να τους μάθουν τα τηλεοπτικά κανάλια και τα ραδιοφωνικά κανάλια, να ακουστούν σαν τραγουδιστές. Δηλαδή είναι πολύ σημαντική η δουλειά που έχει κάνει ο Παρασκευάς μέχρι τώρα. Και ότι μπορούν να γνωριστούν με συνθέτες και ο ένας με τον άλλον. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ξεκινάτε και μια τώρα καλοκαιρινή περιοδία, μια και αναφερθήκαμε και στον Κωνσταντίνο τον Γιουρτσίδη. Και μάλιστα έρχεται και μια πολύ μεγάλη συναυλία τώρα πρόσφατα, έτσι, κοντά στε, τις επόμενες μέρες νομίζω, είναι στη Θεσσαλονίκη.
1: Όχι, τώρα, όχι. Ναι, κοιτάξτε, αύριο έχουμε μια συναυλία που είναι αφιέρωμα στον Μανώλη Λιδάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαι στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, γι' αυτό με ακούτε λίγο παράξενα.
0: Μια χαρά ακούγεστε.
1: Είμαστε στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, και είναι μια συναυλία που θα παρουσιάσουμε τραγούδι μαζί με τον Γιάννη, τον Λιδάκη, τον αδερφό του Μανώλη, και διάφορους τραγουδιστές. Θα έρθει και ο Θαλασσινός, θα έρθουν και διάφοροι τραγουδιστές που θέλουμε να τραγουδήσουμε για τον Μανώλη, γιατί ήταν μια τεράστια φωνή, ένας φοβερός φίλος και ένας καταπληκτικός τραγουδιστής που άφησε πολλά τραγούδια στην κληρονομιά του τραγουδιού και των νέων τραγουδιστών στην Ελλάδα, με πολύ σημαντικά τραγούδια όπως το «Μάτια Παλάτια», το «Άστρα με μαλώνατε», πολύ αγαπημένα τραγούδια που αγάπησε και τραγούδισε όλη η Ελλάδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός από αυτό, ξεκινάμε εμείς την περιοδία μας βέβαια το καλοκαίρι που ονομάζεται «Χέρια Φτερά», με πρώτο σταθμό την Θεσσαλονίκη, που ξεκινάμε στις 22 Ιουλίου στη Μονή Λαζαριστών, που θα συμμετέχει φυσικά και ο Κωνσταντίνος Γιουρτσίδης ως ο μόνος και επίτιμος καλεσμένος μου. Μετά στις 24 του μηνός παίζουμε στο Παπάγου, στο Κυποθέατρο Παπάγου. Μετά παίζουμε στην Κάσο στις 8 Αυγούστου. Και 31 Αυγούστου παίζουμε στο Θέατρο Βράχων.
0: Α, μάλιστα. Μελίνα Μερκούρη.
1: Στην Αθήνα. Ναι. Μελίνα Μερκούρη.
0: Ναι.
1: Που θα είναι η μεγάλη μας συναυλία εκεί.
0: Η καταληκτική, ας πούμε, για το καλοκαίρι.
1: Ναι, για το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Θα παίξουμε βέβαια και στην Κρήτη. Μετά έχουμε τρεις συναυλίες στις 7, 8 και 11. Θα παίξουμε Ρέθυμνο, Χανιά και Ηράκλειο. Και θα καταλήξουμε σε αυτές τις συναυλίες στην ουσία.
0: Καλά, είστε και πολύ ενεργός γενικότερα και στα social, οπότε ο κόσμος, αντιλαμβάνομαι, σας ακολουθεί και ξέρει πού θα σας βρει ανά πάσα στιγμή, και είναι πολύ σημαντικό.
1: Σίγουρα.
0: Αυτό στην εποχή μας πια. Τώρα, μια και αναφερθήκαμε στα δύο τραγούδια, πότε αναμένουμε τα επόμενα και πώς θα έρθουνε? Θα έρθουν ένα-δυο ακόμη?
1: Αναμένουμε. Το επόμενο που πιστεύουμε τον Παρασκευά είναι ένα τρίτο τραγούδι, το οποίο είναι για μένα, θα είναι και είναι. Αυτό που έχω ακούσει μέχρι τώρα είναι ένα θαύμα. Δηλαδή πιστεύω ότι είναι ένα τραγούδι που θα κρατήσει για πάρα πολλά χρόνια και πιστεύω ότι είναι ένα θαύμα, ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε στην ουσία σε 15-20 λεπτά από τον Παρασκευά και από τον Χρήστο, που το άκουσα εγώ πρώτη φορά από το τηλέφωνο και έβαλα τα... Δηλαδή άρχισα να κλαίω, γιατί είναι ένα τραγούδι που με συγκίνησε αμέσως, ας πούμε, ακούγοντάς το από το τηλέφωνο, γιατί αυτό γράφτηκε στο στούντιο όταν γινόταν η μίξη με το «Χέρια Φτερά». Και πραγματικά είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο τραγούδι, ένα πολύ μεγάλο τραγούδι. Θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο όσο ήταν η «Μικρή Πατρίδα», όσο ήταν τον εαυτό του παιδί. Είναι ένα μεγάλο τραγούδι που πιστεύω ότι θα κρατήσει πολλά χρόνια και... Το εύχομαι να καταφέρω να είμαι σε φωνητική και πιο πολύ ψυχολογική κατάσταση, να είμαι έτοιμος τέλος πάντων να καταφέρω να το ερμηνεύσω τόσο καλά όσο θα ήθελα.
0: Το πολύ πολύ ξέρετε ο Παρασκευάς να σας πει πάμε για άλλη μια φορά.
1: Πάμε για άλλη μια φορά. το πιο σίγουρο είναι αυτό.
0: Έτσι είναι. Θα τα καταφέρετε. Και οπότε κάπου προς το φθινόπωρο πια θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε όλο το άλμπουμ.
1: Σίγουρα, το φθινόπωρο, ναι.
0: Μάλιστα, ναι, πάρα πολύ. Σίγουρα. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα σήμερα.
1: Να
0: καλή επιτυχία και στη συναυλία που έρχεται τώρα την αυριανή. Πότε είπατε ότι είναι?
1: Αύριο
0: με το καλό. Γιατί εντάξει, ο Μανώλης Λιθάκης ήταν τεράστιο κεφάλαιο για όλους μας και έχει περάσει και τρεις φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Οπότε καταλαβαίνετε, ναι. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε την πρώτη ευκαιρία, κύριε Φραγκούλη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Μάριος Φραγκούλης. Τώρα τι να πει κανείς για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι, που έχει τραγουδήσει τα πάντα στις μεγαλύτερες στιγμές του σκηνές του κόσμου και είναι πάντα τόσο ανθρώπινος και τόσο αγαπάει αυτό που κάνει και αγαπάει τον άνθρωπο πάνω απ' όλα.

Είναι αυτό που λέγαμε λίγο πριν με τον Μάριο Φραγκούλη. Να θυμόμαστε συχνά πυκνά μάλιστα πως υπάρχει πάντα μια καλημέρα και πως κάποια στιγμή όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε χέρια φτερά, όπως λέει το επόμενο τραγούδι του. Αύριο η πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντικών Δράσεων Αμπελακίων Αμπελακτίδες, η Συρματένη Παπαδοπούλου, αλλά και η υπέροχη ερμηνεύτρια, η Βιολέτα Ίκαρη, θα είναι μαζί μας προκειμένου να κουβεντιάσουμε για τα δεύτερα Ινοδρόμενα Αμπελακίων και τη συναυλία της Βιολέτας Ίκαρη με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη που έρχεται το ερχόμενο Σάββατο εδώ στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Θεατής, ακροατής, ο Στέλιος μας. Είχαμε ακρόαση σήμερα και θέαση και ωραία παρέα. Να είστε καλά όλοι σας.

0: 95. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο 29χρονος και 26χρονοι που συνελήφθησαν για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, κατά την οποία σκοτώθηκε η μητέρα της Βάγια. Οι δύο κατηγορούμενοι υπέβαλαν σύντομα απολογητικά υπομνήματα, έκαναν λόγο για σκευωρία και δεν απάντησαν σε ερωτήσεις ανακρίτριας. Ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο. Η αντιδρομοκρατική συνεχίζει τις έρευνες, εξετάζοντας την εμπλοκή και άλλων προσώπων στην υπόθεση. Σε εξέλιξη η απολογία των δύο κατηγορουμένων για συμμετοχή στον φωνικό εμπρησμό της Μαρφίν πριν από 16 χρόνια. Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες. Τουλάχιστον 2 ή 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε εργοτάξιο στις Βρυξέλλες, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό 6 αγνοωμένων σύμφωνα με το Reuters. Οι σωροί εντοπίστηκαν σε έναν από τους δύο ανακλειστήρες του εργοταξίου, στην πλατεία Place de Bruxelles. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, στο εργοτάξιο βρίσκονταν περισσότεροι από 200 εργαζόμενοι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ 3 άνθρωποι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Η αρχική εστία στους χαμηλότερους ορόφους τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, όμως οι φλόγες επεκτάθηκαν μέσω των φρεατίων των ανακλειστήρων και προκάλεσαν νέα πυρκαγιά στο υπόγειο. Έρευνες σε Αττική και Καστοριά πραγματοποίησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη απάτη τύπου καρουζέλ στον ΦΠΑ ύψους 46,9 εκατομμυρίων ευρώ μέσω δικτύου εταιριών που δραστηριοποιούνταν στο εμπόριο ηλεκτρονικών ειδών από το 2021 έως το 2025 μέσω δικτύου εταιριών σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και Τσεχία. Κατασχέθηκαν μετρητά, πολυτελή οχήματα και ψηφιακά στοιχεία, ενώ δεσμεύτηκαν κρυπτονομίσματα, ακίνητα και τραπεζικοί λογαριασμοί. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης ΦΠΑ που ερευνούνται στην Ελλάδα, ενώ σύμφωνα με τις ελληνικές αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη δέσμευση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ σε εθνικό επίπεδο. Την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο βουλευτής Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, δηλώνοντας ότι θα παραμείνει ανεξάρτητος. Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον 21 βουλευτές. Στο Παρίσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός για την εντυπωσιακή παρέλαση της ημέρας της Βαστήλης. Ελληνικά ραφάλ πέταξαν στο γαλλικό ουρανό, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας. Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο πιο αιματηρός μήνας για τους αμάχους στην Ουκρανία από τον Απρίλιο του 2022. Τουλάχιστον 293 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 1.990 που τραυματίστηκαν, κυρίως από επιθέσεις με πυράβλους και ντρόουνς. Σχεδόν οι μισές απώλειες προκλήθηκαν από πλήγματα μεγάλου βεληνικού σε αστικές περιοχές, ενώ καταγράφηκε και ρεκόρ επιθέσεων με κριτικά ντρόουνς κοντά στο μέτωπο. Νέα στρατιωτική κλιμάκωση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για επαναφορά του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη απάντησε με επιθέσεις κατά στόχων στο Μπαχρέιν, την Ιορδανία και δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Η Super League παραμένει χωρίς πρόεδρο, καθώς ούτε η δεύτερη εκλογική διαδικασία ανέδειξε νικητή. Βαγγέλης Μαρινάκης και Γιάννης Αλαφούζος συγκέντρωσαν από 7 ψήφους, με τη Λίγκα να οδηγείται πλέον σε τρίτη ψηφοφορία αύριο, μία ημέρα πριν από την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Στις 10 το βράδυ διεξάγεται στο Ντάλλας του Τέξας ο πρώτος ημιτελικός του παγκόσμιου κυπέλου ανάμεσα στη Γαλλία του Κιλιάν Εμπαπέ και την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις θα είναι τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, αλλά και στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 ως 34 και τοπικά στην Κεντρική Μακεδονία ως 35 με 36 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 από 4, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Σταφ Λάφος, 12ος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κινή Δημητή, Πιξ Λαξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102FM T-Shirt 3.
5: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

0: Bye-bye.
1: Hey, hey, hey, it's with my friend.
0: Bye-bye.

eu sou e você não passa aquilo.

Όσοι μπήκατε τώρα στον 102, καλώς μας ήρθατε. Είστε συντονισμένοι στην Ιδρυνή Βάρδια με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Όσοι απολαύσατε τον Παναγιώτη Μανή με το Fade Out, καλώς σας βρήκα εγώ. Μην φύγετε, σας θέλουμε στην παρέα μας. Σας έχουμε μαζέψει ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, πάντα μαζί με την καλύτερη μουσική. Στον ήχο έχω σήμερα μαζί μου τον Βαγγέλη Καπετάνου. Να σας δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28, 6930 07 82 28. Να σας θυμίσω, σε περίπτωση που το έχετε ξεχάσει, ότι έχει ξεκινήσει το μεγάλο μάτς μεταξύ Γαλλίας και Ισπανίας στο ΕΡΤ1, μπορείτε να το απολαύσετε.

Αν και έχει πάρα πολλές ειδήσεις, θα ξεκινήσω με ένα βίντεο που με εξόργησε πραγματικά. Αν θυμάστε, πέρσι είχε μεγάλος σάλος στη Ρόδο, όταν ένας σερβιτόρος που δούλευε σε κατάστημα εστίασης εκεί αναγκαζόταν να κολυμπήσει για να πάει να σερβίρει κάποιους. Όταν ένας σερβιτόρος που δούλευε σε κατάστημα εστίασης εκεί αναγκαζόταν να κολυμπήσει για να πάει να σερβίρει κάποιους.

Βίντεο, όπως καταλαβαίνετε, έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων. Όλα τα σχόλια, και όταν λέμε όλα εννοούμε όλα, είναι αρνητικά. Εγώ δεν είμαι θυμωμένος με τον ιδιοκτήτη του Beach Bar. Μάλλον θα το έχει συνεννοηθεί με τον υπάλληλό του. Ούτε με τον υπάλληλο είμαι θυμωμένος που δέχτηκε να κάνει κάτι τέτοιο. Είναι η δουλειά του, προφανώς έχει ανάγκη το παιδί τα χρήματα. Αλλά είμαι θυμωμένος με τους τρεις πελάτες, οι οποίοι, όσα χρήματα και αν έχουν, δεν έχει καμία σημασία, ή όσο πιεσμένοι και αν ήταν από την κανονική του ζωή και πήγανε να κάνουν τις διακοπές τους, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δέχονται αυτό το πράγμα. Εγώ ήξερα παλιά, όταν πηγαίναμε διακοπές, γιατί και εμείς έχουμε κάνει διακοπές και στην Πάρο και στη Μύκονο, τα παλαιότερα χρόνια δεν ήταν τόσο δύσκολο να πας σε αυτά τα νησιά. Υπήρχε μια ποιότητα στους τουρίστες, όσο πλούσιοι και αν ήταν αυτοί. Αυτή η ποιότητα φαίνεται πως λείπει από τους σημερινούς τουρίστες, οι οποίοι είναι νεόπλουτοι και το δείχνουν πάρα πολύ, το επιδεικνύουν πάρα πολύ. Πραγματικά σας λέω, αν το δείτε το βίντεο, αναγκάζεται το παιδί και μπαίνει μέσα στη θάλασσα για να σερβίρει αυτούς τους τρεις συγκεκριμένους πελάτες. Πραγματικά εξοργιστικό.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε πλήρη εξέλιξη είναι νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Το Ιρανικό Πρακτορείο Τασνίμ ανέφερε 5 εκρήξεις στον Μπανταραμπάς και στον Μπουσέρο, όπου βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός, ενώ ακολούθησαν νέες εκρήξεις στο νότιο τμήμα της χώρας. Στις 11 ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός στρατός αναμένεται να εφαρμόσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Θα επιβάλλουμε πλήρη αποκλεισμό, αλλά μόνο σε πλοία που πλέουν προς και από τα Ιρανικά λιμάνια ή που μεταφέρουν οτιδήποτε σχετίζεται με Ιρανικό φορτίο, επανέλαβε σήμερα ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Θα υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή της πατρίδας μας με τις πράξεις μας, τόνισε ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσιάν, απαντώντας στις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα εξουδετερώσει το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης. Εν τω μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο που ανακοίνωσε χθες περί επιβολής τέλους 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλονται τέλη διέλευσης. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδρίασε εκτάκτως μετά τις αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες ιρανικές πτήσεις από και προς την Ιεμένη. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και τα κράτη-μέλη ζήτησαν αποκλιμάκωση και προειδοποίησαν ότι η Ιεμένη δεν πρέπει να εμπλακεί περαιτέρω στην περιφερειακή κρίση. Η Ελλάδα επισήμανε την ανάγκη σεβασμού της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν το Ιράν ότι ενισχύει στρατιωτικά τους Χούθη. Η Κίνα κατηγόρησε από την άλλη τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν και φέρουν ευθύνη για την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Οι αρχές του Λιβάνου συλλέλαβαν στη Βηρυτό άνδρα που φέρεται να κατασκόπευε υπέρ του Ισραήλ, ενώ διατηρούσε και στενές σχέσεις με τη Χεσμπολά. Σύμφωνα με δικαστική πηγή, κατηγορείται ότι παρήχε πληροφορίες που οδήγησαν στη δολοφονία στελεχών της οργάνωσης και παραπέμφθηκε σε στρατοδικείο. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 μετανάστες επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη. Στις Βρυξέλλες, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί εξ αυτών παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ, καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα στο φρεάτιο του ανελγιστήρα. Οι έρευνες στο κτίριο συνεχίζονται, αλλά φαίνεται ότι μάλλον δεν υπάρχουν άλλα θύματα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Δημάρχου στο γαλλικό πρακτορείο. Συναγερμός στις αρχές για 69χρονο που αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού στη Θεσσαλονίκη, μετά από ανατροπή σκάφου, στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε από ιδιώτη. Για τον εντοπισμό του 69χρονου, στήθηκε επιχείρηση από το λιμενικό σώμα, στην οποία συμμετείχαν 3 περιπολικά σκάφη, ένα σκάφος της ΕΟΔ, σούπερ πούμα της πολεμικής αεροπορίας και ένα όχημα του λιμενικού αποξηράς. Τρεις εγκληματικές οργανώσεις, τα μέλη των οποίων εξαπατούσαν ηλικιωμένους προσποιούμενα υπαλλήλους του ΔΔΕ, εξαρθρώθηκαν από την αστυνομία. Συνελήφθησαν 4 άτομα, ενώ ταυτοποιήθηκαν ακόμη 18 μέλη, τα οποία δρούσαν σε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο και Αθήνα. Με το πρόσχημα κινδύνου έκρηξης από διαρροή ρεύματος, κατάφεραν να αποσπάσουν περισσότερες από 410.000 ευρώ από τα θύματα τους. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια έφυγε, και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές αρχές, εν αναμονή της έκδοσής της στην Ελλάδα, παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Συρρυκνώνεται περαιτέρω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποίησεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού Αχαΐας, Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Η εκλογή Προέδρου αναμένεται πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα 8,31 μέτρα κατέκτησε την πρώτη θέση στο World Athletics Condensional Tour Gold της Βουδαπέστης. Στην ίδια διοργάνωση, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο άλμα επικοντό στα 5,90. Στο ημίχρονο είναι ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία με 0-1. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός αύριο γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Ιερία, ο τόπος των Ολύμπιων Θεών, τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου, ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου, ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
5: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
6: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
7: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
8: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
9: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
10: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, Γαλλία-Ισπανία 0-1. Να δούμε αν θα έχουμε μία ακόμη ανατροπή. Έχουμε δει πολλές ανατροπές σε αυτό το Μουντιάλ. Διάβαζα πριν μια έρευνα που λέει ότι λόγω των υψηλών θερμοκρασιών στις ΗΠΑ και την υπερβολική αίσθηση της υγρασίας που έχεις στα γήπεδα, οι αθλητές, ένας φυσιολογικός αθλητής, αρχίζει και νιώθει κόπωση από το 50 λεπτό, λέει, κάτι που δεν συμβαίνει φυσικά στα κανονικά παιχνίδια που δίνουν με τις ομάδες τους. Από το 50 λεπτό αισθάνονται κουρασμένοι οι αθλητές. Γι' αυτό και βλέπετε ότι όποια ομάδα έχει βαθύτερο πάγκο και κάνει αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο έχει και το πλεονέκτημα. Μικρές ομάδες όπου έχουν μόνο 11 καλούς ποδοσφαιριστές δεν μπορούν και να αποδώσουν σε τέτοιες συνθήκες. Αύριο στις 10, μεγάλο παιχνίδι, Αγγλία-Αργεντινή. Εγώ τάσομαι υπέρ της Αργεντινής. Θέλω να ξαναδώ τον Μέση να σηκώνει ένα δεύτερο Μουντιάλ. Το αξίζει σαν προσωπικότητα κυρίως. Πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα 14 Ιουλίου τα προηγούμενα χρόνια, αφού πρώτα ευχηθούμε στον Νικόδημο και τον Ακύλα, τον δικό μας Ακύλα που πήγε και στην Eurovision. Χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Σαν σήμερα το 1790, στους πρώτους εορτασμούς για την πτώση της Βαστίλης στο Παρίσι, που έγιναν και σήμερα και ήταν φαντασμαγορική, ακούγεται για πρώτη φορά η σύνθεση του Φρανσουά Ζωσέφ Γκοσέκ, Τε Ντεμ. Το 1918 στην Ουψάλα της Σουηδίας γεννήθηκε ο σπουδαίος σκηνοθέτης ο Ίγκμαρ Μπέρκμαν. Έχει βραβευθεί με Όσκαρ για την ταινία Φάνη και Αλέξανδρος το 1984. Το 1923 στο Hollywood τοποθετείται η περίφημη πινακίδα Hollywood. Τότε λεγόταν Hollywood Land. Αφαιρέθηκαν το 1949 τα τέσσερα τελευταία γράμματα κατά την ανακαίνισή του. Το 1939 ο Frank Sinatra κάνει το ντεμπούτο του σε ηχογράφηση. Μπαίνει για πρώτη φορά σε στούντιο ηχογραφήσεων με την ορχήστρα Harry James. Τραγούδησε το τραγούδι From Bottom of My Heart. Το 1986 η Madonna γίνεται η βασίλισσα των Charts στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού καταλαμβάνει την πρώτη θέση με το single Papa Don't Preach και τη δεύτερη με το άλμπουμ True Blue. Και το 1999 προκαλείται φρενίτιδα από μια ταινία που στήγησε λιγότερο από 100.000 δολάρια και έκοψε μόνο το πρώτο Σαββατοκυριακό 10 εκατομμύρια εισιτήρια. Μιλάμε φυσικά για το πρωτοποριακό The Blair Witch Project. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει με το Obsession, μια ταινία που συνεχίζεται και προβάλλεται στους κινηματογράφους. Στήχησε λιγότερο από 1 εκατομμύριο και έχει φέρει πίσω στα ταμεία 840 εκατομμύρια δολάρια.

Το έργο των Γάλλων γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Η Ισπανία βάλει και δεύτερο γκολ. Σε πανικό οι Γάλλοι. Δεν φαίνεται να μπορούν να ανατρέψουν την κατάσταση. Πιο σοβαροί οι Ισπανοί. Έβαλε και ένα τρίτο γκολ ο Γιαμάλ, αλλά ακυρώθηκε. Οριακά ήταν offside. Πάμε να δούμε τι γίνεται στην Ευρώπη. Η Ευρώπη αδειάζει από ανθρώπους. Μεταφορικά μεν, αλλά το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Αυτή τη στιγμή έχει 452 εκατομμύρια ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 743 σε όλη την Ήπειρο. Όμως, δημογραφικά καταραίει. Σε 20 χρόνια από τώρα, με τα μοντέλα που έχουν δημιουργηθεί, προβλέπεται ότι θα επιστρέψουμε σε πληθυσμιακά επίπεδα πριν από το 1970. Αυτή τη στιγμή η διάμεση ηλικία στην Ευρώπη ξεπερνά πλέον τα 43,1 έτη, ενώ για πρώτη φορά οι άνθρωποι που είναι από ηλικία 80 ετών και πάνω ξεπέρασε το ποσοστό το 5%, είναι 6%. Για πρώτη φορά έχει συμβεί αυτό το γεγονός. Και τι έχει δημιουργηθεί εξαιτίας αυτών των αριθμών? Η λεγόμενη οικονομία των λευκών μαλλιών. Τι είναι αυτή η οικονομία των λευκών μαλλιών? Είναι όλες οι οικονομικές δραστηριότητες που αφορούν ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 ετών και φυσικά μέχρι και 80-90. Είναι τα ιατρικά κέντρα που αρχίζουν και δημιουργούνται, είναι τα τεχνολογικά προϊόντα που απευθύνονται σε αυτές τις ηλικίες, δηλαδή συσκευές υποβοήθησης, έξυπνα συστήματα παρακολούθησης στο σπίτι, εφαρμογές προσβασιμότητας. Έχει μπει ο τουρισμός, έχει αλλάξει, απευθύνονται περισσότερο σε αυτές τις ηλικίες, γιατί μεταξύ μας είναι και αυτοί που έχουν σίγουρα χρήματα. Δημιουργούνται δηλαδή ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα προσαρμοσμένα σε αυτές τις ηλικίες. Έχει αρχίσει και αναπτύσσεται πάρα πολύ, έρχεται και στην Ελλάδα. Οικοδομικά συγκροτήματα όπου μένουν μόνο ηλικιωμένοι, μέσα στις παροχές είναι και γιατροί και νοσοκόμοι και κάποιες ειδικές δραστηριότητες που απευθύνονται σε άτομα με μεγάλη ηλικία. Γενικά φαίνεται πως η οικονομία προσαρμόζεται και δίνει περισσότερη προσοχή σε ηλικίες που δεν τους απασχολούσαν τα παλαιότερα χρόνια. Αν θυμάστε καλά και στη διαφήμιση λέγαμε το δυναμικό κοινό ήταν μέχρι και 45, βαριά 50 έτη. Τώρα αυτές οι ηλικίες από 50 και πάνω αρχίζουν και απασχολούν πάρα πολύ την οικονομία.

για να ακούσουμε ολόκληρο το τραγούδι, τίτλοι ειδήσεων στις 11.30 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε πλήρη εξέλιξη είναι νέες αμερικανικές επιδρομές στο Ιράν. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα εναντίον αμερικανικών βάσεων σε χώρες του Περσικού. Η Κίνα κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό το 2010 στη Μαρφίν. Στην Ελλάδα θα εκδοθεί η 46χρονη. Προφυλακίστηκαν ο 29χρονος και η 26χρονη για τη φωνική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Αύριο θα απολογηθεί ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου μετά από ανατροπή σκάφους στον ποταμό Επανομής της Θεσσαλονίκης. Με 20 βουλευτές έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεδριάζει αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα. Στις Βρυξέλλες, 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102 με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Θα σας πάω στο Las Vegas, όπου η 33 ετών Jiang Yin Chen, μια Αμερικανίδα με κινέζικη καταγωγή, παντρεύτηκε μόνο από τον Απρίλιο μέχρι τώρα 5 φορές. Συνολικά, από το 2019 έως το 2024, είχε παντρευτεί άλλες 10 φορές. Σύνολο λοιπόν 15 γάμους έκανε η κυρία. Και γιατί το έκανε αυτό? Για να χρηματοδοτεί τον εθισμό της στον τζόγο. Ζούσε στο Las Vegas, τη μέκα του τζόγου, για όσους γνωρίζουν, και παντρευόταν για να αποσπά χρηματικά ποσά από τους συζύγους της. Στην αρχή το έκανε ερασιτεχνικά, δηλαδή έπαιρνε χρήματα από τις τσέπες, από τις τσάντες, πλαστογραφούσε μερικές επιταγές. Κατάλαβε ότι μπορεί να βγάλει πολλά περισσότερα. Άρχισε να λέει ιστορίες ότι είναι άρρωστη η μητέρα της, χρειάζονται χρήματα για μια επέμβαση. Απέσπασε έτσι από έναν σύζυγό της 138.000 δολάρια. Έγιναν όλα καπνός, καθώς πήγε και τα έπαιξε στα καζίνο του Las Vegas. Από έναν άλλον σύζυγο έκλεψε 300.000 δολάρια για μια δίθεν μεγάλη ευκαιρία που είχε για να επενδύσει και να κάνει μια επιχείρηση. Η μόνη επιχείρηση που έκανε ήταν να τα καταθέσει πάνω σε ένα τραπέζι σε καζίνο. Και τελευταία, αφού κατάλαβε ότι δεν την πιστεύουν πια, άρχισε να παντρεύεται για να γίνονται νόμιμοι κάποιοι από το Μεξικό, από την Κολομβία, από χώρες της Λατινικής Αμερικής, για να βγάζουν τα χαρτιά που απαιτούνται για να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Από αυτό κατάφερε και απέσπασε, έβγαλε δηλαδή από κάθε γάμο, έβγαζε περίπου 25.000 δολάρια. Μη φανταστείτε ότι σταμάτησε να είναι άτυχη, και αυτά τα χρήματα τα έχασε μόνο που συνελήφθη αυτή τη φορά. Είναι ένοχη για αδιγαμία, απόκτηση χρημάτων με ψευδείς ισχυρισμούς, υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Για πλαστογραφία, για κλοπή, και αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης 25 χρόνια.

Όταν η ομάδα σου χάνει στο 85 με 0-2 και εσύ χτυπάς τον αντίπαλο τερματοφύλακα, κάτι που μπορεί να στοιχήσει άλλα 2-3 λεπτά στην ομάδα σου, και μιλάω για τον Κιλιάν Εμπαπέ, σημαίνει ότι δεν έχεις την οξυδέρκεια και την ανάλογη πνευματική ικανότητα για τέτοιο επίπεδο παιχνίδια. Και γι' αυτό διαφωνώ και με όσους λένε ότι ο Εμπαπέ είναι στο ίδιο επίπεδο με τον Ρονάλντο και τον Μέση. Ποτέ. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Λοιπόν, θα σας πάω στην Αγγλία και συγκεκριμένα στην περιοχή του Λέστερο, που υπάρχει ένα εστιατόριο και έχει ιδιοκτήτη τον Πενζαμάν Ζαμανί, 65 ετών. Τι έκανε ο κύριος? Βαρέθηκε να βλέπει αρνητικές κριτικές στο εστιατόριο του. Είχε καταφέρει να φτάσει η βαθμολογία του εστιατορίου 2,4, πολύ χαμηλή κριτική για εστιατόριο, αποτρεπτική για τους τουρίστες να πάνε σε ένα κατάστημα και να πληρώσουν για να φάνε. Πήγαιναν λοιπόν κάποιοι από τους πελάτες και βάζανε αρνητικές κριτικές. Τι έκανε? Πήρε τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που έδειχνε αυτούς τους πελάτες όχι απλά να τρώνε με ευχαρίστηση το φαγητό τους, αλλά να μην αφήνουν τίποτα πάνω στο πιάτο. Κάποιοι άλλοι που είπαν ότι η εξυπηρέτηση δεν ήταν και πάρα πολύ καλή, ανέβασε βίντεο που φαίνονται οι σερβιτόροι και οι υπάλληλοι του καταστήματος να τους εξυπηρετούν άριστα. Και γιατί το έκανε όλο αυτό? Για να δείξει ότι μερικοί απλά μπαίνουν και βαθμολογούν με μίσος, έτσι απλά επειδή μπορούν, και καταστρέφουν μια επιχείρηση. Δεν θα σας πω εγώ ότι αυτό συμβαίνει συνήθως, αλλά πριν αρκετά χρόνια, 4-5 χρόνια, σε ένα από τα ρεπορτάζ που έκανα στην πόλη, υπήρχε μια ομάδα ανθρώπων που εκβίαζαν καταστηματάρχες στη Θεσσαλονίκη, λέγοντάς τους ότι θέλουν ένα μικρό αντίτιμο, δηλαδή περίπου 20 ευρώ ζητούσαν, 25, για να μην τους βάλουν αρνητική κριτική. Συγκεκριμένα δηλαδή σε καταστήματα που πουλούσαν ηλεκτρονικές συσκευές, ρολόγια, πήγαιναν και τους λέγανε δώστε μας 20 ευρώ, αλλιώς θα μπούμε και θα πούμε κάποιο ψέμα και θα βάλουμε βαθμολογία 1. Αυτόματα αυτό έριχνε τη βαθμολογία της επιχείρησης. Και αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο απλά δεν είχαν ψωνίσει ποτέ, δεν είχαν μπει καν στο κατάστημα. Συμβαίνουν αυτά, σημεία των καιρών είναι, αφού έχει μπει το διαδίκτυο και πάρα πολύ στη ζωή μας, θα βλέπουμε και τέτοια γεγονότα. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Βαγγέλη Καπετάνου στον ήχο, τον ευχαριστώ πολύ, φρόντισε να πάνε όλα τέλεια. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε πάλι εδώ. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ και ένα ακόμη καλύτερο ξημέρωμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Επικίνδυνες διαστάσεις παίρνει η νέα πολεμική αντιπαράθεση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Οι Αμερικανοί πραγματοποιούν αυτή την ώρα επιθέσεις κατά δεκάδων στόχων σε όλο το Ιράν με σκοπό την εξουδετερώση αναδυόμενων απειλών, ενώ τέθηκε εκ νέου σε εφαρμογή ο Αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός στα Ιρανικά λιμάνια και τις παράκτιες περιοχές της χώρας. Η Τεχεράνη απάντησε με πλήγματα εναντίον Αμερικανικών βάσεων σε χώρες του Περσικού, ξεκαθαρίζοντας ότι θα υπερασπιστεί την εδαφική ακεραιότητα του Ιράν με οποιοδήποτε κόστος. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέστειλε το μέτρο για επιβολή τέλους 20% στα φορτία πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Όπως είπε, συνομίλησε με ηγέτες χωρών του κόλπου, οι οποίοι δεσμεύτηκαν για εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ υιοθέτησε μια απόφαση που κατέθεσαν από κοινού Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία παρατείνει για 6 μήνες την υποχρέωση ενημέρωσης του Γενικού Γραμματέα για τις επιθέσεις των Χούθη κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Η απόφαση εγκρίθηκε με 13 ψήφους υπέρ, ενώ απήχαν η Ρωσία και η Κίνα, η οποία κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι οδηγούν τη Μέση Ανατολή σε επικίνδυνη κλιμάκωση. Η αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή ενίσχυσε τις ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές μέσω των στενών του Ορμούζ. Στα 85,23 δολάρια το βαρέλι έκλεισε η τιμή του πετρελαίου Brent και στα 79,91 η τιμή του αμερικανικού αργού. Τραγωδία με τουλάχιστον 50 νεκρούς μετανάστες, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά, ανοιχτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης. Σύμφωνα με δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που μίλησαν στο Reuters, περισσότεροι από 60 μετανάστες επέβαιναν σε μια ξύλινη βάρκα η οποία ανετράπη. Στις Βρυξέλλες 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σύμφωνα με νεότερο απολογισμό στην πυρκαγιά που ξέσπασε σε υποανακαίνιση κτίριο. Περίπου 250 εργαζόμενοι βρίσκονταν στο εργοτάξιο σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Πολλοί εξ αυτών παγιδεύτηκαν μέσα σε ένα ασανσέρ καθώς η φωτιά εξαπλώθηκε στο φρεάτιο του ανελκυστήρα. Τουλάχιστον 4.734 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που συγκλώνησαν στις 24 Ιουνίου τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Σε 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες, ενώ 17.907 έχουν μείνει άστεγοι. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνα στον ποταμό Επανομής στη Θεσσαλονίκη για τον εντοπισμό 69χρονου μετά την ανατροπή σκάφου στο οποίο επέβαινε με τη σύζυγό του, η οποία διασώθηκε ώρες αργότερα. Το ζευγάρι φέρεται να είχε βγει για ψάρεμα στην περιοχή της Επανομής. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο 42χρονοι, οι οποίοι κατηγορούνται για το φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν το 2010. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ένας φέρεται να υποστήριξε ότι συμμετείχε στην πορεία της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά όταν άρχισαν τα επεισόδια, έφυγε και ο δεύτερος ότι ήταν στην πορεία, αλλά σε άλλο σημείο. Εν τω μεταξύ, υποκράτηση από τις Βρετανικές Αρχές, εν αναμονή της έκδοσή της στην Ελλάδα, παραμένει η 46χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση. Προφυλακίστηκαν μετά την απολογία τους ο 29χρονος και η 26χρονη, οι οποίοι κατηγορούνται για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Προθεσμία να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 24χρονος συγκατηγορούμενός τους, ο οποίος σύμφωνα με τις αρχές παραχώρησε το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο και κρυσφύγετο πριν και μετά την επίθεση. Συρρυκνώνεται περαιτέρω η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μετά τις σημερινές ανεξαρτητοποίησεις των βουλευτών Κορινθίας Γιώργου Ψυχογιού, Αχαΐας Ανδρέα Παναγιωτόπουλου και Αργολίδας Γιώργου Γαβρίλου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αριθμεί 20 βουλευτές έναντι 21 του ΚΚΕ, το οποίο αναδεικνύεται τρίτη κοινοβουλευτική δύναμη. Αύριο, στη μία μετά το μεσημέρι, συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα, η οποία θα εκλέξει νέο γραμματέα στη θέση του Διονύση Καλαματιανού, ο οποίος παραιτήθηκε. Η εκλογή Προέδρου μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου αναμένεται πιθανότατα την προσεχή εβδομάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 αύριο σε Κρήτη, Κάλυμνο, Κο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 76χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στο σεισμανόγλιο νοσοκομείο. Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ισχυρίστηκε ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δικαστικός λειτουργός διέταξε τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης. Στην αθλητική μας ενημέρωση, έληξε ο πρώτος ημιτελικός του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία με 0-2. Αύριο ο καιρός σε περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, η άνεμη μεταβλητή στα 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

you saw me crying, and would you save my soul?

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά. Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.